0: Λέγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Ναι, εγώ σκέφτομαι χρυσές δουλειές στα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα εμένα.
0: Πρακτικό μυαλό, ρε.
1: Πρακτικό.
0: Και στο φαγητό κατέφυγε. Κυλιόδουλη.
1: Κυλιόδουλη φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν
0: εδώ, παιδί μου, αρχίζει η μαγεία.
1: Ναι.
0: Η μαγεία
1: εγώ είμαι με τη Βραζιλία. Εγώ, εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να τα πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
0: Καλά, είναι πολύ μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή, και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, ναι. Η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια, Αμαλία μου, αυτό δεν είναι.
1: Τι ωραία είναι αυτά τα παιχνίδια.
0: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια, θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα, άλλα στις 5, άλλα στις 7.
1: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
0: Θα έχει όλες τις ώρες.
1: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Καταλαβαίνετε. Να βλέπετε εσείς το Μουντιάλ, να κάνουμε κι εμείς καμιά δουλειά.
0: Δεν κατάλαβα. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
1: Μπράβο.
0: 104. Όπως το ακούς.
1: Μπράβο, να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
0: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το Μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το πούμε
1: το
0: και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το Μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φύλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα. Ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
1: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Διάβαζα τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβασα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ.
0: Και πώς μας δονεί. Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό. Εκεί το μυαλό σου εσένα. Είχαμε και χθες μάτς όμως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
1: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
1: Μπράβο στο Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
0: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό.
1: Εντάξει,
0: το παιχνίδι.
1: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι ο Τολιόπουλος, δηλαδή δεν υπάρχει
0: άνθρωπο. Τολιόπουλος, Σόρτς.
1: Είδες που το είδα, για
0: αυτό
1: Μήτογλου. Έξι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
1: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Δηλαδή,
1: σύνδες μετά από την πρώτη παράταση.
0: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις.
1: Δεν μπορούσαν.
0: Έχουν παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή και αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
1: Ακριβώς, συμφωνώ.
0: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
1: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο.
0: Σάββατο
1: είναι ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
0: Ο
1: και...
0: καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήρεμα, παιδιά,
0: και να
1: ήρεμα,
0: είναι όλα ήρεμα.
1: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νυφαλιότητα.
0: Ξέρει, Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό
1: πολλά.
0: Και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες. Γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
1: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρουμε.
0: Εδώ την εκπομπή.
2: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο Μπάμιες. Είναι από την ποιητική συλλογή Μπάμιες και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
1: Τι να πω.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις Μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Γίτσες λένε, όχι Χριστός.
0: Ναι, επειδή
1: Χριστός νομίζω ότι πνίγηκες. Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
0: Okay, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολλή δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10.
1: Α,
0: 10
1: εντάξει,
0: το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
1: Θα το δεις εσύ.
0: Εννοείται.
1: Α,
0: αποκλείεται.
1: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
0: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική.
1: Και κυρία Μουτζοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
0: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον
1: ενώπιον
0: στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Yeah. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Yeah. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, γύρω στι 9.30-10 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
0: Μισό και δύο.
1: Και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριο Νίκο Παπά και κορυφαίο τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μα μετά τι 9.30 για να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπω έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη. Τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο, θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα. Ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή. Θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως. Σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο, τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
1: Λοιπόν, εντάξει, στο 5,2 πληθωρισμό το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
0: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
1: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεν έπεσε. Εντάξει, ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο μοσχάρι. 16,2 στο αρνί. Σε τέτοια βάση έτσι όλα αυτά. Και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%. Το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%. Το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας, το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα το μοσχάρι έχει πάει 17,6 κάτω, το 16,2 το αρνί και 12,6 τα ψάρια. Δεν είναι τώρα.
0: Όχι κάτω, πάνω.
1: Κάτω είπα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Τιμές βενζίνης σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1,975, 1,979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο, είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο απ' όλα.
1: Και μιας και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι, να υπάρχει μια συμφωνία που να σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής χρήσης να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφό στο περιθώριο κέρδους που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μία μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο κάτω ο πληθωρισμός, ήδη έχει αρχίσει και δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ανακωδικό και αναπροϊόν, το οποίο μέτρο αφορά και τα σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Έγινε ένα πολύ σοβαρό φρενάρισμα του μέτρου του πλαφών σε συνδυασμό με τους ελέγχους.
0: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
1: Εγώ πιστεύω τον Υπουργό.
0: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
1: Έχει, σου
0: το βλέπουμε όλοι.
1: Με το πλαφόν άλλωστε σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Ελστάρ. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά είδη, στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε. Με βάση την Ελστάρ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπύρα από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελσάτ.
0: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε.
1: Εσύ, θες μοσχάρι να τρως. Φάει κοτόπουλο.
0: Παιδιά, μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η καρσονιέρα για 10».
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν πάει ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση. Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
5: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέας.
6: Όχι 3, 1 φορά το μήνα.
5: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας, τι πάθανε, ρε.
6: Και τελείωσαν από την πείνα.
0: Εκεί μας βλέπω και εμάς. Το ρύζι μας βλέπω. Θα στουμπώσουμε κιόλας, θα κιτρινίσουμε κιόλας. Μια χαρά θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
1: Να κάνουμε, ναι.
0: Παιδιά, να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας. Μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
7: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μη σέλθετε η σούπερ μάρκετ.

0: που μόλις πληροφορηθείς την τιμή του, παραγγέλνεις μακαρονάδα.
1: Μείνε στη μακαρονάδα, μια χαρά είναι.
2: Μείνε στη μακαρονάδα εκεί.
1: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν, και όχι μόνο πόσο μπροστά.
2: Εντάξει τώρα.
1: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
2: Απλώς, ξέρεις, πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για την ακρίβεια, και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή, από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία και μετά, είναι εδώ ο πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει, είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ., τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
1: Το άλλο το άκουσες.
2: Πιο απ' όλα.
1: Παιδιά, ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε μόνο εδώ, ανέβηκε και στην Ευρώπη. Όχι το ίδιο.
2: Ανέβηκε
1: ίδιο,
2: Γαλλία,
1: παιδιά.
2: Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
1: ναι, αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2.
2: Ναι,
1: είμαστε άλλη κατηγορία.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4, δεν είναι κάτι απλό. Πως δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
1: Στην Αμερική λοιπόν.
2: Α, καλά. Ναι.
1: Είδανε 4,2.
2: Ακριβώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8. 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί, λέει, είναι υπέροχοι.
2: Υπέροχοι είναι.
1: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
2: Εντάξει.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
2: Όχι, δεν είναι, σίγουρα.
1: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και γράφει σε ανάρτηση που κάνει ότι αγαπάω αυτούς τους αριθμούς, αγαπάω τον πληθωρισμό. Τα νούμερα είναι υπέροχα. Και τι τους λέει, μην ανησυχείτε. Μόλις τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλήσει σαν βράχος.
2: Ναι, απλώς να ξέρετε ότι ακριβώς αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βάζει τις κεντρικές τράπεζες στο παιχνίδι των αυξήσεων των επιτοκίου. Σήμερα θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του ευρώ. Και ακριβένει το χρήμα. Και κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Κάποιοι... Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
2: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι, γιατί έχουμε τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
1: Τα καλά.
2: Αυτά. Και θα
1: το
2: τα πούμε
1: δίλημα
2: αύριο.
1: Τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
2: Ακριβώς. Θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει στην ανάπτυξη. Κάποιος κάπου πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι δόσεις των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μην λέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
1: Θα σας τα πούμε αύριο τα ευχάριστα.
2: Τα
1: καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχει δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Plus Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τα ακούσατε και από τη Χρυσακλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν απάντησε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις αναρτήσεις του λέει ότι θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου. Θα τους εξαφανίσουμε εάν δεν κάνουν συμφωνία μαζί μας.
1: Και η Τεχεράνη λέει ότι θα κλείσει ξανά, καλά δεν τα άνοιξε και ποτέ εντελώς, τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανάβλεξη στην περιοχή και το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τους κάνουμε, λέει, σκόνη.
1: Ναι.
0: Άμα δεν συμφωνήσουν, λέει, θα τους κάνουμε σκόνη. Όπου τον έχω βαρεθεί αυτό.
1: Εγώ,
0: ειλικρινά τον έχω βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Για πάμε στα δικά μας εδώ, πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Χθες είχαμε την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Εκεί όπου είχαμε και την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, έτσι. Ουσιαστικά θα συντονίσει όλο τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν νέο παιδί, νέο από τους σαραντάριδες και από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρα, θα έλεγα, και είχε και προεκλογικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Ήταν σε αυτό το.
0: Μα είπε και στον Κώστα Κυριανάκη, ακριβώς, που λέει ότι ξέρω ότι έχεις μπροστά σου ένα μαραθώνιο, αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μία ημέρα, ωραία, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία, οπότε του λέει πάτα γκάζι.
1: Ναι, απλώς ξαναείπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με την αυτοδυναμία.
2: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Βάρος την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όχι χαλαρή ψήφα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει να σηκώσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς, να το πω έτσι. Εντάξει, όσους υποστηρίζουν τη Δημοκρατία και δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε ευρωεκλογές, να τους σηκώσει από τον καναπέ για να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό μιλά και λέει ότι η πρώτη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή θέλουμε αυτοδυναμία ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Από εκεί και πέρα, στην αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, είπε ότι έχουμε μια κωμικοτραγική βαβέλα απέναντί μας.
1: Που δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά από την άλλη, επειδή είναι βαβέλ και μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ενδεχομένως και να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έχουν μόνο ένα κοινό στόχο.
1: Να φύγει.
0: Να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι, λέει, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο από πολλούς μεταφράστηκε ως μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Σχετικά με τον πατριωτισμό της ευθύνης και τον βηματισμό που έχει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Μια αποστολή η οποία ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου αλλά και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της.
1: Εντάξει,
0: και
1: καθή,
0: αναφορά
1: ήταν
0: τώρα στους όσους λένε εύκολα λόγια από τον καναπέ.
1: Ήταν καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρο.
0: Ναι, μάλλον.
1: Τι μάλλον. Αλλά όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν υπάρχει μάλλον. Ξεκάθαρη επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλοι ρεπορτάζ και εσύ κάνεις ρεπορτάζ, ναι, φυσικά θεωρούν ότι εντάξει, ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να κόψει κάτι από την Δημοκρατία. Δεν βλέπω, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να τη κόψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή θεωρούν ένα 1,5%. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό το 1,5% αν θα είναι κομβικό, αναλόγως με τα ποσοστά που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά την αυτοδυναμία, όμως σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Και καθώς λέμε για τον Αντώνη Σαμαρά, χθες υπήρξε και μια τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του κυρίου Θεοχάρη. Ο οποίος είχε πει ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς με παροχημένες ιδέες. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
3: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλους μας τους πρόεδρους. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει να χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ατυχείς λοιπόν οι χαρακτηρισμοί και δεν τους επιτρέπω. Αυτό είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμαλιά, η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Ναι.
0: Αυτή η ώρα είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Παρακαλώ τη Μαρία Χριστοδούλου να πέσει και το ανάλογο τζίγκλ.
4: Έλα Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά που ποπό δεν μπορώ! Παναγιώτη! Παναγιώτη!
0: Έλα Παναγιώτη!
1: Έλα
0: Παναγιωτάκη, και έχεις πολλά μηνύματα εδώ που έχουν στείλει οι ακροατές. Περιμένουν να ακούσουν την φωνούλα σου.
1: Μην μασάς καθόλου, στο λέω. Μην.
5: Καλημέρα, δεν μασάμε, αλλά δικαίως σας στείλαν τα μηνύματα οι ακροατές. Είμαι ειλικρινής.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι εμείς ξέρουμε να αναγνωρίζουμε.
5: Ωστόσο, δεν θα αρχίσω με την κίνηση από το παλαιό Φάληρο. Θα το πάω ορθολογικά, άμα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή.
5: Πάμε τον Κηφισό για να ενημερωθούν και
0: βέβαια, δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι κολλημένοι, ναι.
5: Με τεμποδίο διεξάγει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος Λυκόβρησης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κυκλοφορία όπως πάντα αυτή την ώρα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Σεμνά, εκεί δεν είπα κάτι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο, αν θέλεις να το προσθέσεις στο επόμενο δελτίο, το στέλνει ο Γιάννης. Πέριξη του Ολυμπιακού Σταδίου και του Glass Floor επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να το σημειώσεις.
5: Εννοείται, θα ενημερώσουμε αναλόγως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Grow Retail της Enters Soft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, λέει, παιδιά, λύστε μου μια απορία. Το Βολάνιος είναι πραγματικό επώνυμο ή είναι παρατσούκλι από το βολάν του αυτοκινήτου? Όχι, είναι το επώνυμο του παιδιού, του Παναγιώτη μας. Είναι πραγματικό, απλά ήρθε και έδεσε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η Αμαλία μας έχει ετοιμάσει πληροφορίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.
1: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Ρίου Πάγου, γιατί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.

0: Παιδιά, έχετε λυσάξει εδώ με τον Βολάνιο. Αλέξη, καλημέρα. Ναι, ήρθε κανονικά σήμερα για τη δουλειά και είναι και αξιοπρεπέστατος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Κάνε υπομονή, Γιώργο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 είναι ο τελευταίος αγώνας, ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια για τη δραστηριότητα και των άλλων κομμάτων, αλλά είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την απόφαση του Αριουπάγου, την πρόσφατη, σχετικά με τα δάνεια που είναι στο νόμο Κατσέλη. Θυμάστε αυτό που είχε προκύψει, είχαν προσφύγει δικαστικά οι δανειολήπτες, ότι τα fans και οι servicers τι κάνανε. Στην μηνιαία δόση, ο τόκος ήταν όχι για το μήνα, ο τόκος αφορούσε όλο το ποσό που όφιλε ο δανειολήπτης και όχι τη μηνιαία δόση. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι δόσεις μηνιαίες κατά πολύ. Φύγανε στον Αριουπάγο και ο Αριουπάγος είπε ότι όχι, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Έρχονται όμως οι σέρβισες και λένε ότι πρέπει ο Αριουπάγος να ερμηνεύσει την απόφαση που βγήκε τον Ιούνιο του 2026, προκειμένου να ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η απόφαση του Αριουπάγου είναι ξεκάθαρη. Τώρα, βρήκαν κάποιο παραθυράκι για ερμηνεία οι σέρβισες και σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν ερμηνευτική απόφαση ή θα ζητήσουν από τον Αριουπάγο για να ξεκαθαρίσει το όσον αφορά τους τόκους που θα επιβάλλονται στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, σου λέει, όντως αυτό λέει ο Αριουπάγος, πώς δεν λέει αυτό, αφού έχει καθαρογραφεί η απόφαση, την έχουμε δει. Όμως, με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η αγωνία των δανειοληπτών που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και τι να κάνουν. Και όταν δέχονται τις οχλήσεις από τα fans καθημερινά, και σας το λέω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, και λένε οι άνθρωποι, μα υπάρχει απόφαση του Αριουπάγου, όχι, λέει δεν υπάρχει, εμείς θα προσφύγουμε και θέλουμε ερμηνεία της απόφασης. Τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι ο Άριος Πάγος να αποφανθεί για σχετικά με αυτό, λένε από το σέρβισε και τα fans ότι η παράταση θα είναι άτοκη για τους δανειολήπτες. Έλα που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή τι εννοώ, τι λένε οι σέρβισε, σου λέει ότι εμείς προσφεύγουμε στον Άριο Πάγο και ζητάμε ερμηνευτική απόφαση. Οκ. Okay. Επί της αποφάσεως για τους τόκους όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως θα είναι άτοκα, δηλαδή ότι μέχρι να βγάλει την ερμηνευτική του απόφαση ο Άριος Πάγος, τα fans και οι servicers που έχουν τα δάνεια θα λένε ότι εντάξει, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας οφειλής και όχι της συνολικής.
0: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αυτό λένε οι servicers. Ότι υπάρχει παράθυρο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο και ότι ζητάνε ερμηνευτική απόφαση. Και λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λένε από τα fans και τους servicers ότι θα είναι άτοκη αυτή η περίοδος. Δηλαδή δεν θα ζητάνε τους τόκους επί της συνολικής οφειλής. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί εμένα μου λένε, στα μηνύματα μου λένε, στα μηνύματα οι ακροατές μου λένε, ότι παίρνουν τα fans τηλέφωνο και συνεχίζουν τις ενοχλήσεις και τους λένε ότι όχι, με βάση την απόφαση του Αριουπάγου και αφού ακόμα δεν υπάρχει ερμηνευτική απόφαση και υπάρχει παράθυρο, ότι εμείς θα τοκίζουμε όλο το ποσό κάθε μήνα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει γρήγορα να υπάρχει αυτή η ερμηνευτική απόφαση από τον Αριουπάγο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια ρυθμισμένα του νόμου Κατσέλη να ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουνε. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί θέμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι αυτό αφορά τον Αριουπάγο και σωστό είναι, γιατί βγήκε η απόφαση του Αριουπάγου. Όμως οι servicers, βρίσκοντας, διαβάζοντας την απόφαση, σου λέει: εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Να μου την ερμηνεύσεις. Να μου βγάλεις νέα απόφαση που να λέει ξεκάθαρα ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Άντε, εσύ βρες άκρη. Πραγματικά, υπήρχε μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, νομίζω δεν θα το πω, που μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό. Η γυναίκα ζει μια κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα, εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ στο μέτωπο, σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει, έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι, να πληρώσουν οι δανειολήπτες, για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αριουπάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
1: ναι,
0: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
1: ναι,
0: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους τόκους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
1: Ακριβώς. Και οι νόμικοι λένε ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των βελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά, δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι, που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιβαρυνθεί με τόκους μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο Αγίος Πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Ζουν στην αβεβαιότητα πραγματικά. Το λέω ότι χρειάζεται γρήγορα. Δεν έχει βρεθεί λύση τελικά. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, πάλι να πληρώνουν δικηγόρους. Και δεν είναι να πληρώσει, είναι θα δικαιωθείς. Δόθηκε και μια απόφαση του Αγίου Πάγου και οι σέρβισσες βρήκανε παραθυράκι και σου λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι αφορά 350.000 δανειολήπτες, ε. Αυτό.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι λες τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έτσι. Χρόνια.
1: Εγώ
0: πάρα
1: το
0: πολλά.
1: Λέω, έχει προκύψει τεράστιο θέμα. Πρέπει λίγο να το ξαναδούμε να το, και ο Άρης Πάγος να το ξαναδεί, να βγάλει την ερμηνευτική απόφαση, έτσι να μπορούν οι άνθρωποι, παντώντας πάνω στην ερμηνευτική απόφαση, να μην τους τρελαίνουν τα fancy services. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί τα, δηλαδή, κανονικά να είναι 300 ευρώ το χρόνο και το χρόνο επιβάρυνση και τώρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα επιβάρυνση. Είναι πολλά τα χρήματα. Σκέψε να έχεις μια 500 ευρώ δόση και να θες άλλα 200 ευρώ το μήνα την επιβάρυνση. Θα είναι 700 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, Μαλία μου.
1: Το λέω γιατί το ζούμε. Απλώς επειδή νομίζαμε ότι τελείωσε το θέμα και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Ναι, χαρήκαμε.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκαμε. Όταν ακούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, είπαμε ότι τέλος μπήκε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Και
1: τώρα,
0: να πάνε παρακάτω.
1: Θέλω να δω αν είναι μέχρι να αποφανθεί ο Αρείος Πάγος, αν είναι άτοκα τα ρυθμιζόμενα δάνεια. Άτοκα. Έτσι, άτοκα εννοώ ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Δεν το βλέπω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: .gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε στα 4, τώρα σε λίγο στα 5 λεπτά, σε μερικά δευτερόλεπτα, μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε αρκετά θέματα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Θα την ανοίξουμε τη βεντάλια αυτή ακόμα περισσότερο και θα την αναλύσουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κιόλας με την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά στο θέμα του νόμου Κατσέλη. Ξέρετε τώρα, φανς, πληστηριασμοί και όλα τα σχετικά με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Θα κάνουμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ δικηγόρος η κυρία Μοσχοπούλου, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα για να μάθουμε τι ισχύει. Γιατί ξέρετε, περιμέναμε να καθαρογραφεί, να την πάρουν στα χέρια τους οι δικηγόροι σε συγκεκριμένη απόφαση, να την μελετήσουν και από εκεί και έπειτα να δούμε, διότι με τον στρατή τον Νικολακία τα είχαμε προλογίσει όλα αυτά, μας τα είχε πει και μάλιστα μας είχε εξηγήσει και τι γινόταν στα δικαστήρια. Ο κάθε δικαστής, ο κάθε πρόεδρος, η έδρα αποφάσιζε κατά το δοκούνι. Ενώ υπήρχε δεδικασμένο όσον αφορά να αλλάξει χέρια ένα ακίνητο, ένα σπίτι, πόσο δε μάλλον πρώτη κατοικία, αποφάσισαν κατά το δοκούνι. Τέλος πάντων. Αυτά δεν θα μπούμε στα δικά τους τα χωράφια, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυρία Μοσχοπούλου θα μας τα εξηγήσει σήμερα, που έχει μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι ότι θα είσαστε μπροστά σε μια τηλεόραση για να βλέπετε Μουντιάλ, να κάνετε και άλλα πραγματάκια. Τώρα σας βοηθάει και όλα, σας ευνοεί η βροχή, διότι ο καιρός δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός. Σήμερα θα έχουμε βροχούλες. Ήθελα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, τίποτα. Απολύτως.
1: Πες.
0: Τίποτα, έλεγα για βροχούλες.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, θα ξεκινήσουν, λέει, σήμερα θα είναι λίγο.
1: Θα είναι εδώ πιο έντονο σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ήταν το μοτίβο λίγο.
0: Αυτό το μουροχαβλέ. Δεν θα είναι μουροχαβλέ, θα είναι δυνατή βροχούλα.
1: Όχι, δεν θα. Καμία σχέση. Αφού βγήκε έκτακτο χθες.
0: Βγήκε έκτακτο.
1: Δελτίο εννοώ επιδείνωσης.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Το εννοώ έκτακτο. Δεν εννοώ έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ αυτό θα σκεφτόταν.
0: Για τον καιρό. Μονίμως, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Βόρεια κεντρική Ελλάδα θα είναι.
0: Α.
1: Κυρίως
0: θα χτυπήσει. Θα μας έρθει προς εδώ.
1: Θες να σου πω ακριβώς.
0: Ναι, για πες μας.
1: Δεν τα θυμάμαι και όλα. Παίξω το Βόρειο Κεντρική Ελλάδα. Θυμάμαι, δώσε με ένα λεπτό να σου πω.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες, χειρές βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Από τις πρώιμες σημερινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι στο βράδυ. Σποράδες έβει από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και Ανατολική Στερεά Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να έχει και χαλάζι. Μπουρίνια, κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις δίνει το έκτακτο. Mm-hmm. Θα δούμε, μπορεί να επικαιροποιηθεί σήμερα. Δεν βλέπω να φτάνει εδώ, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εδώ δηλαδή.
1: Έτσι βλέπω. Πρέπει να. Το έκτακτο, όχι. Αυτό δεν λέει ότι δεν θα βρέξει. Να δω αν θα βρέξει. Αλλά. Χαίρομαι που με περνάς για μετεωρολόγο. Μου συμβαίνει συχνά.
0: Μετεωρολόγο, γιατρό.
1: Για άλλο γιατρό.
0: Ό,τι θέλετε να ξέρετε, κάνει και διαγνώσεις.
1: Έχει λίγο βροχούλα.
0: Έχει βροχούλα.
1: Αλλά όχι, δεν βγαίνει το έκτακτο την αδική. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τώρα βροχές θα έχει. Νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. 20 με 3, μια που αρχίσαμε έτσι, 20 με 31-2 βαθμούς Κελσίου.
0: 32 παίζουμε, μετά με το 1 εκεί πέρα που
1: να. Και Θεσσαλονίκη 19 με 26. Και εκεί το ίδιο θα έχει νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θα υπάρχει όμως ύφεση από το βράδυ. Γενικά προβλέπεται, όπως είπα, μια μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.
0: Ζακέτα μην πάρεις.
1: Μεγάλη σχόλια θα βγάλεις.
0: Ναι,
1: χαλαζοπτώσεις. Τα είπαμε.
0: Αυτό με τους κεραυνούς. Ζακέτα λοιπόν να μην πάρεις γιατί θα βγάλεις την Μπέμπελη. Αλλά ο Μπριλίτσα νομίζω ότι επιβάλλεται να την έχεις μέσα στην τσαντούλα σου. Οπότε βάλει μέσα, οπότε δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Χρησιμεύει και για άλλα πράγματα η ομπρέλα.
1: 12 Ιουνίου, για να ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει σήμερα?
0: Σήμερα να πούμε ότι έχει ξημερώσει, έχουμε την ανατολή του ηλίου εδώ και 9 λεπτάκια. Βεβαίως εξακολουθεί να κάνει διάφορα παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε να βγει. Σε κάθε περίπτωση έχει αποσυρθεί το μαύρο της νύχτας και βλέπουμε το γαλάζιο εδώ στον Αττικό ουρανό. Μέχρι που θα συννεφιάσει και θα έχουμε και τις βροχούλες.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Οπότε γιορτάζουν Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες. Εντάξει, δύσκολο όνομα. Δεν έχω σε
1: δύσκολο. Έχουμε διαβάσει
0: Ονούφριους.
1: Και δυσκολότερα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή είναι και λίγο αυτό, δεν... Εάν τώρα κάποιος από εσάς, αποδεδειγμένα όμως, με ταυτότητα, σας έχουν βαφτίσει Ονούφριο ή Ονουφρία, πολύ θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί.
1: Μαζί
0: σας.
1: Με την ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Είναι προσωπικά δεδομένα, ρε, εσύ δεν γίνεται να είμαστε ταυτότητα οι άνθρωποι.
0: Είναι προσωπικό δεδομένο το ονοματεπώνυμο να το στείλεις.
1: Ταυτότητα, είπες.
0: Δεν είπα ολόκληρη την ταυτότητα.
1: Α, εγώ εννοούσα ολόκληρη.
0: Εσύ τη θες ολόκληρη. Εν πάση περιπτώσει και θα δούμε, θα μεριμνήσουμε εάν κάποιος έχει βαπτιστεί Ονούφριος ή Ονουφρία, κάποιος ή κάποια. Για να πράξουμε τα δέοντα. Ένα δωράκι, ρε παιδί μου, να το δώσουμε στους ανθρώπους. Έστω ένα καφέ, κάτι. Ένα καφέ με τη Στεφανία. Να, ωραίο δώρο. Δεν είναι καταπληκτικό. Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
1: Μέχρι και το μεξικόνοτε φρικίδα λίγο χθες.
0: Δεν είμαι καλά. Μια χαρά.
1: Λίγο.
0: Τι αποκόμισες από αυτόν τον αγώνα?
1: Τίποτα, βαρέθηκα.
0: Αυτό αποκόμισες, ότι βαρέθηκες. Δεν ήταν καλός αγώνας?
1: Είδα σούπα.
0: Είχε κόσμο.
1: Η τελετή ήταν εντυπωσιακή του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάτι γκρίνιες, έλεγε ο Θανάσης. Ακριβά εισιτήρια, λέει.
1: Εντάξει, είχε κόσμο.
0: Με πολύ.
1: Όταν εννοώ είδα τον αγώνα, τον είδα 10 λεπτά, Θέλω να είμαι. Σου λέω βαρέθηκα.
0: Αλλά λοιπόν δεν είδες τον αγώνα.
1: Όχι, ρε, 10 λεπτά.
0: Γιατί με τη δική σου λογική τον είδα και εγώ τον αγώνα.
1: 15 λεπτά, κάτι θυμάμαι τώρα. Τον είδα λίγο, έκανα και κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα. Αλλά η τελετή ήταν έτσι εντυπωσιακή, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στα θέματα του 24ωρου η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αυτή την είδα ολόκληρη.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, απάντησε.
1: Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πράγματι. Και νομίζω ότι πλέον. Κοιτάμε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πλέον έχω πιστεί ότι θα γίνουν οι εκλογές του 27.
0: Εγώ πάλι από το πάω διαφορετικά. Πολύ το αναφέρει, βρε παιδί μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ το αναφέρει.
1: Όχι το τελευταίο, το αναφέρει συνέχεια, όχι το τελευταίο.
0: Τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα και οπουδήποτε βρεθεί και αν σταθεί, ακόμα και όταν δεν τον ρωτάνε, να σου υπενθυμίσω ότι η Αμανπούλ δεν τον ρώτησε.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. Να είστε καλά. Παρ' όλα αυτά θα το πω μόνος μου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει. Εγώ
0: λοιπόν,
1: είμαι...
0: Εδώ τουλάχιστον ο Νίκος ο Χατζηνικολάου τον ρώτησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν το 27.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Όλα κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Με αυτό που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό το σωριστό που είναι, αλλάζουν πράγμα. Το 27 κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Το έβγαλε λοιπόν το συμπέρασμα η Στεφανία, οπότε μένουμε σε αυτό.
1: Τέλος.
0: Εκλογές το 2027.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος,
1: εκτός
0: πάμε
1: αν
0: παρακάτω.
1: Αλλάξει κάτι δραματικά next. Στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι, όπως δεν ξέρω.
0: Τι δραματικό να αλλάξει?
1: Τίποτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με
1: άρα
0: πρόεδρο.
1: Άρα εκλογές το 27.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκτός εκεί με πρόεδρο το Φάμελο.
1: Μάλλον, όλα αυτά είναι μάλλον.
0: Γιατί είναι μάλλον?
1: Μπορεί να μην είναι ο Φάμελος, γιατί.
0: Ποιος να είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή?
1: Άσε τώρα τι αποφάσισε τώρα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί ειλικρινά θα με βγάλετε από τα ρούχα μου.
1: Τώρα θα πούμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, μην το αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το πετάς. Δεν υποτίθεται προοδευτικό κόμμα,
1: εγώ.
0: Δημοκρατικό κόμμα.
1: Άκουσε με,
0: δεν βγάλαν αποφάσεις.
1: Σε μένα δεν θα φωνάζεις έτσι.
0: Δεν φωνάζω.
1: Δεν φταίω εγώ για το.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εγώ με χαρά την καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια.
0: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Την έχεις διαβάσει?
1: Ναι, και μετά.
0: Διάβασε.
1: Και μετά.
0: Ναι, και μετά τι.
1: Και μετά
0: βγήκε ο Πολάκης και λέει: α, δεν τα αμφισβητώ. Σε 10 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Και λέει η πλευρά του Φάμελου πάρα πολύ σωστά. Δεν το κατάλαβα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίστηκαν κάποια πράγματα. Δηλαδή τι θα κάνουνε, με πραξικόπημα θα βγάλουνε το Φάμελο από πρόεδρο?
1: Οκ.
0: Μα ρωτάω, δεν μου δίνεις απαντήσεις.
1: Δηλαδή, αν ο κύριος Πάμελος αύριο το πρωί πάω στον Τσίπρα ή βγαίνει στα κανάλια.
0: Δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Και στηρίζει τις θέσεις του Τσίπρα.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό.
0: Καλά, σουρεάλ. Αυτό να το δουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να το δουν γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Αλλά από
1: δεν
0: εκεί
1: είναι
0: θέμα και πέρα.
1: Κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Ποια
0: ναι,
1: πολυκατοικία.
0: Αλλά για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή, εάν
1: σε
0: είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή από τη στιγμή που δεν. Δεν θα κρατήσουν τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μπορώ να σου απαντήσω εγώ.
0: Α.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε.
0: Μα εσύ γύρισες και μου είπες ότι θα. Εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Θα είναι πρόεδρος ο Φάμελος.
1: Θα παραμείνει. Άρα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα
1: ή
0: θα
1: όχι.
0: Κατέβει όχι στις εκλογές. Φαντάζομαι ότι θα το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τα όργανά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της Ευρωβουλής. Μέχρι το 2029 έχει λόγο ύπαρξης.
1: Και επιδοτήσεων.
0: Και επιδοτήσεων και όλα τα σχετικά. Οπότε, άμα καθίσουμε λίγο να δούμε, ξεκολλήσουμε την μύτη μας από την εικόνα αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε δύο βηματάκια προς τα πίσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρή. Εντάξει, τώρα το αν θα γίνουν ανατροπές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν
0: θα ξανασυνεδριάσουν τα κόμματα.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω ότι σταδιακά.
0: Ναι.
1: Το σταδιακά δεν εννοώ τώρα. Σταδιακά τις επόμενες μέρες. Εννοώ σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο, να πω σταδιακά.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και στην. Και στο κόμμα του Τσίπρα, έτσι θέλουν να φτιάξουν πρώτα τα οργανωτικά.
0: Ναι.
1: Να δούνε, να μάθουμε και το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Επίσης σταδιακά. Οπότε, ακόμα πιο σταδιακά σε επόμενη φάση, νομίζω ότι θα ανοίξουν αγαδιά τους και τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω θα είναι σταδιακή η μετακίνηση. Όταν σταδιακά αυτοί που είναι ήδη τώρα με τον απόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, βάλουν και το άλλο πόδι, εκεί νομίζω ότι.
0: Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει φτάσει.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω όντως.
0: Για
1: να δω.
0: Ναι, διότι,
1: γιατί δεν θυμάμαι πόσο έχει φτάσει.
0: Εάν είναι συγκεκριμένοι λοιπόν βουλευτές. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Όχι, μιλάω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι ανεξάρτητοι είναι ανεξάρτητοι. Δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ.
1: 24.
0: Ωραία. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνομιλώντας μαζί τους, καταλαβαίνεις αυτομάτως το τι θα γίνει. Δηλαδή, να σου το
1: είμαι
0: θέσω.
1: Είμαι τους περισσότερους. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Η Όλγα Γεροβασίλη θα παραιτηθεί αύριο.
1: Όχι, γι' αυτό σου είπα σταδιακά.
0: Πότε θα παραιτηθεί?
1: Δεν ξέρω πότε θα παραιτηθεί. Σου είπα, γι' αυτό είπαμε.
0: Ούτε το Σεπτέμβρη θα παραιτηθεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός και αν πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα έχουμε κάποια
0: πράγματα. Ο Χρήστος ο Γιαννούλης θα παραιτηθεί αύριο. Σου μιλάω για ανθρώπους που έχουν τοποθετηθεί δημόσια δηλαδή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι. Ναι, τέλος πάντων, ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Βασίλης δεν νομίζω είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν είπα θα τελειώσει το Σεπτέμβριο εγώ. Λέω ότι σταδιακά θα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία να αλλάξουν αυτό που λέμε σήμερα για το Σεπτέμβριο.
0: Πάντως σε 10 μέρες δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι καλέ. Δεν θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς πολλοί από αυτούς. Και όχι μόνο βουλευτές εν ενεργεία, γνωστά στελέχη που δεν είναι βουλευτές όμως.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι πολύ γνωστά στελέχη, δεν έχουν ακόμα μιλήσει. Ναι. Δεν έχουν ανοίξει τα γραφεία. Το αποφεύγουν να τοποθετηθούν.
0: Για να δούμε. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η αλήθεια είναι υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, πολύ θόρυβος. Αλλά κινητικότητα και θόρυβος έχει αρχίσει και δημιουργείται και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι. Χθες είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τον κύριο Σαμαρά, πήγα να πω.
0: Ναι. Για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε αυτή το μήνυμα το οποίο έστειλε στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που τον συγχώρησε ουσιαστικά και επανήλθε και έγινε πρόεδρος της παράταξης και τον έκανε πρωθυπουργό, θα κάνει κακό στην παράταξη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πώς εξηγεί ουσιαστικά την κριτική, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη με τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή και τα ελληνοτουρκικά. Οπότε ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός πώς εξηγεί την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και αν είναι το ίδιο η κριτική αυτή στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Αν τα. Και λίγο εντάξει.
0: Λίγο το πήγε.
1: Λίγο, ναι. Θεωρώ, λέει, ότι η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίωσα. Είχε αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Πρωτοβουλίες, είπε, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύσαν ποτέ.
0: Ναι. Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ποτέ. Σου λέω τι είπε. Λέω ότι λέει.
0: Ναι.
1: Τη δήλωση.
0: Τέλος πάντων, είναι σαφές το μήνυμα του.
1: Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Τσικ. Λοιπόν.
0: Τον διάγραψε βέβαια τον έναν. Θέλω να πω δηλαδή το κομμάτι του σεβασμού έφτασε μέχρι και στη διαγραφή.
1: Τσικ.
0: Λέω. Εγώ κάνω το.
1: Εγώ
0: κάνω το γέρο του Muppet Show.
1: Στο τσικ θα μιλάς. Εγώ σας απάντησα ευθέως γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι μια ζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μέχρι και το 23, εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά. Τσικ.
0: Ναι. Τι έγινε από το 23 και μετά.
1: Και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας. Λοιπόν, και μετά, τσικ, λοιπόν. Και μετά, λοιπόν, όταν ήρθαν στα πολιτικά και ρώτησαν Νίκος Χατζηνικολάου αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, άκουσα λέει τον ίδιο να λέει: Μητσοτάκη και Τσίπρας είναι ίδια ένα και το αυτό. Μα απαντάει ο Πρωθυπουργός. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν στην άποψη. Και μετά ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή του.
0: Και τι απάντηση δίνει ο.
1: Καμία διαγραφή. Δεν κοιτάζοντας προς το πίσω.
0: Διαγραφή.
1: Άκου τώρα λέει:
0: I don't know this.
1: Φοβάμαι εκ των υστέρων με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Όχι.
0: Ναι.
1: Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ βαριές. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράταξη. Θα πω μόνο το εξής: ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε για την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε παράταξη. Κάποια στιγμή του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Τσικ.
0: Ναι. Γι' αυτό και τον είχε και υπουργό.
1: Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι το οποίο. Τελικά το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψεύσω. Μεταξύ άλλων, ναι.
0: Πάντως μαθαίνω από το ρεπορτάζ, μαθαίνω από ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει μας δίνουν το ρεπορτάζ, ότι έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές απόπειρες προσέγγισης, επικοινωνίας με τον κύριο Σαμαρά, οι οποίες έχουν αποβεί όλες άπκαρπες.
1: Σωστά. Και εγώ ταπεινά λίγο που έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, νομίζω πως δεν ξέρω μήπως χρειάζονται ψηλότερες γέφυρες. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε, πείτε μου λέει με το χέρι στην καρδιά, έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Και ποια είναι η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν αυτό ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέγει την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε δεύτερη φορά. Διότι το 23 δεν πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Ναι. Εύχομαι ότι θα πρεδένω, θέλω να πω περισσότερα. Εύχομαι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του τροφιμία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή συνέντευξη και από αυτά τα μηνύματα τα οποία έστειλε προς την πλευρά Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως, πάντως για τον κύριο Καραμαλή δεν είχε καμία σχέση η απάντησή του.
0: Όχι βέβαια, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτή είναι και η πολιτική, αν θέλεις, η στρατηγική στο Μέγαρο Μαξίμου, ο απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο.
1: Ήταν ο απόλυτος διαχωρισμός. Δηλαδή όταν ρωτήθηκε να αντιμετωπίζουν
0: τον κύριο
1: τρόπο.
0: Απλά κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς το λέγαμε ως ρεπορτάζ. Κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό να τον να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το ακούσουμε από το στόμα.
1: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Απλώς λέει, εντάξει, δεν ανάγκη, συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπής, λειτουργική και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε παντού, εντάξει, όλα καλά.
0: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
1: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: σαφές.
0: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία βγαίνουν από το ρεπορτάζ
1: να τα πει.
0: Να τα πει. Και γι' αυτό το λόγο το λέγαμε από την αρχή. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα είναι ο δικός χάρτης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπερ και γένετο.
1: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, ναι. Αν τον συγγνώμη, απλώς είπε αν με εμπιστευτεί. Η Καραμαλή δεν είχε καμία σχέση η απάντησή του.
0: Όχι, βέβαια, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτή είναι και η πολιτική, αν θέλεις, η στρατηγική στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Ο απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο πρώην.
1: Ήταν ο απόλυτος διαχωρισμός. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε να αντιμετωπίζουν
0: απλά
1: τον
0: κατάφερε,
1: ίδιο τρόπο.
0: Απλά κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς το λέγαμε ως ρεπορτάζ. Κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό. Να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το ακούσουμε από το στόμα.
1: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Απλώς λέει, εντάξει, δεν ανάγκη, συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπής, λειτουργική και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε παντού, εντάξει, όλα καλά.
0: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
1: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: σαφές.
0: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο

0: Αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπής, λειτουργική και όλα αυτά δεν χρειάζεται. Να σου πούμε παντού, εντάξει. Όλα καλά.
1: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
0: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
1: Ναι. Ναι, είναι
0: σαφές.
1: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία βγαίνουν από το ρεπορτάζ
0: να τα πει.
1: Να τα πει. Και γι' αυτό το λόγο έχω, το λέγαμε από την αρχή. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα είναι ο δικός χάρτης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπερ και γένετο.
0: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, ναι. Αν τον εμπιστευτεί, συγγνώμη, απλώς, αν είπε αν με εμπιστευτεί ο λαός για τρίτη τέτοια, δεν θα έχω τέταρτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι καλό. Να...
0: Αν.
1: Πού υπάρχει.
0: Αν. Επίσης, για το.
1: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την κάλπη. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άλλο λέω, αν είμαι τρίτη. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν τον ψηφίσουν όντως και δεν είναι τρίτη φορά, θα υπάρχει μετά, θα είναι.
1: Όχι, εσύ το διαβάζεις από αυτή την πλευρά. Εγώ το διαβάζω από την άλλη πλευρά, ότι έχει πλέον την εμπειρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι προσεκτικός σε αυτό. Δεν μπορείς να έχεις ως δεδομένο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι δεδομένο. Κανένα απολύτως θέμα. Πρώτα απ' όλα, το μήκος του χρόνου, παίρνοντας ως βάση αυτά τα οποία είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην εκπομπή στο ενώπιο, θα γίνουν εκλογές το 2027. Το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: άρα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα, ειδικά όταν υπάρχει πλέον ένας ακόμη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι... Δείχνει ότι είναι δυνατός. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι δυνατός παίκτης. Και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοίτα, βέβαια ήταν χθες. Πρέπει να την είχε σκεφτεί σίγουρα.
1: Ποια?
0: Αυτή την ατάκα για το δίπλωμα δεν του βγήκε, δεν μπορεί.
1: Για ποιο λες, συγγνώμη, πες.
0: Για το δίπλωμα.
1: Για το δίπλωμα.
0: Ναι. Φοβερό. Είχε πλάκα.
1: Ναι.
0: Είχε πλάκα αυτό. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλεις να.
0: Ναι, και να πούμε μετά για το διπλώμα του. Οι πολίτες.
1: Ναι,
0: καλά, δεν τίποτα. Οι πολίτες πήραν τρεις φορές από τον κύριο Τσίπρα το διπλώμα και τώρα θέλουν να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Τώρα είναι ο ίδιος Τσίπρας. Αυτό ήταν το. Προσπαθώντας να εξηγήσει ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και τι άλλο, είπα και ότι δεν υπάρχει εντυμόμετρο, κάπως έτσι το είπα.
1: Ναι. Ναι. Πάμε σε διαφημισούλες. Γιατί με ακροκοιτάζει.
0: Ναι, εντάξει, πάμε.
1: Βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα. Λοιπόν, πάμε, διαφημισούλες.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.

0: Τίλντα Σουίντον, Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας παράλληλα τους βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Διαψεύδει το Ιράν, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι παραμένουν οι κόκκινες γραμμές. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Στεφανία, έχω μία ερώτηση να σου κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS όπως λέγει η Στεφανία μας. Θα σου φέρω ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ. Μεγάλη πετυχία.
0: Στα οικονομικά επίσης, γιατί για ναι. Τα οικονομικά μας απασχολούν, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ρωτήθηκε και για τη ΔΕΘ, για το ΦΠΑ, για το 13ο του μισθό, είπε ότι είναι λάθος μετρομοίωση του ΦΠΑ. Και ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός δεν είναι στους σκοπούς μας, στις προθέσεις μας.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πρόσθεσε στο συγκεκριμένο σημείο ότι ένα σημαντικό μέρος, λέει, των σχετικών διεκδικήσεων για το 13ο-14ο μισθό έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Mm. Οπότε το κρατάμε αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το σκεπτικό. Γιατί επαναλαμβάνω, εχθές υπόθηκαν πράγματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη τα οποία έχουν βγει από το ρεπορτάζ, αλλά τα ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα αυτό το οποίο.
0: Αυτό, ναι. Τώρα, εντάξει. Όσοι το περίμεναν δηλαδή, γι' αυτό το λέω, ενδιαφέρον δημοσιογραφικά.
1: Είχε διαρρεύσει ότι ναι, μέσα στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι και ο 13ος μισθός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: νομίζω ότι δεν κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια πληροφορία διαψεύδεται, τέλος
1: πάντων.
0: Είναι μεγάλο το κόστος, δεν ξέρω τώρα τι τελικά θα γίνει. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σε επεξεργασία το σχέδιο γιατί το πλαίσιο παρέμβασης που θα παρουσιαστεί τέλος πάντων στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Άρα είναι η πολιτική μείωσης των φόρων στις προτεραιότητες. Είναι η προτεραιότητα όλο αυτό να αποτυπωθεί γενικότερα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτά τις ΔΕΘ αλλάζουν, γράφονται, ξαναγράφονται και πάντα στο τέλος, τελευταία στιγμή υπάρχει μια εκπληξούλα μικρή ή μεγάλη την οποία τη μαθαίνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά είναι κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Έριξε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στις πολιοδομίες.
0: Φυστά.
1: Και ότι
0: η κυβέρνηση πριν σκάσει το ζήτημα ήθελε να μεταφέρει την δήμους από το. Όχι, τις πολιοδομίες από τους δήμους στο κτηματολόγιο.
1: Ναι. Καθυστερήσαμε όμως και σε αυτό. Πρώτα έσκασε
0: το. Χρόνια,
1: γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει και 7 χρονάκια. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή, αλλά θα μου πεις ποιο κτηματολόγιο που μέχρι πρώτη στο κτηματολόγιο ήταν. Άστα να πάνε. Πρέπει να υπάρχει και μια σειρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο συζητούσαμε στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα με τη Στεφανία είναι ότι. Και νομίζω είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε αυτοπεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κανονικότατα, ότι τα έχει πολύ κατασταλαγμένα μέσα στο μυαλό του όλα. Και δεν φάνηκε ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος απειλείται από ότι δεν αισθάνεται απειλή από τα υπόλοιπα. Μιλάμε πολιτική απειλή, δημοσκοπική απειλή από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό.
0: Καλά, βέβαια, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να απαντάει, αλλά εντάξει, ναι.
1: Να σου πω τον τρόπο μου, ρε Στεφανία, είναι διαφορετικό. Ναι, ναι. Τον έχουμε δει γενικότερα πολιτικούς έχουμε δει σε συνεντεύξεις να μην απαντάνε με αυτοπεποίθηση. προσθέτω... να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει.
0: Προσθέτω
1: ότι...
0: γιατί είπα μπροστά λίγο στα μηνύματα που θα έρθουν, γι' αυτό σε δεν.
1: Και ας έρθουν τα μηνύματα, να απαντήσουμε σε αν έχουν διαφορετική άποψη.
0: Λοιπόν, εδώ όντως, είμαστε να τα φάνηκε να έχει μια σιγουριά και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό θα μπορούσε να έχει μια σιγουριά. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχει αυτή τη σιγουριά για την αυτοδυναμία, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, για την αυτοδυναμία τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και εκεί έδειξε το κομμάτι ότι ακόμα και αυτά τα σενάρια τα έχει μέσα στο μυαλό του πάρα πολύ κατασταλαγμένα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και έκλεισε και τα σενάρια περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Γι' αυτό.
1: Ότι αυτή τη στιγμή λέει: εδώ δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις επιτροπές. Για τις ανεξάρτητες επιτροπές. Πώς λοιπόν. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο και έκλεισε και όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας με κόμματα τα οποία προέρχονται, βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το μήνυμα, έτσι για να κάνουμε και την ανάλυση, είναι ότι κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε, το συνδυάζω με αυτό το οποίο είπε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά πάμε για τη μία και μοναδική κάλπη. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία για μία κάλπη. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτοδυναμία στη μία κάλπη, που επαναλαμβάνουμε τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτό το σενάριο απέχει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω και συνδυάζοντας από τις απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, okay, θα πάρει τη διερευνητική. Μπορεί και όλα στη διερευνητική να μην την κρατήσει τρεις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα λέμε σενάρια τα οποία απέχουν χρονικά.
0: Είναι λίγο φαντασίας, αλλά είναι λογικά όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι φαντασίας, αλλά εάν.
0: Είναι φαντασίας, εικόνα... είναι μακριά. Είναι λογικό.
1: Είναι μακριά.
0: Όπως το λες, είναι απόλυτα λογικά αυτό που.
1: Έτσι. Δεν θα κρατήσει τη διερευνητική τρεις ημέρες, θα την παραδώσει την επόμενη μέρα, έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, για να μην χαθεί χρόνος και να πάει σε δεύτερες εκλογές. Έτσι τουλάχιστον όπως είναι τα δεδομένα. Να δούμε. Βάζουμε έναν αστερίσκο στις, όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται και να ανοίγει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και να μαθαίνουμε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι άποψη έχει για αυτό το κομμάτι. Ο Σίμος λέει το εξής. Καλημέρα. Πειράζει που δεν με λένε ο Νούφριο, αλλά θέλω τον καφέ με τη Στεφανία. Εσένα, Σίμος, σε βλέπω να πίνεις καφέ με μένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Νομίζω ότι όχι, το κλείσαμε αυτό το θέμα.
0: Είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη.
1: Πάρα πολύ αναλυτικά. Στο ενικός.
0: Στο ενικός.gr και στο real.gr. Μπορείτε να την, και να τη διαβάσετε και να την δείτε. Ό,τι προτιμάτε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχουμε διάφορα άλλα θεματάκια. Το θέμα με τις πολεοδομίες, ασφαλώς, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εχθές κιόλας μάθαμε και γίναμε κοινωνή της πληροφορίας ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Πηγές από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου λένε ότι ο κύριος Διδασκάλου ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από το 2019 δεν πέρασε, κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο,
1: ίδιος, το θυμηθήκανε τώρα.
0: Ο ίδιος ο κύριος Διδασκάλου έκανε ανάρτηση και απορρίπτει κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση.
1: Καλά, δεν τον, εγώ δεν τον συνέδεσα τον άνθρωπο.
0: Δεν το είπα σε σένα, βρε Σπύρο μου, δεν είπα για σένα. Λέω ότι έβγαλε μία ανάρτηση και λέει ότι, ότι παρετήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες και λέει ότι όσοι προσπαθούν να τον εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα δεν γνωρίζουν την πορεία του, το ήθος του και όλα τα υπόλοιπα τις οποίες εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο.
1: Παρόλα τα αυτά, από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου μας στέλνουν το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και όλα θα φανούν στην πορεία.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο τι συνδέσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα για τη συγκεκριμένη επίθεση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου. Και το κλείνω εκεί. Το θέμα για να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Από το 2019, πολύ ωραία. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Διδασκάλου τον είχαμε συναντήσει, είχαμε συναντήσει το όνομά του σε δύο υποθέσεις που άπτονται του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα έχει να κάνει με το. Να το ονομάσω τσιμέντομα, με αυτό το οποίο φτιάξανε στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Ναι. Που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. δικαίως, αδίκως. Εμένα να σου πω την προσωπική μου, δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο το ακούω, όλο το υπόλοιπο αφήγημα, αλλά δεν μ' αρέσει αισθητικά δίπλα στον Παρθενώνα. Αλλά και με το τελεφερίκ κάτω στα δικά μου τα μέρη, εκεί στη Μονεβασιά, στο κάτω τη Μονεβασιά. Είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομά του. Αυτά. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρξουν παραιτήσεις κι άλλων γενικών γραμματέων.
0: Ναι, αλλά θα είναι τελικά σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι. Ρωτάω, ρε παιδιά, κάνετε ανασχηματισμό στις γενικές γραμματείες? Όχι, μου λένε πριν από 6 μήνες. Απλά κάποιοι θα τους αλλάξουμε. Θα υπάρξουν παραιτήσεις σε αυτό το πλαίσιο, το ότι έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια στην ίδια
0: όχι
1: θέση.
0: Όχι όλοι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι πολύ στην ίδια θέση, πολλά χρόνια, αυτό λέω.
1: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει συνέχεια, ποιος θα παραιτηθεί.
0: Όχι, όχι, τα προηγούμενα χρόνια λένε πολύ στην ίδια θέση. Αρκετά χρόνια, είναι πολλές περιπτώσεις.
1: Πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν.
0: Τώρα, παιδί μου, είναι πολλοί, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι?
1: Ο κύριος διδασκάλου, επειδή ήταν από το 2019,
0: αυτό
1: είναι 7 χρόνια.
0: Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι από το 2019, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Επαναλαμβάνω ότι προσφάτως έγινε ανασχηματισμός.
0: Μπράβο.
1: Στους γενικούς γραμματείς. Το Μπράβο. Σύνολο των γενικών γραμματέων έχει αλλάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Αυτό
1: δεν
0: λίγοι.
1: Ξέρω αν θα παραιτηθούν.
0: Στο λίγοι δεν θα καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν όλοι. Μαθαίνω ότι μία-δύο παραιτήσεις.
0: Κάποιοι είχαν παραιτηθεί και για να είναι.
1: Τότε έγινε ο ανασχηματισμός. Παραιτήθηκαν γενικοί γραμματείς επειδή θα είναι υποψήφιοι.
0: Υποψήφιοι σε εκλογές, ναι. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό έγινε ο ανασχηματισμός.
1: Μπράβο.
0: Βασικά.
1: Μπράβο. Τέλος πάντων. Ας το δούμε. Ας δούμε πώς θα κυλήσει, πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Νομίζω ότι θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτά τα οποία ακούω.
0: Τώρα πάμε στα
1: δεξιά και αριστερά.
0: Πάμε στα διεθνή μας. Γιατί νομίζαμε κάποια στιγμή, λέω, την ώρα τη συνέντευξη, λέω, συμφωνία.
1: Τι συμφωνία?
0: Συμφωνία.
1: Ναι, με λαχτάρα να. Αυτό, ναι.
0: Συμφωνία στην Μέση Ανατολή, γιατί έκανε αυτή την δήλωση ο Τραμπ, ότι υπάρχει, τέλος πάντων, θα υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά το Ιράν λέει ότι υπάρχει βασικά και νομίζω ότι μένουν κάποια σημεία. Τελευταία κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το Ιράν λέει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για συμφωνία. Πάλι δηλαδή αντικρουόμενες δηλώσεις. Είχαμε μια ελπίδα δηλαδή ότι όλα θα ήταν ομαλά στα ξαφνικά. Μια μέρα θα ξημέρωνε και θα η ναυσιπλοή θα ήταν ομαλή στα στενά του Ορμούς, αλλά το μόνο που τελικά ισχύει είναι ότι μάλλον θα κύρωσε όλα τα προγραμματισμένα, έτσι είπε χθες, τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος, έτσι. Είναι φοβερός. Κάπου στην Ευρώπη θα συναντηθούν για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Κάπου στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ, λέει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Ντιβάνς.
0: Θα είναι ο Ντιβάνς. Ναι. Κάπου στην Ευρώπη δεν θα είμαι.
1: Κάπου στην Ευρώπη.
0: Κάτι ντρόν τα οποία καταρρίφθηκαν δεν ήταν μέσα σε αυτά, φαντάζομαι. Μέσα σε
1: αυτά.
0: Έχει
1: και εσύ τώρα κάτι απορίε.
0: Η επιχείρηση.
1: Ναι, ναι. Ακύρωσα τις προγραμματισμένες.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αφού μετά όμως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν κάτι ντρόν.
1: Ξέχασε να τις ακυρώσει.
0: Ιρανικά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι.
1: Τώρα προσπαθείς να βγάλεις εσύ άκρη.
0: Όχι, αλλά αυτό ήταν πολύ.
1: Ο άνθρωπος άλλα λέει να πούμε παραπέντε και άλλα κάνει στο και πέντε.
0: Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι και ο Χαμενέι είχε εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Mm. Που την είπε πολύ σταθερή, γερή, όπως την είπε, συμφωνία πλαίσιο. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά δεν. Λέει ότι κάνει λόγο για εικασίες. Και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Πέρασα έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής και νόμιζα ότι βρισκόμουν σε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας πολυτελείας, γνωστής μάρκας αυτοκινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αναφέρεσαι ασφαλώς στην αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών.
0: Ναι, γι' αυτό λόγω των αυτοκινήτων, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έδωσε απάντηση και γι' αυτό, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, λαπέστη, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει.
1: Ναι, ότι το έχω αναδείξει. Καλά, δεν έκανα τίποτα. Απλά διαβάζοντας, επειδή βγάζουμε τα ματάκια μας, να δούμε τι ακριβώς έχει το κάθε πολυνομοσχέδιο και όλα τα σχετικά. Ειδικά όσον αφορά στα θέματα της οικονομίας. Έπεσε το μάτι μας πάνω στο 56. Σταμάτησα, δεν πήγα στο 57, να ξέρεις ακόμα. Έτσι δεν έχω προλάβει. Αλλά στο 56 στο άρθρο 56 είδα τις αυξήσεις στους 82 Μητροπολίτες που θα παίρνουν πλέον, εάν περάσει το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο, θα παίρνουν το 90% του μισθού των Γενικών Γραμματέων. Εντάξει, υπεραμείνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα και ότι βεβαίως έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω, οι 82 Μητροπολίτες ασφαλώς, οι υπόλοιποι ιερείς, αυτοί οι οποίοι παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, νομίζω ότι ειδικά οι νέοι ιερείς παίρνουν το βασικό μισθό. Το βασικό μισθό. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ. Τώρα, στο κάθε τι στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι, αυτομάτως έχει ξεκινήσει η συζήτηση διαχωρισμού εκκλησίας, κράτους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Μας κάνει νόημα ο κ. Σαπρανίδης να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Βεβαίως.
1: Και να επανέλθουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις και όλα στα πόδια σου. Τα πάντα, τι θες.
1: Θες
0: με κοιτάει ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
0: Ασφαλώς.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Ακούσατε μόλι την κυρία. Α, έλα, το πάμε πάλι, κύριε Σαπρανίδη, από μαύρο. Λοιπόν, ακούσατε μόλι την κυρία Στεφανία Κασίμη, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκο Σαπρανίδη, στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-10-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση στο papakirialfm.gr.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τα μηνύματά σα που σχολιάζετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπως ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την παρέα την οποία μας κάνετε. Όπως ο Άρης. Ρε Άρη μου, ειλικρινά μερικές φορές δεν ξέρω, θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Άρη.
1: Ναι, εγώ πολλούς θα ήθελα να γνωρίσω.
0: Όχι, όχι, ειδικά τον Άρη. Δηλαδή, άμα πας 6 και 39 και διαβάσεις το μήνυμά του, το οποίο πολύ ευχαρίστω να το διαβάσω στο μήνυμα. Το μήνυμά σου, βρε Άρη μου, δεν είναι το θέμα. Ξέρεις, υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα κάθε τρεις και λίγο όταν ξέρεις, ξεφεύγουμε. Αλλά διάβασέ το και μου κάνει απο... Γι' αυτό θέλω να τον γνωρίσω. Ναι. Να τον ρωτήσω. Έλα εδώ, βρε αγόρι μου. Γιατί.
1: Γιατί δει.
0: Ένα γιατί θα αφήσω να εωρείτε.
1: Γιατί τα σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, ο Μιχάλης, πάλι πολιτικά, πάλι τα ίδια, κάθε μέρα, μπορείτε καλύτερα, λέει η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μπορούμε καλύτερα.
1: Φίλος μου.
0: Ναι, είσαστε σίγουρα φίλοι, ναι, 100%. Εγώ εντάξει, όπως λέει η Στεφανία, έχω μία αιμονή με τα πολιτικά. Εντάξει, τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι περίοδος όμως που τα πολιτικά είναι στο πικ τους.
1: Είναι.
0: Παρόλα τα αυτά, επειδή όντως, εντάξει, περάσανε, έχει αρχίσει και πέφτει η σκόνη, είχαμε τις ανακατατάξεις. Όχι, ρε παιδί μου, είχαμε τις ανακατατάξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσει να ξεθοριάζει, μάλλον όχι να ξεθοριάζει, να γίνεται πιο. Πιο εμφανής η τελική εικόνα, δηλαδή πώς θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ έντονες.
1: Πάρα πολύ έντονες.
0: Βλέπετε παραδείγματος χάρη πώς έχει γυρίσει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε καθόλου για την κυρία Καριστιανού. Ελάχιστα έως καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω. Θα ασχοληθούμε.
1: Θα στον αύριο όλο τον χρόνο,
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση, την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί γίνεται συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα ούτως ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες. Η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Γι' αυτό το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα πάνε στην επόμενη κατηγορία για 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά σε αιτήσεις για περίπου 36.000 ευρώ. Θα γίνει σταδιακά όλο αυτό για να ξεκινήσει άμεση έγκριση εκείνο που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσει πιο γρήγορα σε ανακαινήσεις. Αυτά. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Αυτό ήθελα να πω γιατί θα το ξεχνούσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577. Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Εύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Χθες την πρεμιέρα της διοργάνωσης το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, έχουμε χάσει 1,5 λεπτό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό το 1,5 λεπτό.
1: Πιο γρήγορα.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε.
1: Πιο γρήγορα. Έχει κοκκινήσει ήδη. Πιο γρήγορα.
0: Α, εδώ το φτιάξαμε, έχει δροσούλα.
1: Ωραία, τι δεν. Θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αρκετή κίνηση.
0: Εγώ
1: θα φτιάξω εδώ πέρα.
0: Το σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό δρόμο από τον Κηφισό, διότι στον Κηφισό ήδη ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Δύσκολη Παρασκευούλα. Και για την άνοδο και για την κάθοδο του Κηφισού. Στην άνοδο ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα. Κατά κόκκινα τα πάντα. Στο ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί λίγο μετά τη Βικέλα, προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ο χάρτης δείχνει ένδειξη ατυχήματος. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται λίγο μετά την Αχαρνών. Πάμε τώρα στην κάθοδο, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πρώτο μποτιλιάρισμα το συναντάτε αμέσως μετά την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Βγαίνουν αρκετά οχήματα από την Αττική Οδό και μπλοκάρει ο Κηφισός. Μετά ανοίγουν τα πράγματα, αλλά από τη Λιοσίων, από τη Στρατικού Καλάρη και μετά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, είναι κατακόκκινος ο δρόμος μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Χρειάζεται πολύ υπομονή λοιπόν και σήμερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και πηγαίνει, θα σας συντροφεύσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Τη λίμνη Κουμουνδούρου, όχι τη λίμνη.
0: Πλατεία. Για την πλατεία τα είπαμε νωρίτερα. Εκεί δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, δεν συνοστίζεται ο κόσμος. Αντιθέτως, έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού συναντάμε ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά θα ταλαιπωρηθείτε από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, κλασικά ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Στον Πειραιά, εδώ βλέπω τα πράγματα ότι.
1: Είναι Παρασκευή, αποκλείδα, δεν έχει κίνηση.
0: Έχει στην δεξιόστροφη, στο δεξιόστροφο κομμάτι της ακτής εκεί Κονδύλη, στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ένα πολύ έντονο μποτιλιαρισματάκι. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και στον Πειραιά.
1: Όπως
0: και εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο, Νίκο. Αύριο δεν είναι ο τελικός. Αύριο είναι ο πέμπτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πάνε όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Τι έξι. Α, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να κερδίσει ο καλύτερος που θα φοράει ερυθρόλευκα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Κρίμα που δεν θα είμαι εδώ την Κυριακή να έρθω με πράσινα.
0: Δεν θα είσαι.
1: Για σωστό λόγο.
0: Θα είσαι τη Δευτέρα. Οπότε θα είμαστε τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
1: Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Πάμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους που είναι μποτιλιαρισμένοι.
1: Θα πάμε γρήγορα
0: και ξεκινάμε από την Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Να, αποκαλύπτει αυτά τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα εμείς. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1: Ναι,
0: να μην αυτή η διάσταση. Ανήλικη dealer κόκας στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών.
1: Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε από χθες.
0: Ναι,
1: με τους
0: 7 συλληφθέντες, 8 πόσοι είναι, 7 ναι. Αλβανοί και μία γυναίκα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε στην Νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι όλοι πηγαίνουν προς Κερατσίνη, προς Δραπετσόνα μεριά. Προς τα εκεί. Το αναφέρω γιατί ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Αυτά από την Κόντρα News.
1: Απογευματινή, προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουρά και πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που πολιτοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητα από Κυρανά και τα ραντεβού με του δύο πρώην προέδρου. Delivery κόκα από ανήλικου σε σχολεία και παιδικέ χαρέ. Επίσης, εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ, εξαγωγές σε 90 χώρες. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά, αυτό το κομμάτι έχουν επιλέξει στην απογευματινή από τη συνέντευξη του Χατζη Νικολά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσω την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γραμματείς και φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση των υποδίκων, γράφει η εφημερίδα, συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αναφέρει επίσης η Δημοκρατία. Πανικός για τον Σαμαρά. Να, και η Δημοκρατία επιλέγει το κομμάτι και το μήνυμα προς το Σαμαρά.
1: Διαφορετικά από λίγο,
0: λίγο διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά. Αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, και υπάρχουν και κεφαλάκια.
1: Μάλιστα. Ναι. Ελεύθερος τύπος, μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, πρώτο θέμα στην εφημερίδα, έχει δύο πρώτα θέματα. Μια κάλπη το 2027, για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Γράφει ο Ελεύθερος τύπος, περιγράφοντας το εκλογικό διακύβευμα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσθέσεις εμπορικής αξίας σε Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Έχει επίσης αφιέρωμα στο Μουντιάλ, ο πλανήτης παίζει μπάλα. Άνοδος επιτοκίων από την Εκουτού κατά 25 μονάδες, πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αναρωτιέται στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρους της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διαρκείας. Εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Μόνο στην εφημερίδα των συντακτών έχει, έχει ρεπορτάζ. Ναι, ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιους αποφασίζει ο πρώην πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο εθνικό συμβούλιο του κόμματος. Επίσης, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου, επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, είναι δύο από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μητσοτάκης για Σαμαρά, εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική. Και η Καθημερινή επιλέγει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, η Κύπρος αυξάνει την ένταση της αναθεωρητικής της ρητορικής η Τουρκία. Είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Αυτά μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Βόμβες Χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η αίρια εισαγωγικά της Κάθαρας και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβιβαστικό οικονομικής αστυνομίας στο κλειδωμένο ερμάριο, προβλημόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν για ιεραρχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Και οι φοβέρες Ανδρουλάκη δεν τρομάζουν τους δελφίνους. Σε φουρτούνες στο βαρκάκι του Πασόκ. Ο Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλογλέψει συνεργασία με τους Ελασίδες Αμαλίας.
0: Βαρκάκι.
1: Έτσι λέει, σε φορτούνε στο βαρκάκι του Πασόκ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ευρηματικός τίτλος από το μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο. Βρέχει παρετήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη. Το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το μάτς, λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ είναι μερικά από τα θέματα. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσία με διάλυση του εργάσιμου χρόνου, απογειώνει την εκμετάλλευση με όλου του νόμου τη διευθέτηση. Ανατριχιαστικό το παράμετρο των επικοινωνιών, που εργαζόμενοι εκβιάζουν να αποδεχθούν 5 διαφορετικού τρόπου διευθέτηση. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, επόμενο μεγάλο σταθμό στον Πειραιά στι 20 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αποκλειστικό θέμα της Εσπρέσο. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεοδωρίδου για το νέο έρωτα της Showbiz. Το έχεις εσύ αυτό? Το...
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ η άλλη.
1: Excusez moi.
0: Εντάξει. Πώς θα λένε. Εννοείται, σε συγχωράμε. Ανδριολάτου, Βάσια Κωνσταρά, από φίλες δύο ξένες. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πολιτικά, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία. Αν με πιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα και τη δηλώνουν στην πολιτική τα νέα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας, ένα νεωμένη γαλάζια task force που σηκώνει μανί για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μαντάλα και εκτός από την πολιτική, βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Επίσης, να σου πω το εξής. Και να το πω και σε όλους σας. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όνομα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέιτσα που μας κάνετε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια, ο χημικός. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Πρέπει να πλένουμε καλά, λέει, όλα τα λαχανικά φρέσκα και κατεψυγμένα. Το ίδιο και τα φρούτα, για να φεύγουν, λέει, τα φυτοφάρμακα, λέει ο Κώστας. Και το διαβάζουμε προσεκτικά, να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γεια σου Παναγιώτη, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, λέσε, καλημέρα, λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Αναφέρεται και σχολιάζει τα δρόμενα, τα πεπραγμένα, τις εξελίξεις, αυτά τα οποία γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Και μάλιστα.
2: Φίλος.
0: Ο Ανδρέας, ναι.
2: Φίλος.
0: Ναι.
2: Το λέω με τη λογική του.
0: Της
2: λατρείας.
0: Ναι. Της λατρείας όσον αφορά στα πολιτικά.
2: Πολιτικά, ρε παιδί μου. Ναι, τα είπαμε. Ναι, σωστά. Θα μου πεις γιατί να έχουν ακούσει όλη την εκπομπή αυτό που λέγαμε πριν από την αρχή. Γιατί πρέπει.
0: Ο Γιώργος λέει: εσπευσμένα πήγε. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Εσπευσμένα πήγε ο Δένδιας να δώσει κουράγιο στις στρατιωτίνες να παραμείνουν. Ο κύριος Δένδιας ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης πήγε ακριβώς για να...
2: Έλα,
0: για να... Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
2: Καλά, είναι τώρα, μια νέα αρχή. Παιδιά, τώρα και τα αυτονόητα, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν.
0: Είναι μια αρχή και πολύ καλά έκανε ο Υπουργός Άμυνας που πήγε εκεί να χαιρετήσει αυτή τη νέα αρχή. Εμείς χαιρόμαστε να τις βλέπουμε τις φανταρίνες μας.
2: Έλα,
0: πραγματικά χαιρόμαστε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κρανίδη.
2: Πάμε στον κύριο Κρανίδη.
0: Για να περάσουμε λίγο στα χρηστικά, γιατί υπάρχουν πράγματα που αφορούν πολύ κόσμο εκεί έξω.
2: Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Μέλος γραμματέας ενημέρωσης, για να είμαι σωστή. Εντάξει, τον έχω εκπρόσωπο. Λοιπόν, για την παράταση, κύριε Κρανίδη, στα καθάριστα οικόπεδα. Πομιδά ζητάει παράταση.
3: Ζητάμε 15 μέρες, τελειώνει και στέλνει προθεσμία.
2: Ναι.
3: Να δούμε τι θα γίνει. Είναι καλό να δοθεί για να ολοκληρωθούν χιλιάδες καθαρισμοί που είναι τώρα σε εξέλιξη.
2: Δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή η λογική σας είναι ότι κάποιοι καθυστέρησαν.
3: Κοιτάξτε, υπήρξαν πολλά προβλήματα. Καταρχήν δεν υπήρχαν συνεργεία, το κλασικό πρόβλημα.
2: Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα γενικά.
3: Οι τιμές ήταν και ψηλά. Υπήρχε πρόβλημα ενημέρωσης πολύ ουσιώδες. Εγώ ανακάλυψα και ένα θέμα που πραγματικά με τρέλανε. Θα μπορώ να σας το πω, αν θέλετε.
2: Δεν
0: εννοείται. Αυτό που σας τρέλανε δεν θα μοιραστείτε μαζί μας.
3: Ανακάλυψα κάτι που είναι ένα λάθος εκπροδρομής, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, που νομίζω θα κοστίσει. Ακούστε λοιπόν τι γίνει. Ενώ πέρσι δηλώσαν 700.000 άνθρωποι στην πλατφόρμα και δηλώσανε το email τους και το κινητό τους, εσύ μου αυτό θέλω, και ο θελός. Στην πλατφόρμα, την ίδια αυτή, τα καθάρι. Αεφέτος φαίνεται ότι πάλι η ενημέρωση έγινε με πιστολές, αν είναι δυνατόν, με πιστολές. Το 2026, με γράμματα δηλαδή. Αντί το Υπουργείο να συνεννοήσει με τους Δήμους, να του δώσει τα στοιχεία, το email και το κινητό, να στέλνουν σε όλους μας τα SMS και τα email. Το 26 είμαστε, έτσι.
2: Προφανώς, μάλλον.
3: Δεν έχει γίνει, φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό. Στέλνουν επιστολές στους κατοίκους, στους πολίτες.
3: Στους υπόχρεους.
0: Στους υπόχρεους στέλνουν επιστολές. Μέσω ταχυδρομείου.
3: Προφανώς.
0: Καθίστε, σας παρακαλώ πάρα
2: πολύ.
0: Αυτό το προφανώς τώρα, κύριε Κρανίδη, είναι μαχαιριά στην καρδιά, διότι.
2: Στη χώρα τίποτα προφανές.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά ΕΛΤΑ πλέον.
3: Δεν ξέρω, αλλά και εγώ σοκαριστικά, γιατί βλέπω ότι δεν έχω δει για απομέλημα να έχουν έρθει SMS. Ήταν πολύ εύκολο στην αρχή της αντιπυρικής να στείλει ένα SMS, στη μέση άλλο ένα και στο τέλος να υπενθυμίζει 10 μέρες πριν κάτι στη δουλειά. Πιο εύκολο να το μάθει ο άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ο καθένας δεν ασχολείται μόνο με καθαρισμούς. Και άλλα 100 πράγματα στην
0: Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε επί του πρακτέου.
3: Επίσης υπήρξε μια. Το κλασικό, το ελληνικό. Πάμε στο τέλος, το αφήνουμε για τον Ιούνιο τα γνωστά. Υπάρχει μόνο μια καλή συμμετοχή. Προσέξτε αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι πριν πάμε στη συμμετοχή. Να εξηγήσουμε επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό.
3: Πάμε. Πιο απ' όλα.
0: Για την επιστολή. Το ότι ας πούμε στέλνουν επιστολή στον υπόχρεο. Τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
3: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου. Ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρυσι.
0: Σηκάνε, τα χάσανε δηλαδή, χάθηκε.
3: Όχι, δεν θα τα χάσανε από την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
2: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώ δεν τα αξιοποιήσανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
3: Τι έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανεί. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο, να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνο το άλλο. Πήγε μόνο στην δήλωση, την καθαρισμό του άνθρωπο.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
3: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μάλλον μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας.
3: Ήταν πολύ εύκολο στην αρχή της αντιπυρικής να στείλεις ένα SMS, στη μέση άλλο ένα και στο τέλος να υπενθυμίζεις 10 μέρες πριν κάτι στη δουλειά. Πιο εύκολο να το μάθει ο άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ο καθένας δεν ασχολείται μόνο με καθαρισμούς και άλλα 100 πράγματα στην
0: αρχή. Να ξεκινήσουμε επί του πρακτέου.
3: Επίσης υπήρξε μια. Το κλασικό, το ελληνικό. Πάμε στο τέλος, το αφήνουμε για τον Ιούνιο τα γνωστά. Υπάρχει μόνο μια καλή συμμετοχή. Προσέξτε αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι πριν πάμε στη συμμετοχή. Να εξηγήσουμε επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό.
3: Πάμε. Πιο απ' όλα.
0: Για την επιστολή. Το ότι ας πούμε στέλνουν επιστολή στον υπόχρεο. Τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
3: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου. Ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρυσι.
0: Σηκάνε, τα χάσανε δηλαδή, χάθηκε.
3: Όχι, δεν τα χάσανε από την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
2: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώς δεν τα αξιοποιήσανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
3: Τι έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανεί. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο. Να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνο το άλλο. Πήγε μόνο στην δήλωση, την καθαρισμό του άνθρωπου.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
3: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και

0: Στολή, στον υπόχρεο, τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου, ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρυσι.
0: Σηκάνε, τα χάσανε δηλαδή, χάθηκε.
1: Όχι, δεν τα χάσανε την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
2: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώς δεν τα αξιοποιήσανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
1: Τι έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανείς. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο. Να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνο το άλλο. Πήγε μόνο στην δήλωση, την καθαρισμό του άνθρωπο.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
1: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μάλλον μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: του και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω.

0: μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πίθανη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία ειρήνης, η οποία θα επανέφερε την ομαλή αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Συζητούσα για τα καθαριστά οικόπεδα στο διάλειμμα, έτσι, όντως. Ναι. Κοίτα να δεις τι έχει. Μα, τι έχω πάθει.
1: Μα είναι λογικό το καθάρισες το δικό σου.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και οικόπεδα, ξέρεις, για να τα καθαρίζεις.

0: πέρα από αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: επειδή είχαμε μια πορεία...
1: για την υπομονή πρώτα απ' όλα.
0: Έχουν όλοι υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα?
2: Όχι όλοι, πάνω όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός οικισμού, εντός σχεδίου και 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού και του σχεδίου, και όσοι είναι εκτός σχεδίου, μόνο με κτίσμα, εκτός και να μην είναι βασικό, να μην υπάρχονται σε βασική νομοθεσία.
0: Συγγνώμη, και αν δεν ξέρουν πού είναι το οικόπεδο? Το λέω γιατί να είναι ξεχασμένο, καταλαβαίνετε τι λέω, σε κάποιο χωριό.
2: Αυτοί που δεν καθαρίζουν, αυτοί κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Που δεν ξέρουν πού είναι τα οικόπεδα, που είναι αγνώστοι ιδιοκτήτη, που είναι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δεν οφείλουν όμως να μάθουν επιτέλους που βρίσκεται η περιουσία τους, ή περιμένουν ειδοποίηση, φαντάζομαι, μέσω επιστολής από το κτηματολόγιο?
0: Όχι, γιατί δεν θα τους ειδοποιήσει κανείς.
1: Από το χρηματολόγιο για να μάθει ο άλλος που είναι το οικόπεδο.
0: Καταρχάς, όντως, αν δεν είχαν να τους δηλώσει.
2: Που είναι το οικόπεδο του, είναι ένα άλλο ουσιώδες θέμα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού, δεν ξέρει που είναι η ιδιοκτησία του. Είναι ένα θέμα. Επίσης, εδώ είναι και το ανοίγει. Το θέμα στην πλατφόρμα με τα ΚΑΕΚ, με τον εντοπισμό.
0: Σας χάνουμε
1: όμως.
0: Τώρα, κύριε Κρανίδη, ναι.
2: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν.
0: Σας χάσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί χάθηκε.
2: Λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επίσης έχουμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια είναι η έκταση, πρέπει να τα δουν οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όλα τα θέματα που είπαμε, έλλειψη συνεργείων, ενημέρωση κλπ. Ήδη έχουμε μια εκτίμηση εμείς ότι έχουν πάει πάνω από 350.000 άνθρωποι, ήδη τώρα που μιλάμε. Και είναι και πολλοί που έχουν πάει, προσέξτε, και δεν έχουν δηλώσει. Προσέξτε αυτό. Προσέξτε αυτό. Το αιτούμενο είναι να καθαρίσουν οι άνθρωποι και να δηλώσουν βέβαια. Αλλά και να δηλώσει λίγο αργότερα δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, ας δοθεί μια παράταση έστω για τις δηλώσεις, κανονικά για τους καθαρισμούς, για να είναι πιο σωστό το ζήτημα να ρολάρει. 15 μέρες ήταν παράταση.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα μην μείνει απορία. Απλώς μόνο αυτό. Λέτε ότι έχουν στείλει επιστολές και όχι SMS σε όσους τα δήλωσαν πέρυσι. Εντάξει, και
2: έχουν παλιές
0: μαζευτείς. Όχι τους υπόχρεους. Αυτοί που δεν τα δήλωσαν πέρυσι, τους έχει στάλει κάποια ειδοποίηση? Αυτή είναι η απορία.
2: Αυτοί πάλι θα έχουν πάρει λογικά επιστολές, αλλά είναι και πάλι τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω αν έχουν συνδυαστεί με το κτηματολόγιο οι Δήμοι. Γενικώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Το λέω με πολύ θετικό τρόπο, με οικοδομητικό αυτά όλα, έτσι. Μια προσπάθεια.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί, όπως έρχεται από την ΑΔΕ, ένα μηνυματάκι δεν μπορεί να έρθει.
2: Μα τώρα τι να συζητάμε, έχουμε τα στοιχεία.
0: Σε όλους, σε όσους έχουν δηλώσει και όσους δεν έχουν.
2: Έχουμε τα στοιχεία από την πλατφόρμα.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι όπως το παρουσιάζετε, κύριε Κρανίδη, είναι απόλυτα ανοργάνωτο, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αν δεν ισχύει, έχουμε λάθος εμείς. Αλλά νομίζω ότι ισχύει, γιατί το έχω επιβεβαιώσει και με πολλούς αυτοδιοικητικούς. Είμαι και εγώ δημοτικό σύμβουλο. Σε μεγάλο Δήμο, πρέπει να γίνει, να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους Δήμους αντίστοιχα. Ένα Δήμο, γιατί ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο Δήμο είναι το οικόπεδο, έτσι.
0: Γιατί είναι μια σωστή πρωτοβουλία, γι' αυτό το είναι μια σωστή πρωτοβουλία όλο αυτό. Αλλά να γίνει λίγο πιο έτσι.
2: Πρέπει τώρα να γίνει τελείως αυτή η σημασία του χρόνου. Αλλά να γίνει.
1: Έτσι θα το πηγαίνουμε, άντε και του χρόνου να είμαστε καλά.
2: Τώρα το εντοπίσαμε κι εμείς, δεν το κατάλαβα. Γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση, κάτι με όλο αυτό το θέμα που έγινε τώρα, που αργήσανε κάποιες να γίνουν περισσότερες δηλώσεις, και εμείς το ερευνήσαμε να δούμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Τι συμβαίνει.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Άρα λοιπόν, ως Πομιδάη, συζητάτε την παράταση για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν ζητηματάκια όσον αφορά στο σύστημα. Όχι για να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
2: Όχι, το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα θεσμικοί, το ξέρετε. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για τον καθαρισμό. Πολλές από τις προτάσεις είναι και δικές μας στις νέες διατάξεις.
0: Μα βέβαια, γιατί είναι πολλά οικόπεδα και βραδιθεύεις βρώμες κανονικά.
2: Θεωρούμε, ναι, ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθεί τα διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο, για να εξηγούμαστε. Ως πολίτης το λέω. Θέλει χρόνο και το δημόσιο να καθαρίσει τις δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Για πείτε.
2: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις έχουν καθαριστεί. Τι βλέπετε μπροστά σας? Είναι πολλές που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Άρα και εκεί θέλουμε χρόνο. Άρα οι 15 μέρες θα εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί θα ρίξουν πρόστιμο σε κανένα δήμο?
2: Όχι, αλλά να πάνε να το καθαρίσουν.
1: Σου λένε δεν έχουμε τόσα πολλά συνεργεία. Εδώ υπάρχουν, λέει, οικόπεδα με μπερδεμένα αφημί.
2: Όχι, μιλάω για τα οικόπεδα τα κοινόχρηστα.
1: Όχι, λέω για τους ιδιώτες. Όταν ρωτάμε στο Δήμο για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο δεν το έχετε καθαρίσει, λένε α, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι κοινόχρηστο, ανήκει σε ιδιοκτήτες, αλλά είναι μπερδεμένα τα αφημί.
2: Ο Δήμος, κοιτάξτε, επειδή έχουν κάποιες δυνάμεις, οι Δήμοι δεν είναι άπειρες, καθαρίζουν τα πιο επίγοντα, που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε επικίνδυνους χώρους κλπ. Όμως, Κοιτάξτε, αυτοί που είναι να καθαρίζουν πηγαίνουν κάθε χρόνο πλέον. Πέρυσι είχαν πάει 700.000, πρόπερσι 800.000. Φέτος θα πάνε και εγώ, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να πούμε και κάτι άλλο το οποίο σας το λέω τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καλλιτέχνη.
2: Ναι. Όταν καθαρίζεις ένα οικόπεδο κάθε χρόνο, μειώνονται οι υπόχρεοι, γιατί δεν έχεις την ίδια ανάγκη κάθε χρόνο να το καθαρίζεις τρία χρόνια. Προσέξτε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν εγώ το έχω καθαρίσει το 24, το 25, το 26, έχω λιγότερη δουλειά.
1: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι, μακάρι να διαψευστώ.
2: Μακάρι του χρόνου να φτάσουν τα SMS, θα σας πάρω και πού. Πριν φτάσουμε εδώ, να σας ενημερώσω.
1: Μάλιστα.
2: Φτάσανε τα SMS και τα email. Την εποχή του COVID αυτά πρέπει να είναι δεδομένα.
0: Μιλάμε για
2: την ίδια εποχή του AI.
1: Να δείτε σε λίγο καιρό που θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS ότι δεν έχετε δεν καθαρίσει από τους απατεώνες ότι δεν έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας, πρόστιμο τάδε. Και θα είναι πατήστε το link για να πληρώσετε.
2: Λέτε θα έρθουν τα SMS μετά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να φτέψουν να καθαρίσουν όλοι, ακόμα και τώρα που υπάρχει χρόνος. Να πάνε να κάνουν τη δουλειά για να προστατευτούν και οι πόλεις.
1: Καλημέρα σας.
2: Εγώ χαρά μου, να είστε καλά.
1: Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.

0: Θέλετε να...
1: Ναι.
0: Δεν έχεις καλώσει τώρα. Τώρα έχεις καλώσει. Κοιτά εκεί η κόπεδα από εδώ, από εκεί, τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Έχεις καλώσει, ναι, με κάποια...
0: Ναι, ναι, με κάποια θεματάκια. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Για να προσπαθήσουμε και εγώ και η Βουγιουκλιώτη και ο Ζαπρανίδης να
1: νομίζω
0: την ξεσκαλώσουμε.
1: Πρέπει να δοθεί παράταση πάντως.
0: Αποφάσισε.
1: Ναι, έχω αποφασίσει διάφορα πράγματα. Εκλογές, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή αποφάσεων για τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε Ζαπρανίδη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
5: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
6: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Κύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
11: μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: θέλεις να στείλουμε μία καλή. Έκανες νόημα στον Νίκο?
1: Εγώ?
0: Ναι. Όχι. Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Ρωτάω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μία καλημέρα, σε παρακαλώ πολύ, στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασα σήμερα το Uber Drive App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζει, Στεφανία μου, 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ναι. Λοιπόν, Σπύρο μου, μην κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει, να τα βγάλω τα γυαλιά.
1: Βγάλω τα.
0: Είδε, κατάλαβες για ποιο λόγο δεν φοράω τα γυαλιά?
1: Μπράβο.
0: Σκιάζω τον κόσμο. Σκιάζεστε όταν
1: αυτό
0: φοράω τα γυαλιά.
1: Ήσουν πολύ αυστηρός, σαν δάσκαλος.
0: Μα αυτό σου λέω. Ναι. Τα γυαλιά αυτά.
1: Κάτσε να πω κάτι σημαντικό τώρα σε εσάς, σε εσένα και στους ακροατές. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Μέχρι στην Αρμενία σε ακούνε, να ξέρεις. Ο Μιχάλης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά από Αρμενία. Ναι, ωραίος προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα το θυμώσω να πιστεύω.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα, Ιωάννα. Αναφέρεται στα
1: τύπια
0: του καιρού, η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έτερος Γιώργος. Ρωτάει τι θα γίνει αν δεν βρίσκεις εργάτες για καθάρισμα ή δεν έχεις χρήματα. Μήπως το κράτος πρέπει να επιδοτεί το καθάρισμα? Εδώ στέλνουν επιστολές, ρε Γιώργο, αντί να στείλουν SMS. Εσύ θέλεις και επιδότηση?
1: Και ένα άλλο μήνυμα, λέει Ιωάννα, βλέπεις. Τι λέει για την πλατφόρμα, λέει το περασμένο Σάββατο σέρνεται. Κάθε χρόνο το τιμολόγιο του έρχεται να κάνει μεταβολές όταν εμείς πρέπει να κάνουμε τη δήλωση. Και φυσικά δεν υπάρχουν συνεργοί. Έχει μείνει κανείς να κάνει αγροτικές εργασίες και είναι και πανάκριβα. Πει λέει, δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο, πότε θα τα καθαρίζει. Αν θα καθαρίσει και νωρίτερα, ξαναβγήκαν χόρτα.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς. Το Σουλάρι Αρκαδίας. Έφυγα να πάω να δροσιστώ εκεί στην Αρκαδία. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Πάμε στην καλεσμένη μας, Σπύρο μας.
0: Ακριβώς, διότι να δούμε αν έχει βγάλει άκρη η κυρία Μουσχοπούλου, νομικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Μαρία Μουσχοπούλου οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα δάνεια, με τον δάνεια, με τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε τώρα, έχετε στα χέρια σας την απόφαση του Αρείου Πάγου και την έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά, κυρία Μουσχοπούλου, που αφορά τους δανειολήπτες, τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Σύρο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Από Σύρο,
2: Έχουμε δικαστήριο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άλλος ένας συνάνθρωπος απειλείται να χάσει το σπίτι του. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα οι πληστηριασμοί, όταν τα λέμε και φωνάζουμε, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Ή οι άνθρωποι που παλεύουν ή εμείς που παλεύουμε από την άλλη πλευρά. Όλη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σχεδόν πολεμική κατάσταση. Το λέω και δεν φοβάμαι το χρωματισμό της έκφρασης. Είναι μια κατάσταση πολεμική αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς και τις πράξεις εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, παρόλο που υπήρχε δεδικασμένο, η κάθε έδρα έβγαζε αποφάσεις κατά το δοκούν.
2: Σωστά. Βγαίνουν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους, παρενθετικά. Το να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ο ένας δικαστής μπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος σε έναν άλλον δανειολήπτη με ίδια πραγματικά περιστατικά και ο άλλος να αξιολογήσει κάτι διαφορετικό. Λόγω της αντιφατικότητας και της διαφορετικότητας των αποφάσεων για την ερμηνεία, το συγκεκριμένο ζήτημα του νόμου Κατσέλη, για την ερμηνεία του πώς θα πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται η δόση. Φτάσαμε μετά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε με ένα πολύ προφανές σκεπτικό, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση των διαναλυτών και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς τους, και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια προσπάθεια να παραμορφωθεί η απόφαση, να ερμηνευτεί διαφορετικά, ενώ είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη.
0: Συγγνώμη, από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Μουσκοπούλου?
1: Από ποιον γίνεται, πράγματι.
2: Άντε, όχι από εμάς που είμαστε ειδικοί.
1: Αλλά,
0: από την πλευρά των φανς, ας το πούμε έτσι. Από την...
2: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς θα έχει οριζόντια εφαρμογή.
0: Μα είναι δυνατόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου να έχει εφαρμογή με αστερίσκους?
2: Όχι, αλλά ξέρετε, στα νομικά ζητήματα μπορούν να μπαίνουν αστερίσκοι και πράγματα τα οποία
1: σωστά,
2: δεν
1: καλά, στίγονται.
0: Εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση.
2: Απόφαση, ναι. Πράγματα που δεν στίγονται μέσα στην ερώτηση, μέσα στο θέμα το δικονομικό που αξιολογείται και μένουν στον αέρα, αυτό μπορούν να τύχουν αξιολόγηση. Επί παραδείγματι, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την κοινωνική σφαίρα είναι το εξής. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά για να γίνει αίτηση ερμηνείας, για να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στη δική τους περίπτωση, ή θα πρέπει οι τράπεζες και οι σέρβισες, που κατεξοχήν αυτοί έχουν τα δάνεια, να κάνουν οι ίδιοι συμψηφισμό και πανυπολογισμό όλων των δόσεων? Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς πηγαίνουν προς τον δεύτερο δρόμο και θα ανοίξει ένας νέος ασκός σε όλους δικαστικών ενεργειών και επιβαρύνουν των δανειοληπτών.
1: Άρα θα πάνε δικαστικά παρέμβαση. Δηλαδή. Θεωρείτε.
2: Έτσι, θεωρώ πως ναι, με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι ξεκάθαρο η απόφαση επί αυτού του ζητήματος. Όμως η απόφαση, όταν λέει ότι από την αρχή θα έπρεπε η δόση να υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι άλλο θα έπρεπε να υποθεί για να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες είτε να συμψηφίσουν ό,τι έχει καταβληθεί, να τα αφαιρέσουν από τα μελλοντικά ή να γίνουν επιστροφές χρημάτων ή να βρεθεί με έναν τέτοιον τρόπο μία νομική λύση? Αφού η απόφαση ερμηνεύει και λέει ότι από τότε που ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη το 2010, ο τόκος έπρεπε να εφαρμόζεται έτσι. Έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δηλαδή θα ζητάτε να γίνεται δικαστήριο παράλληλα με τις αποφάσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου?
2: Προκειμένου να υπολογιστεί η δόση.
0: Η δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πρακτικά κάνεις μια αίτηση ερμηνείας, απλά πια στο... στη φαρέτρα σου έχεις και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ενώ κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες από τη στιγμή που εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη για τον τρόπο υπολογισμού, να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες να επανυπολογίσουν το τι έχει καταβληθεί. Θα σας πω κάτι. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά κλήσεις και απειλείται να πεταχθεί εκτός του νόμου Κατσέλη, διότι το έχουν συγκεντρώσει 9.000 ευρώ τόκους. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι τόκοι αυτοί. Εικάζουμε ότι προέρχονται από τους τόκους αυτούς που λέμε εμείς τώρα, ότι υπολόγιζαν οι σέρβισες με άλλον τρόπο το επιτόκιο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και τους κυνηγάμε να μας ενημερώσουν πρώτον από πού παρήχθησαν αυτοί οι τόκοι, που ξέρουμε από πού παρήχθησαν, και ζητάμε να συμψηφιστούν. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το θέμα είναι ο χρόνος. Έχει να κάνει με ναι. Η διαφορά είναι στην ερμηνεία σε σχέση με το χρόνο. Το χρόνο ενώ σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της δόσης.
2: Με το περισσότερο με τον τρόπο.
1: Ναι, αλλά σε σχέση με το χρόνο, αυτό εννοούσα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αλλά να σας πω κάτι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος, έγινε μία ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη για το πώς πρέπει να υπολογίσει το τόκος και της βούλησης του δικαστή που εξέδωσε την κάθε απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ νομικά γιατί θα πρέπει οι ήδη δανειολήπτες που προσέφυγαν να έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς που δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που έγινε πιλωτική δίκη και από τη στιγμή που εξεδόθηκε μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Κυρία Μοσχοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται.
1: Δύσκολο θέμα.
0: Αντί να κλείνει ένα κεφάλαιο, ανοίγουν δύο και τρία περισσότερα.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Λοιπόν, να φύγουμε και γρήγορα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου, θα τα ξαναπούμε.
2: Αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε αμέσως. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Σημαίνει φως.
9: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλεός Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο nikos.gr. αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ, και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί, πόσο ευτυχισμένη

0: Έτσι μέσα στην καλή χαρά ξυπνάμε κι εμείς για να έρθουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο να σας συναντήσουμε ακριβώς στις 8 και να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Όλα αυτά βέβαια τα κάνει με έναν μαγικό τρόπο η Αμαλία Κάτσου που έχει το μοναδικό χάρισμα. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να την έχεις δίπλα σου. Δεν καλά, δεν λέω τώρα για τον Γιάννη που την έχει δίπλα στο κρεβάτι. άστον τον άνθρωπο. Ήρωα Γιάννη, καλημέρα. Αλλά να ξυπνάς και να την έχεις τώρα στο γραφείο και να ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία εκπομπής. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το ζήσετε. Γιατί η Αμαλία Κάτζου έχει τη συνταγή για το καλό ξύπνημα.
1: Κοίτα, επειδή ξυπνάμε πρωί, εμείς εδώ, η παρέιτσα εδώ και ο Νικόλος Σαπρέλης, ξυπνάμε πολύ πρωί. Εσείς ξυπνάτε πιο πρωί και από μένα. Εγώ ξυπνάω 5 και 4. Εσείς πρέπει να ξυπνάτε νωρίτερα από μένα. Λοιπόν, σου υπάρχει το Πανεπιστήμιο, λέει, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας που έκανε μια έρευνα. Πώς θα ξυπνήσεις, λέει, καλά το πρωί, ρε παιδί μου. Συνήθως δεν ξυπνάς και νιώθεις λίγο κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις. Πρώτον, λέει, πρέπει να βάζεις το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα από το κανονικό. Δηλαδή, θες να φύγεις από το σπίτι σου, ρε παιδί μου, θες να ξυπνήσεις 5 και 4, το βάλεις 5 παρατέταρτο. Μα αν το βάλω 5 παρατέταρτο, ναι. Και εγώ αυτό είπα, Νικό μου, καλά. Λοιπόν, το πρώτο, λοιπόν, Νικό μου, είναι να βάζεις, και Ιωσήφ μου, το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα, από την ώρα που είναι να ξυπνήσεις. Έτσι ώστε, λέει, να ξυπνάς σταδιακά, έτσι πιο ήρεμα. Να μην πετάγεσαι από το κρεβάτι, όπως πεταγόμαι εγώ.
0: Τώρα να πω εγώ την αμαρτία μου.
1: Πες ότι
0: δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσετε.
1: Όχι.
0: Αλλά εγώ έτσι το κάνω.
1: 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που να ξυπνήσεις.
0: 20 τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Εγώ το βάζω μετά κάθε 5 λεπτά.
1: Α, όχι, εγώ δεν το αντέχω αυτό. Εγώ το βάζω την ώρα που είναι να ξυπνήσω. Αλλά πάντα από μικρό παιδί ξυπνάω μόνη μου 10 λεπτά νωρίτερα. Πάντα.
0: Όχι, εγώ έχω την ανομαλία. Βάζω, ρε παιδί μου, 20.30 ώρα πριν το ξυπνητήρι και μετά βάζω κάθε 5 λεπτά
1: μέχρι
0: την ώρα που θέλω.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Εσύ, Νίκο, μου το κάνεις αυτό πράγμα. Το κάνει και ο Νίκος. Για ασφάλεια το βάζεις εσύ. Εντάξει, πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η έρευνα που έκανε οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας, ενός πολύ σημαντικού πανεπιστήμιου, λέει αυτό. Τι λέει το άλλο. Σου λέει, ξυπνάς. Πώς ξυπνάς, λέει, έχεις κλειστά τα παράθυρά σου, δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου φως. Πρόβλημα. Γιατί ξυπνάς μέσα στο σκοτάδι και αυτό σου δημιουργεί ένα στρες, ένα άγχος και ξυπνάς κουρασμένος. Άρα. Σου λέει, όχι, ρε παιδί μου, αν είναι. Σου λέει, πρόσεξε, σε έχω τη λύση. Άρα, σου λέει, αν ξυπνάς και δεν έχει ακόμα χαράξει, τι πρέπει, να έχεις ένα μικρό φως, να το ανοίξεις και σταδιακά να αρχίσεις να ανοίγεις τα μάτια σου. Δηλαδή, να μην κατευθείαν ξέρεις, έτσι λίγο γλυκά να δέλεπεις το φως, λίγο όμως φως, όχι πάρα πολύ, και να κάτσεις κάποια ώρα, 2 λεπτά, 3 με αυτό το φως, αφού δεν είναι, γιατί εμείς ξυπνάμε χάραγα, όπως λέτε, ή εκτός αν είναι, έχει ξημερώσει, άρα ανοίγεις λίγο το παραθυράκι, ξέρεις, την πέφτεις λίγο έτσι, βλέπεις λίγο το φως, την αυγούλα και αυτά, και μετά λέει, κάθεσαι 3-4 λεπτά και σηκώνεσαι αργά και σταθερά. Ανοίγεις τα ματάκια σου, βλέπεις το φως ή το φως του πορτατήφ, γιατί εμείς δεν βλέπουμε φως ενώ της αυγής. Και σηκώνεσαι και έτσι αισθάνεσαι, λέει, πιο ξεκούραστος. Αν ξυπνήσεις και ξυπνήσεις μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία, αισθάνεσαι κουρασμένος και ξυπνάς κουρασμένος. Να λοιπόν.
0: Άρα η συνταγή λοιπόν για το ιδανικό ξύπνημα.
1: Το φυσικό φως είναι καλύτερο, βέβαια. Έτσι.
0: Να ξυπνήσεις δηλαδή και να αισθάνεσαι δυνατός
1: και
0: ξεκούραστος είναι να βάλεις μισή ώρα νωρίτερα το ξυπνητήρι. Μπράβο. Να φροντίσεις να υπάρχει έστω και λίγο φως.
1: Μπράβο,
0: στο
1: πριν
0: δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν τα κάνετε αυτά τα δύο, λοιπόν, έχετε το ιδανικό ξύπνημα. Αν τώρα σας τύχει και συναντήσετε την Κάτσου μετά από αυτό, τη βάψατε.
2: Ξυπνήστε! Σιγά, ρε, σίγω, θα έχει το γάλα, ρε,
1: δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου δεν τρέπομαι, καθόλου. Που να ξέρανε οι άνθρωποι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν λέει τα δικά του τα καμώματα, το ότι με έχει πάρει και πρωί-πρωί 6 ώρα, 6 και μισή να μου ζητήσει, φέρε και ένα κουλουράκι. Ο Νίκος ξέρει, ένα κουλουράκι, ένα εκείνο εντάλλο και πετάγομαι, έχω σηκωθεί, αλλά πετάγομαι, Παναγία μου, τι έγινε. Αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες αυτά. Όχι, μου φέρει σήμερα καφέ γιατί πονάει η κυλίτσα μου. Όχι, φέρε μου. Όχι, τον θέλω έτσι. Όχι, φέρε μου τσάι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Για το χειμώνα δεν μου τον έφερνε τον καφέ και στη σωστή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Τώρα, τέλος πάντων.
1: Αφού φέρνει το εσπρέσο, πίνεις. Τι να σου φέρω στη σωστή θερμοκρασία.
0: Το χειμώνα που πίνω το διπλό το εσπρεσάκι, το ζεστό. Αλλά μου το έφερνε κρύο. Τέλος πάντων, και λέει ο παλιάτσος, σκέψου πρωινό ξύπνημα με Αμαλία και βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο με πάχνη. Καλημέρα, φίλε.
1: Παναγία μου. Κανονίστε πρωί-πρωί.
0: Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, η κυρία Αμαλία Κάτζου, ειδική στις έρευνες.
1: Βέβαια,
0: στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο. Μουντιαλικός, κοίτα πώς το πάω. Μουντιάλ ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Δύο παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Μπράβο.
0: Χθες το βράδυ Μεξικό, Νότιο. Όχι, δεν είδα.
1: Γιατί έχει άλλα να δεις.
0: Έβλεπα εγώ Νίκο Χατζη Νικολάου και Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά στο πρώτο αγώνα του Μουντιάλ το Μεξικό επικράτησε τη Νότια Αφρική με 2-0.
1: Ναι.
0: Και σήμερα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε και τα χρηστικά λίγο. Βεβαίως. Χρηστικό με την έννοια ότι είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, κάποιοι φεύγουν και για τριήμερο, έχει καλοκαιριάσει πλέον. Θα έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες από σήμερα το μεσημέρι περίπου μέχρι αύριο το πρωί. Με έντονες βροχές, καταιγίδες, ίσως και χαλάζει σε περιοχές, συγκεκριμένες περιοχές. Και στην Αττική δίνουν κάποιες μπόρες. Δηλαδή το κρίσιμο διάστημα λέει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εκεί. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα από το βράδυ, αύριο λιγότερες οι βροχές. Κυριακή, ηλιοφάνα και καλοκαιρινός καιρός. Προσοχή όμως, στα μέρη που θα πλήξει αυτή η κακοκαιρία εξπρες, θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα μην πάει κανείς τώρα. Αφού έχουν προειδοποιηθεί. Υπάρχει και έκτακτο δελτίο, από την ΕΜΗ.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή. Οπότε δείτε ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πάρτε τα μέτρα σας.
0: Κακοκαιρία εξπρες λοιπόν σήμερα, κυρίως το απόγευμα, τα έντονα φαινόμενα στην Αττική σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά μεγάλα προβλήματα αναμένονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Σποράδες. Υπομονή, μία μέρα είναι και θα περάσει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχω λέει μια πολύ αξιόπιστη πληροφορία από το Λευκό Οίκο. Η θεία του ξαδέρφου του κολλητού μου είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και άκουσε ότι ο πόλεμος τελείωσε ή και όχι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε: θα τους εξαφανίσω.
1: Θα τους χτυπήσω με σκληρά χτυπήματα.
0: Θα τους βομβαρδίσω μέχρι θανάτου.
1: Τις ενεργειακές υποδομές όλες, τα όλα.
0: Θα τους κάνω σκόνη.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά χθες το βράδυ, και ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, βγαίνει και λέει: ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, πάμε σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, έχει χθες επιτευχθεί, απόγευμα, αργά το βράδυ.
0: Ναι, έχει επιτευχθεί, λέει, μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: καλά,
0: πέφτουν μην οι υπογραφές.
1: Μην παίρνεις όρκο. Η Τεχεράνη επιμένει όμως ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Καλά, εγώ ποιον θα πιστέψω τώρα.
1: Καλή
0: δεν θα πιστέψω τον πρόεδρο Τραμπ που 37 φορές έχει πει ότι τελείωσε ο πόλεμος.
1: Πιστέψε τον εσύ. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Η 38η φορά λοιπόν που λέει ότι τελειώνει ο πόλεμος θα είναι και η πραγματική.
1: Μπράβο,
0: θα
1: μπράβο.
0: Είναι και η γούρικη. Κατάλαβες. Το είπε και νωρίτερα. Είπε, τελείωσε ο πόλεμος με το Ιράν.
1: Τέλος.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελείωσε.
0: Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως είπε, το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Κρατήστε μικρό καλάθι. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και για τους λόγους της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές ακούνε αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ και αντιδρούν όπως αντιδρούν με το πετρέλαιο πολύ κάτω. Μακάρι να έχουμε τη συμφωνία. Αλλά επειδή το έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές, κρατήστε και ένα μικρό καλάθι.
0: Ελπίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά να βγει αληθινή η είδηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και να υπάρξει επιτέλους συμφωνία. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Το καλύτερο ξυπνητήρι ever, λέει, θα ήταν σίγουρα η φωνή της Αμαλίας.
1: Ορίστε.
0: Να λέει με το γάργαρο γελάκι.
1: Ορίστε.
0: Της «Ωχ Θεέ μου, τι ζω, τι ζω».
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ο Αλέξης Λιαμαλίας, αυτές τις έρευνες που διαβάζεις, έχει καμία που να σου λέει να ξυπνάς σαν πλούσιος χωρίς να έχεις κοτούρες, πώς θα βγει ο μήνας? Αλέξη μου, δεν την έχω αυτή την έρευνα. Αν την βρω, θα σας τη μεταφέρω σίγουρα. Έχεις και ένα δίκιο, κάνει πλάκα ο Αλέξης.
0: Και ο Άγγελος, αν θέλεις η ζωή να είναι σωστό λουλούδι, κάθε πρωί που ξυπνάς, ξύπνα με ένα τραγούδι.
1: Σωστά. Και ο
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ο Παύλος από τον Τίζερ. 3-4 λεπτά με φως. Εγώ δεν χρειάζομαι 3-4 λεπτά με φως. Μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα έχω ξανακοιμηθεί. Παύλος, καλημέρα Παύλο.
0: Καλημέρα
1: μου.
0: Παύλο. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό που θα μας απασχολήσει,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα, σας τα είπαμε, και με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Χθες το βράδυ όμως, όπως έλεγα και στην Αμαλία τώρα, εγώ δεν παρακολούθησα Μουντιάλ. Γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα. και στη συνέχεια μόνταρα για να έχουμε σήμερα και τα αποσπάσματα να τα μοιραστούμε εδώ μαζί σας. Βγήκανε πάρα πολλές ειδήσεις από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, από τι τον χρόνο των εκλογών.
1: Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόνο εκλογών.
0: Ναι. Γιατί για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
4: οι
3: πάρετε
4: εκλογές,
3: την απόφαση σας.
4: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
3: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
4: Μα δεν
3: δηλαδή
4: θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
0: Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ναι, πάντως λέει, γιατί ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου, θα να το κρατήσω το βίντεο και γέλα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει. Επιμένει στην άνοιξη του 27 ο Κυριακός Μητσοτάκης και ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι. Να γίνουν και το καλοκαίρι του 27 οι εκλογές, γιατί ολοκληρώνεται αυτή η τετραετία. Όμως, λόγω του ότι η Ελλάδα θα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, σου λέει πρέπει να προετοιμαστούμε, που ήδη προετοιμαζόμαστε, άρα θα τις κάνουμε την άνοιξη του 27.
0: Και εκεί λοιπόν πέρασε και το μήνυμα σχετικά με το τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε από την πρώτη Κυριακή, ότι υπάρχει μία Κυριακή για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
3: τη συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της εισάτωπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Αυτοδυναμία λοιπόν, για να μην μπούμε σε περιπέτειες, για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όπως συμπλήρωσε παρακάτω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν. Οπότε ναι, από τη στιγμή που κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι στόχος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και σίγουρα ότι φοβούνται στην κυβέρνηση ότι κάποιοι ίσως δεν πάνε. Αν δηλαδή θα είναι μια χαλαρή ψήφος την πρώτη Κυριακή, δεν σηκωθούν από το καναπέ. Το είδαμε σε ευρωεκλογές. Προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συσπυρώσουν. Έτσι. Σου λέει, εδώ είναι μαραθώνιος, είναι sprint, πάμε όλοι μαζί, γιατί θέλουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιδιώκει και μια τρίτη θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλω να ηγηθώ τις προσπάθειες που θα γίνει μέχρι το 2030, ώστε η χώρα να κάνει ένα άλλο μεγάλο άλμα ακόμα. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και
0: γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται. Και ταυτόχρονα εκεί διευκρίνησε ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει.
1: Χαμογελώντας το είπε, ναι.
0: Εντάξει, λέει, μέχρι και τρίτη, τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει. Στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γνωρίζω κάποιον Πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά και ότι ο καλός καπετάνιος σε φουρτούνες φαίνεται και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, πολλές φουρτούνες μέχρι τώρα.
1: Και είπε ότι τα ήρεμα νερά είχαν και κάποια καλά αποτελέσματα, όπως έχουμε το μεταναστευτικό, που υπάρχει μια συμφωνία και έτσι υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Είπε για το προηγούμενο διάστημα για το Αιγαίο, ότι ήταν ήρεμα ο νερός μας χώρος, δεν είχαμε αναχαιτήσεις και όλα αυτά. Και ότι όλοι οι πρωθυπουργοί μιλούσαν με την Τουρκία. Και δεν είναι έτσι?
0: Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Και πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
3: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Άδικη λοιπόν η κριτική. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω θέσει το θέμα του Κάζους Μπέιλι, που είναι από το 1995. Άρα, τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι δεν δέχομαι αυτή την κριτική όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης και δικιά μου στα εθνικά. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εθνικά θέματα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί όπως είπε και νωρίτερα στη συνέντευξη, πείτε μου, λέει, πού έχει υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, από πάγιες θέσεις. Και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, παρόλο που υπάρχουν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα με την τουρκική προκλητικότητα, ας μου πει, λέει, κάποιος πού έχει υποχωρήσει η ελληνική πλευρά. Δεν έχει υπάρξει καμία υποχώρηση. Και αφού έγινε λοιπόν η κουβέντα εκεί και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά, ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
5: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
6: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
5: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
6: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό?
5: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία, έτσι, ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, νομίζω ότι χωρίς, είπε ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, είπε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει σημείο επαφής εφόσον ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης στα εθνικά δεν είναι σωστή. Αυτό καταλαβαίνω. Όμως, εγώ βλέπω και ένα παράθυρο ανοιχτό. Ότι έριξε και γέφυρες ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, όταν λέγοντας ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Είπα την, αλλά λέει από την άλλη ότι είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ταυτόχρονα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου αν ήταν λάθος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, είπε, και είπε ότι δεν ήταν λάθος.
0: Ότι μετά από όσα έχουν υποθεί, ναι, δεν ήταν λάθος. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια.
1: Όχι. Ναι. Τόνισε όμως ότι πρέπει να σκεφτεί ο κ. Σαμαρός ότι η παράταξη του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το είπε και αυτό. Το τόνισε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, κάνει επιδιώξει ένα ραντεβού με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολη η οποιαδήποτε προσέγγιση.
0: Θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί έγιναν αναφορές και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς και φυσικά στα θέματα της οικονομίας, τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια της εκπομπής, ναι, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο μη όμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς

0: Με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό, ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Γης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει

0: μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
1: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό θυμάμαι τον Δημήτρη Νικολαίδη, το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Καθηγητής Ιταλικών, Μέγας. Τον θυμάσαι που πήγαινε εκεί να μάθει και καλά Ιταλικά στην Κοντού.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Καλά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν χρησιμοποιούσε για να το παρουσιάσει ότι είναι Ιταλομαθής και τα μιλάει απέξω και τα κατωτά και την είχαν φάει όλοι. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σαχαρία. Άκουσε νωρίτερα την έρευνα για το ξύπνημα και λέει τι ξυπνητήρι να βάλω ρε παιδιά. Τέσσερις οικόνομοι όταν είμαι πρωί. Φρίκι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε και καλό κουράγιο. Καλημέρα και στη φίλη μας στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και στον Γιάννη στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Και στον κύριο Απόστολο, τον ποιητή Λελούδα. Τώρα που είπες ποιητής, έχω μία εκκρεμότητα από χθες, αγαπητέ Απόστολε, γιατί δεν μετέδωσα το μεγάλο πόνημα αυτό από την συλλογή Μπάμιες.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Να μην πούμε το ποίημα με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Πώς να το πούμε, να το πούμε.
0: Γιατί έχει πολιτικές προεκτάσεις δηλαδή. Δεν είναι άσχετο, θέλω να πω. Κατάλαβες εδώ με την εκπομπή. Άκου λοιπόν.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
1: Έχει αυτός ο, αυτό το.
0: Τι λες κι εσύ? Να βάλει μαγιονέζα στις μπάμιες.
1: Εγώ στις μπάμιες βάζω μαγιονέζα. Ναι. Μ' αρέσουν οι μπάμιες, αλλά μαγιονέζα δεν βάζω.
0: Παιδί μου, σου λέει ήθελε να φάει μπάμιες και εσύ του μιλούσες για την πολιτική ανατροπή. Δηλαδή.
1: Είναι μακριά του μιλήσω.
0: Δεν ξέρω πού πάει αυτό το ποίημα, σε ποιον απευθύνεται. Ναι. Γιατί μιλάνε διάφοροι για πολιτική ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει ο άνθρωπος, εγώ ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλάς τώρα για την πολιτική ανατροπή. Έρχεσαι δηλαδή να μου τα ανατρέψεις όλα.
2: Βραδιά εκλογών, βραδιά ανατροπών. Ανάλαβες παρακαλώ οι μπάμιες μου με σοταρισμένο σκόρδο.
1: Ανάλαδες μπάμιες, όχι δεν τρώω ανάλαδες. Με σοταρισμένο σκόρδο. Ούτε σοταρισμένο σκόρδο. Δεν μ' αρέσει το σκόρδο. Τεράστιος, τεράστιος. Αλήθεια, πραγματικά δεν μπορεί. Πού βρήκες αυτό το ανάθεμά σε πρωί-πρωί?
0: Είναι για την πολιτική ανατροπή.
1: Αυτό που το πας.
0: Είναι ανάλαδες. Μπάμιες,
1: μαγιονέζα, ανάλαδες και σοταρισμένο σκόρδο μαζί με πολιτική ανατροπή. Όλα αυτά μαζί.
0: Είναι γνωστό ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις
3: μπάμιες. Μπάμιες, έλα, υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι. Μπάμιες είναι. Μια χαρά μπάμιες είναι.
0: Μια χαρά μπάμια σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Έρχεται και ο Παντέλης λοιπόν, ακούει το ποίημα για τις μπάμιες και λέει μπάμιες με 8 ευρώ το κιλό, ποτέ ναι. Καλημέρα, ναι. Το βρίσκει δύσκολο.
1: Δύσκολο και ο Παναγιώτης από την αρέσει σου λέει ας μην βάλεις στις μπάμιες μαγιονέζα, θα έχεις πρόβλημα. Έχει και ένα δίκιο, τώρα μαγιονέζα στις μπάμιες.
0: Ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος.
1: Θα είναι σίγουρα θανατηφόρος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα γίνει μπιτζινάκατος, κωδικό σερπαντίνα. Πού είσαι μαζί μας? Έπεσε παιδιά ξάπλωση στο τραπέζι, αυτό ήταν, τη χάσαμε.
1: Τι ζω με αυτό το παλικάρι εδώ, τι ζω.
0: Άσε να χαμογελάσουμε.
1: Καλά κάνεις αγάπη μου.
0: Άσε να χαμογελάσουμε λίγο. Αλλά Παντελή, μιας και το ανέφερες, θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον πρωθυπουργό στη συνέντευξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ο πρωθυπουργός λοιπόν στη συνέντευξή του χθες είπε ότι αναγνωρίζω, έχω επίγνωση για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, ότι ταλανίζει τα νοικοκυριά, ότι είναι μια συσσωρευμένη ακρίβεια από το 2021 μέχρι και σήμερα, που επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι έχουμε κάνει όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ένα κομμάτι των αυξήσεων εξοδετερώνονται από τον πληθωρισμό και ότι η προτεραιότητα της τρίτης τετραετίας θα είναι να αποτυπωθεί στην τσέπη του νοικοκυριού η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Ταυτόχρονα έγινε μια αναφορά σε αυτή την συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει ανάμεσα στην πολιτεία και τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων.
1: Αυτή η συζήτηση που για διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη του Υπουργού, του κ. Θοδωρικάκου, με τη βιομηχανία και τους σούπερ μακετάδες.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και όταν λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
0: Για να πάρουμε πίσω λοιπόν, λέει, το περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, θα πρέπει και εσείς να μειώσετε τις τιμές. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με βιομηχανίες τροφίμων και με σούπερ μάρκετ. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αν θα γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Τιμόθεο. Καλημέρα σας, λέει, από τους Εθέρες, στο δρόμο για την εργασία κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, περίπου 10 ώρες. Όχι στις Μπάμιες. Να σε καλά, Τιμόθεο. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Βολάνιος, λέει, δεν έβαλε ξυπνητήρι. Φυσικά, το παλικάρι μας αυτό είναι προκομμένο. Από νωρίς το πρωί είναι εδώ και ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πάντα βάζω ξυπνητήρι. Καλή και μέθοδος που είπε στην αρχή της εκπομπής η Αμαλία. Θα την εφαρμόσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Θα προκόψεις.
5: Θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ναι.
5: Πάμε στην κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Αργυρούπολης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη συμβολή με τις μπλοκαρισμένες Μικράς Ασίας Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος Φαλήρου. Πολύ κίνηση εκεί εν ώψη και αύριο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Δεν μπορώ να μεταφέρω, αλλά δεν μπορεί να μεταφέρω. Γι' αυτό γελώ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ότι με χαζί. Εντάξει.
0: Τι γίνεται.
1: Όχι, λέει. Θε να πω.
0: Όχι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι, Παναγιώτη μου, καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θέλει να με τσιγκλήσει
1: το
0: λίγο.
1: Το πειρακτήρι εκεί.
0: Βρίσκομαι στο στούντιο με τρεις Ολυμπιακούς, Βολάνιο, Σαπρανίδης, Κάτζου, οι οποίοι μου κάνουν διάφορα νοήματα. Με
1: εσύ
0: χαιρετάνε.
1: Ξεκίνησες.
0: Έτσι.
1: Γιατί
0: είπε ο Βολάνιος για τον αγώνα αύριο. Και με χαιρετάνε. Εδώ πέρα τους χαιρετάω κι εγώ, να μην απαντήσω κι εγώ. Δηλαδή.
1: Αλίμονο, πάντα. Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, αύριο το απόγευμα.
0: Θέλω περήφανο χαιρετισμό.
1: Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, παλικάρι μου.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Ναι, εκεί 7.30, 8.30.
0: Σπίτι μου.
1: Σπίτι σου. Ναι. Θα έχεις ανοιχτό το κινητό.
0: Πάντα.
1: Όχι, κάποια.
0: Ποτέ δεν κλείνει. 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κάποια μέρα μας έλεγε κάποια φορά να μην. Ότι θα έχει κλειστό και το κινητό. Θυμάμαι κάποια
0: φορά. Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε.
1: Ε. Άμα δεν έχει σήμα, ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Άμα δεν έχει σήμα, εντάξει, τι να κάνω.
1: Θα μιλήσουμε αύριο το από έτσι, το βραδάκι, νωρίς.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σε πρώτη φάση.
1: Ναι.
0: Και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε και την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα και στη δημιουργία του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα
1: θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε για να ακούσουμε πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
7: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε.
6: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε. Αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
7: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεδεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης.
6: Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από εκεί πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
7: Όχι, το είδα και
6: εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά.
0: Το έχουν πάρει, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα και τώρα θέλει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο για τις τρεις ήττες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας, τις εκλογικές ήττες. Οπότε θα ρωτήσουμε την κυρία Παπαδοπούλου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Ακούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
17: Η πόλη απολαμβάνει.
16: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
17: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
16: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
17: Ο χώρος προδιαθέτει.
16: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Το 2015. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν θέλει να συζητήσει για τα σημερινά προβλήματα σήμερα, για το 2026, για το ράφι στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, για τα ενίκια, για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα και όλα όσα, το στεγαστικό που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, για ακόμα μία φορά, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, επιστρέφει σε μία συζήτηση ιδιαιτέρως, θα έλεγα, κατά τον ίδιο βολική με έναν αντίπαλο του 2015. Όμως η κοινωνία αναζητά απαντήσεις για το σήμερα και χθες δυστυχώς δεν λάβαμε καμία τέτοια απάντηση, όπως και καμία ανάληψη ευθύνη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Εγώ θα πάω λίγο στο κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας, γιατί τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ναι, πάρα πολλά νοικοκυριά περνούν δύσκολα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν ήταν εύκολο να μειώσω το ΦΠΑ και στα καύσιμα και αλλού θα το είχα κάνει. Θέλω να μας πούν όσοι με λένε για μείωση του ΦΠΑ, πού θα βρουν το 1,5 δις που θα υπάρχει μια τρύπα και ποιον φόρον θα αυξήσουν. Τι απαντάτε σε αυτό? Εσάς ποιο είναι, τι λέει το πρόγραμμά σας? Ναι, στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά κοστολογημένα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα ρίχνει στον πόλεμο, στα καύσιμα, στις πληθωριστικές πιέσεις γενικώς στην Ευρωζώνη. Αλλά στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι αυτή που έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, την τρίτη υψηλότερη. Ενώ υπάρχει και είμαστε και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό χώρο και τη μείωση του ΦΠΑ, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται όποτε το επιθυμεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, να υπάρχουν φοροαπαλλαγές που έχουν φτάσει στο 22,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έκθεση των φορολογικών δαπανών του προϋπολογισμού του 2026. Όταν το 2019 οι φοροαπαλλαγές ήταν 7,7 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια λοιπόν αύξηση. Εμείς λέμε ότι είναι θέματα πολιτικής επιλογής, γιατί στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επικρατούν τα ολιγοπόλια, να επικρατεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο σε ό,τι αφορά τα καρτέλ στην οικονομία, στα οποία ουδεμία επέμβαση έχει συμβεί εκ μέρους της κυβέρνησης και πάντοτε ο Πρωθυπουργός επικαλείται τις εξωτερικές δυνάμεις, ας πούμε, και τους εξωγενείς παράγοντες. Εμείς αναφερθήκαμε πρόσφατα στις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Είναι 14 προτάσεις, είναι μέτρα που έχουν συγκεκριμένους ορίζοντες, άμεσα για την ανακούφιση των πολιτών, μεσοπρόθεσμα και σε περισσότερο χρόνο των 6 ετών περίπου.
9: Η χρηματοδότηση, κυρία Παπαδοπούλου, αυτών των μέτρων, από πού θα προέλθει? Θα γίνει από τη φορολόγηση του υψηλού πλούτου, όπως έχουμε ακούσει, η φορολόγηση μερισμάτων με την πατριωτική εισφορά? Πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτό το πρόγραμμα?
7: Ναι, οπωσδήποτε η φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων αλλά και η φορολόγηση των επιχειρήσεων, των εταιρικών κερδών αποτελούν έναν μοχλό στην αρχή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε για την χρηματοδότηση. Εάν θέλετε μπορώ να σας το αναλύσω.
9: Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
7: Ναι, θέλω να τονίσω όμως το εξής, ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή πολιτικής. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση και το πώς πρέπει, όπως είπα και πριν, να αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και οι έλεγχοι που πρέπει να συμβαίνουν σε όλη την αλυσίδα την παραγωγική. Διότι εδώ τη βλέπουμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση και βάζει, για παράδειγμα, πλαφόν μόνο στο ράφι, μόνο στην Αγγλία, επιτρέποντας ενδιάμεσα στην αλυσίδα τις εσωτερικές, τις ενδοομιλικές αυξήσεις. Αυτό είναι μια τεχνική, ας πούμε, που επιτρέπει αυτή τη στιγμή δυστυχώς το κράτος να εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών.
9: Κυρία Παπαδοπούλου, να φανταστούμε ότι η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στη ΔΕΘ, θα γίνει το Σεπτέμβριο.
7: Ακριβώς, έχουμε βάλει ως στόχο τον Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε, τμηματικά και σταδιακά, θα βλέπετε διάφορες προτάσεις, οι οποίες θα ανεβαίνουν και στην πλατφόρμα μας, με στόχο πρωτίστως τη διαβούλευση των θέσεων. Δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι, να το πω έτσι, ετοιμοπαράδοτο. Θέλουμε να συζητήσουμε με τους πολίτες.
8: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές την Άνοιξη. Αναρωτιέμαι αν εσείς είστε υπέρ. Ο κύριος Τσίπρας είπε όχι, καμία συνεργασία, αλλά ακούμε και βλέπουμε ότι θα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη? Δεν θέλετε? Υπάρχουν συμφωνίες? Δεν υπάρχουν? Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Και να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό το λέω.
7: Ναι, νομίζω ότι η θέση μας εξ αρχής έχει υπάρξει απολύτως καθαρή. Η Ελλάδα είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί 15 περίπου ημέρες και στόχο έχει αυτή τη στιγμή πρωτίστως να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης κομματικών συνεργασιών με τις ηγεσίες των κομμάτων, διότι προέχει να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία το προηγούμενο διάστημα, εγώ θα έλεγα, ότι εξαντλήθηκε από τη συζήτηση περί των συνεργασιών. Έχει κουράσει δυστυχώς αυτή η συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε και τελέσφορη. Δεν υπήρχε η διάθεση από κανέναν. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ως στρατιώτης, θα έλεγα, της συμπαράταξης, μπορεί να εγγραφεί στο My Ελλάς και όλοι μαζί, από κοινή βάση, από μετενική βάση, όλοι παρέα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια.
8: Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
10: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
11: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος, στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
13: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
12: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
13: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
15: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
16: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
15: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
16: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
15: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
16: Τηλέφωνο 26820-51100.
15: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
17: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
18: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
17: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
18: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
19: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
17: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
21: Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που άθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συναλήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο. Θα διεκδικήσει αύριο κόντρα στη Φέρεντσβάρος την τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Ρε κουρέτε!
0: Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και όπως λέει και ο Αλέξ εδώ στο μήνυμά του, Ιωσήφ, μην ξεχάσεις να πεις την Αμαλία. Αύριο να μην φτιάξει μπάμιες. Θα έχει ζέστη και θα τις κάτσουν βαριές.
2: Έτσι είναι.
0: Όχι, να τις φτιάξεις. Εγώ λέω να προσπαθήσεις να κάνεις μια απόπειρα, να δούμε τα αποτελέσματα, να κάνεις ένα πείραμα.
2: Μα κάνω μπάμιες, τι εννοείς.
0: Ναι, αύριο να τις φτιάξεις, να τις φας και
2: με μαγιονέζα.
0: Με μαγιονέζα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σκόρδωτε μαγιονέζα.
0: Εγώ θέλω.
3: Ήθελα να φάω μπάμιες. Και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
2: Τι λες κι εσύ μαγιονέζα στις μπάμιες?
0: Ήθελα να φάω μπάμιες και είχα την κάτσο εδώ να μου μιλάει για την πολιτική ανατροπή.
2: Τι να κάνουμε τώρα
0: αφού... Άστα τώρα.
2: Εντάξει, έχει μπόλικη πολιτική επικαιρότητα.
0: Έχει. Η κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Ειρήνη σχετικά με την εφοπλιστική εισφορά. Αυτό που λες ισχύει, αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου έχει γίνει εθελοντική. Οικειοθελής, έτσι. Και άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, που είπε ότι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Το έλεγε σήμερα,
2: ναι,
0: μάλιστα.
2: Βέβαια, χρειάζεται, λέει,
0: δεν μπορούμε, λέει, γιατί χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε θα παραμείνει η εθελοντική εισφορά. Σας είπαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι θα υπάρξουν οι υπογραφές για συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Το έχω ξανακούσει αυτό 37 φορές.
0: Είναι η 38η. Θα είναι και η τυχερή. Βέβαια, ακούσατε νωρίτερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στα στενά του Ορμούς με την κατάρριψη 2 μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Ντόναλντ, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος πλέον για συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
2: Σταματάτε όλα.
0: Και μακάρι να, αυτή τη φορά να είναι αλήθεια. Μακάρι. Ακούσαμε λοιπόν αρκετά από τα αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Συνοπείο, εκεί που ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ότι η αυτοδυναμία είναι η μοναδική επιλογή για να μην έχουμε περιπέτειες την επόμενη ημέρα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που έχει δεχτεί από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, για τους χειρισμούς στις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά και ότι εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε την ατζέντα πλέον και η Τουρκία αντιδρά. Και ότι είμαι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος ζήτησε την άρση του Κάζους Μπέλι. Από εκεί και πέρα είχαμε και την κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Ακριβώς.
0: Και έγινε πρωθυπουργός. Και επίσης ότι μάλλον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα.
2: Και για τον κύριο Καραμαλή, ότι έχουν μια ρεαλιστική έντιμη. Εγώ κατάλαβα ότι με άλλο τρόπο αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έχετε να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως στο Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, από χθες ξεκίνησε η γιορτή του ποδοσφαίρου, η χαρά για εμάς όλους που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Ένα αμφιλεγόμενο Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ για πολλούς λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Αγαπητός συνάδελφος και ειδικός μουντιαλολόγος θα τον χαρακτήριζα, καθώς έχει κάνει μία μελέτη επί μακρόν για τα μουντιάλ και έχει εκδώσει πρόσφατα και ένα βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλες οι ιστορίες για τα Μουντιάλ από το 1930 μέχρι και το τελευταίο. Αλλά μιλάμε τώρα για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, την πολιτική, την οικονομία, την εξουσία και γενικότερα το παρασκήνιο. Νίκολα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ καλά εσύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια χαρά. Δεν άντεξα να δω το μεταμεσονύκτιο, αλήθεια είναι, γιατί αυτό που απασχολεί στο τέλος της ημέρας είναι θα κατορθώσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια και δυστυχώς αυτή η διαφορά ώρας, παιδιά, θα μας στερήσει περίπου το παγκόσμιο κύπελλο. Εκτός και αν κάποιος αντέχει να βλέπει μάτς 4 και 5 ώρα το πρωί, το οποίο καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είπαμε, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας και το Μεξικό 2-0 επί της Νότιας Αφρικής. Τώρα, τι Μουντιάλ είναι αυτό, Νίκο?
1: Τι Μουντιάλ, πρωτόγνωρο. Διότι ενώ γενικώς υπάρχει στο μέσο κόσμο η αίσθηση ότι γενικώς αρχίζουμε και παρακολουθούμε πολλά περισσότερα παιχνίδια από όσα μπορούμε να παίξουμε, στο Champions League, στα εθνικά πρωταθλήματα, υπάρχει μια τάση και φωνές και από τις ενώσεις των ποδοσφαιριστών ότι, παιδιά, λίγο να το ξαναδούμε. Η FIFA, που ελέγχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφάσισε να πάει ακριβώς αντίθετα. Από πέρυσι καθιέρωσε ένα Μουντιάλ συλλόγων, ομάδων δηλαδή, όχι χωρών, με 32 ομάδες από όλο τον κόσμο που πήγαν στην Αμερική να γίνει και ένα test event για τα γήπεδα και την οργάνωση του φετινού Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Και φέτος έχουμε ένα Μουντιάλ 48 χωρών. Θα κρατήσει 40 μέρες. Οι αγώνες είναι 104, ενώ μέχρι το προηγούμενο ήταν 64. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γιγαντώνεται. Και γιγαντώνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο που λέγεται χρήμα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εμπορικότητα.
0: Και έχουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα τώρα το Μουντιάλ να γίνεται σε αυτές τις τρεις χώρες, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι ιδιαίτερα οι συνθήκες και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ταυτόχρονα έβλεπα χθες μία δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία έλεγε ότι το 50% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Μέση. Το 40% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν ότι διοργανώνεται Μουντιάλ ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνοι αγαπάνε το σόκερ και όχι το φούτμπολ, όπως λένε το δικό μας. Και ήδη έχουν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα. Θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Ο κορυφαίος Αφρικανός λοιπόν διαιτητής είναι από τη Σομαλία για το 2025. Είχε επιλεγεί από την FIFA για να διαιτητεύσει αγώνες του Μουντιάλ. Έφτασε λοιπόν στο Μαϊάμι και με το που προσγειώθηκε, δεν του χορηγήθηκε βίζα μετά από τον έλεγχο και γύρισαν τον άνθρωπο πίσω. Είναι έτσι όπως τα λέω?
1: Και όχι μόνο γύρισε πίσω, στη Σομαλία τον περίμενε ένα γεμάτο γήπεδο 20.000 κόσμων να τον αποθεώσει. Και επίσης η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κατανοώντας το μεγάλο λάθος που έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όρισε το Σομαλό διαιτητή να διαιτητεύσει τον Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Αυτό είναι κάτι ανάμεσα στην κόντρα της FIFA με την UEFA.
1: Και αυτό, αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ο Σομαλός διαιτητής, γιατί έγινε viral. Έχουν υπάρξει μέλη αποστολών τα οποία δεν τους επιτράπει καν η είσοδος. Ενώ οι χώρες, εξ όσων είχαμε ενημερωθεί, είχαν δώσει πριν από κάνα μήνα μια λίστα εκτός των παικτών ποιοι άλλοι θα ταξιδέψουν. Δηλαδή, ποιοι είναι οι γυμναστές, οι φροντιστές, όλοι μαζί, έτσι. Και για να κάνει τον έλεγχο η Αμερική, γιατί καλώς κακώς η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα. Έχουν γίνει αδιανόητα πράγματα. Μεταφραστές προπονητών δεν έχουν μπει στη χώρα. Άλλοι έχουν γίνει, θυμάστε, μια με τον Ντόν Χάγκς που έμεινε για ώρες στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μπρίσε Μπολό, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Ελβετίας, έμεινε 8,5 ώρες στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο για να τον τσεκάρουν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα.
0: Πραγματικά. Από την άλλη, είναι το τελευταίο Μουντιάλ για δύο πολύ μεγάλους παίκτες, ο Μέση και ο Ρονάλντο. Θα δώσουν το παρόν λοιπόν για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.
1: Και όχι μόνο. Και ο Μόντριτ, ναι. Και ο Μακητάξης θα είναι πάρα πολύ γνωστοί μας που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Για λόγους καθαρά ηλικιακούς, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, ρε Νίκο, τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Ξεχώρισε μου τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξεχώρισε μου μία στιγμή από Μουντιάλ που σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Από όλες, αν και είμαι φανατικός Βραζιλία,
0: ναι.
1: Επειδή ήμουν αξίζει και παιδί και με άγγιξε παιδί μου πολύ, η λήξη του τελικού του 90, που ήταν άθλιος θεματικά, ήταν στην Ιταλία, ήταν ανάμεσα σε Γερμανούς και Αργεντίνους,
0: ναι.
1: Το κλάμα του Μαραντόνα.
0: Το κλάμα του Μαραντόνα.
1: Ο οποίος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ, ο οποίος είχε περάσει τόσα, και επειδή έχασε ένα παιχνίδι, θα μου πει τελικός Μουντιάλ. Αλλά δεν έχει δει και άλλους να κλαίνε με τόσο πολύ, ας πούμε, επειδή έχασαν ένα παιχνίδι, έχασαν ένα
0: παιχνίδι. Εγώ επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, θα πάω στο 86. Το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι, βέβαια.
0: Του Μαραντόνα και αμέσως μετά φυσικά το χέρι του Θεού, όταν πέρασε ολόκληρη την Αγγλία και έβαλε εκείνο τον γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία όλων των εποχών.
1: Κοίτα τι εικόνες θυμόμαστε εμείς και σκέψου τι εικόνες θυμάται η νέα γενιά από τα πιο πρόσφατα μουντιάλ.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ποτέ θα θυμούνται το Μέση με εκείνη την αραβική ρόμπα που του φόρεσαν την καρδιά για
0: στο Κατάρ.
1: Δείγμα της εμπορικότητας και της εμπορευματοποίησης που έχουν υποβάλει πλέον το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που επί της ουσίας πλέον είναι ένα προϊόν, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, όλα γίνονται για το χρήμα. Για το χρήμα, για την εξουσία, για την επιρροή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και καθαρά οικονομικά μιλάμε για τζίρο 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της FIFA θα ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι αδιανόητα,
1: είναι αδιανόητα τα μεγέθη. Τουλάχιστον επειδή ξέρεις, όλοι αυτό που θέλουμε στο τέλος είναι να μας μείνει ρε παιδί το Μουντιάλ, να έχουμε παρακολουθήσει καλό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον να δούμε καλό ποδόσφαιρο πέρα από όλα τα άλλα που ενδεχομένως να ενοχλήσουν, να μας προβληματίσουν κτλ. Στα τελευταία δύο Μουντιάλ και στη Ρωσία και στο Κατάρ, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά ήταν καλό το θέαμα. Δεν ήταν όπως στη Βραζιλία το 2014.
0: Μακάρι να δούμε και εδώ κάτι. Πες μια κουβέντα και για το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Το βιβλίο είναι 640 σελίδων σε μεγάλο μέγεθος. Μία έρευνα την οποία τη σημείωνα και δούλευα για καιρό. Κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες από τη Historical Quest. Και ήδη προχτές πατήθηκε το κόκκινο κουμπάκι να πάμε να τυπώσουμε και δεύτερη χιλιάδα μέσα σε δύο μήνες. Πραγματικά.
0: Μπράβο, καλό τάξη.
2: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Ουσιαστικά αναλύει όλες τις ιστορίες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν το παγκόσμιο κύπελο και δεν αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Από χούντες, από δικτακτορίες, από γεωπολιτική που άρεσε πάρα πολύ στην Αμαλία.
2: Ναι.
1: Ειδικά η ιστορία του
2: οικονομία.
1: Σαρ, και οικονομία βέβαια, αλλά ειδικά η ιστορία του κρατηδίου του Σαρ, ας πούμε, που μετά τον πόλεμο, ας πούμε, έμεινε μόνο του και τον θέλαν οι Γάλλοι, τον θέλαν οι Γερμανοί. Εν τέλει έμεινε μόνο του, έκανε εθνική ομάδα, έκανε Ολυμπιακή εθνική ομάδα και έπεσε σε προκριματικά μουντιάλ να παίξει με τους Γερμανούς. Γερμανόφωνοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί κάνει και παιχνίδια η μπάλα καμιά φορά. Είναι μία από τις καλύτερες, όπως και του θεωρώ και του Μαραντόνα, όχι από όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής.
0: Ας μην τα αποκαλύψω όλα, να διαβάσουμε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε
2: πάρα
0: πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Καλό τάξη εδώ το βιβλίο.
2: Να είσαι καλά.
0: Και να απολαύσουμε το Μουντιάλ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό λοιπόν, ο Νίκος Μποζιονέλος, συνάδελφος, καλός φίλος, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε, Αμαλία μου, εμάς τα αγοράκια μας συγκινεί.
2: Πολύ ωραία συζήτηση.
0: Η στρογγυλή θεά, εκεί πέρα όταν τρέχει πάνω στο γρασίδι. Πώς τα λέω έτσι ποιητικά, πώς τα λέω. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι η λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα, μπρέσα όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στυριού, πέστο και γκρισίνι στικ για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμυρί καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας.
2: Μπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας πει τα νέα της κίνησης. Τι γίνεται, βρε Παναγιώτη μου?
4: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να κάνω μια παρένθεση να πω: σίγουρα συγκινητική η στρογγυλή θεά. Συμφωνώ, αλλά από Νίκο Μποζιονέλο περίμενα και μια πρόβλεψη για το αυριανό Game 5.
0: Δεν θα σου άρεσε.
4: Ξέρω προς τα που είναι, γι' αυτό.
2: Έλα, παιδί μου, έλα, αφήστε τα αυτά, πες την κίνηση.
4: Σωστά. Ταλαιπωρία χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πειραιώς Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια, απροσπέλαστη άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκι από το ύψος του Παπάγου. Μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι Φάληρο. Στον Πειραιά στο Κόκκινο η Μικρά Ασίας, Αλυπέδου Κόνινος Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10-15 λεπτών από Ανφούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα επιτόκια, γιατί εδώ το είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που χθες συνεδρίασε θα αύξανε τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού. Του υψηλού πληθωρισμού και αυτό έκανε, 0,25 μονάδες βάσης και με ό,τι αυτό σημαίνει για τα δάνεια, στεγαστικά δάνεια και όχι μόνο, και επιχειρηματικά δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου.
0: Καταναλωτικά, πιστωτικές.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω πόσο ανεβαίνουν κάποιες, τρία βασικά παραδείγματα για να μην μπερδέψω. Λοιπόν, είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίου από το 2023. Έτσι. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 με 14 ευρώ. Άρα ο δανειολήπτης ετησίως θα πληρώσει παραπάνω 150 με 170 ευρώ. Ένα δάνειο 150.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 25 ετών. Η αύξηση της δόσης εκτιμάται μεταξύ 18-20-22 ευρώ και ετήσια επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 250 ευρώ. Και ένα επιχειρηματικό δάνειο 500.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο με την αύξηση των επιτοκίων. Τι έχουμε, τόκους επιπλέον ετησίως 1.250 ευρώ. Ενώ βεβαίως παραμένει αμετάβλητο το υπόλοιπο του δανείου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται επιβαρύνσεις για όσους έχουν πάρει δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, στεγαστικό, καταναλωτικό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε επιχειρηματικό. Ξεκινάει από 12 ευρώ και φτάνει μέχρι 25-30 ευρώ, αναλόγως στον τύπο του δανείου και τα επιτόκια, το Euribor και όλα αυτά. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή που ακριβένει το χρήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.
0: Και αυτή είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίων, ναι, που έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,25 μονάδες.
2: Από το 23.
0: Έρχεται και η δεύτερη το Σεπτέμβριο. Άλλο 0,25.
2: Ναι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει, αλλά να το δούμε, γιατί πραγματικά η εκτίμηση είναι και η πρόβλεψη ότι θα κάνει άλλη μία αύξηση επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο.
0: Πολύ χαρήκαμε.
2: Πάρα πολύ, και εγώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Αμαλία μου. Να σε καλά. Μου φτιάξε τη μέρα και το Σαββατοκύριακο. Να σε καλά,
2: μην το πω.
0: Μέλιστα, η γλώσσα σου. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές.

0: Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
1: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.

0: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
0: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
6: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
5: Αμαλία μου, τι γίνεται με τις πολυοδομίες?
6: Τι γίνεται? Αυτό που όλοι ξέρουμε ότι γινότανε και τα προηγούμενα χρόνια.
5: Ναι, αλλά βλέπω...
6: Η μίζα της μίζας, ο μίζα. Αυτό
5: βλέπω
6: γίνεται.
5: Μια επιδημία τις τελευταίες ημέρες παραιτήσεων. Τι
6: γενικών
5: γίνεται,
6: γραμματέων.
5: Ναι, τι γίνεται με τους γενικούς γραμματέους?
6: Εντάξει, για προσωπικούς λόγους λένε. Δεν έχει ότι κάποια συγγενικά τους πρόσωπα και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού που παραιτήθηκε χθες. Δεν εμπλέκονται οι ίδιοι, αλλά επειδή εμπλέκονται μάλλον συγγενικά τους πρόσωπα.
5: Εγώ άκουσα και τον Τάσο Τέλογλου.
6: Ναι.
5: Χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Mm-hmm. Να λέει ότι σε επισυνδέσεις που υπάρχουν, νόμιμες επισυνδέσεις, αναφέρεται το όνομα του Γενικού Γραμματέα,
6: mm-hmm,
5: του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μιλάει ο ίδιος.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Αναφέρεται από εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
6: Τέλος πάντων, πάντως φαίνεται. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι. Έξι νομίζω, έτσι. Αυτό το κύκλωμα δρούσε για επί χρόνια. Τα χρήματα, τα μαύρα, εδώ είδα, πηγαίνανε στις καφετέριες που πηγαίνανε και τα χρήματα κουβάλαγαν σε κουτί που μεταφέρουμε τα γλυκά. Και μέσα είχε χρήματα. Έτσι, υπάρχουν σοκαριστικοί διάλογοι. Πόσα σου έδωσε, τόσα μόνο, και όχι είναι λίγο παραπάνω, όχι είναι 10, όχι είναι 20. Καλά, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά πλέον φαίνεται ότι ξέρετε, λύγεται το κουβάρι. Και είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Κάποιοι έβγαζαν πάρα πολλά λεφτά μαύρα. Πάρα πολλά λεφτά.
5: Το θέμα έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναρωτιέται τι έχουν τα έρμα. Και παρετούνται,
6: ναι,
5: κατά το ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
6: Παράθεση. Και στη Βουλή υπήρξε.
5: Ναι, και στη Βουλή, αλλά απάντησε και ο Πρωθυπουργός χθες, ναι, στη συνέντευξη, γιατί ρωτήθηκε για το θέμα αυτό με τις πολυοδομίες και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση ώστε να μεταφερθεί να μεταφερθούν οι πολεοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο και ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, όπως είπε ο ίδιος, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες.
6: Αυτό είναι μια αλήθεια όμως, ε? Γιατί όλοι θυμάμαι εγώ από το που ήμουν πιτσιρίκι που λέγανε άντε, θα πάμε να δώσουμε σε αυτή τόσο να μας βγάλει την άδεια κτλ. Τώρα μην κάνουμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το γνωρίζαμε τι γίνεται.
5: Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μια επιδημία το τελευταίο διάστημα.
6: Ναι, παρατήσε. θα συμφωνήσω.
5: Και έχουν τα έρμα και παρετούνται.
6: Ναι, αυτό να το δεχτώ, αλλά υπάρχουν μέσα και πάρα πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έτσι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο και ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί και όλα, μαθαίνω. Έτσι, θα έχουμε και νέα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
5: Μάλιστα. Τώρα, έλεγες νωρίτερα για την αύξηση των επιτοκίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμφισβήτητα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα, το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Χθες ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το θέμα του ειδικού φόρου στα καύσιμα, αλλά και για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν προχωράει σε μείωση. Και απάντησε λοιπόν λέγοντας τα εξής.
7: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
8: πω το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
7: Θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
6: Ναι, δεν πρόκειται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σου λέει υπάρχει, θεωρώ ότι δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να έχει, άρα δεν θα πάμε σε μείωση συντελεστών ΦΠΑ.
5: Είπε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι φόροι από τα καύσιμα είναι από τους βασικούς χρηματοδότες του προϋπολογισμού. Όλα τα χρόνια. Και ταυτόχρονα λέει για το ΦΠΑ ότι όπου δοκιμάστηκε, ακόμα λέει και στα νησιά που μειώθηκε.
6: Ναι, δεν είχε τα
5: το ΦΠΑ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από την άλλη, η ακρίβεια καλά κρατεί, όπως βιώνουμε όλοι καθημερινά, όσοι κάνουμε τα ψώνια μας, είτε αυτό πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε πρόκειται για λαϊκές αγορές. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ακόμα και εκεί οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Θα πάμε στη Λαμία. Mm-hmm. Τώρα, μέσα από ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας, για τους πολίτες οι οποίοι έχουν πάει στη λαϊκή για να κάνουν τα ψώνια τους.
9: Αυτή την εβδομάδα είναι καλές, προσιτές. Βλέπετε διακυμάνσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα στα... Ναι, υπάρχουν και στα οπόρο λαχανικά και στα φρούτα, υπάρχουν αρκετές. Και πώς βρίσκει αυτή η κατάσταση? Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
10: Προβληματίζεστε?
9: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
11: Σχολείτε, τι να κάνουμε.
10: Και βλέπετε διακυμάνσεις στις τιμές?
11: Και έστω, προς τα πάνω, ναι, προς τα κάτω. Όχι. Δύσκολο. Όταν παίρνει τη σύνταξη 25 του μήνα και τις 3 του άλλου μήνα δεν έχει τίποτα, δύσκολο είναι. Εύκολο είναι. Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
5: Συνταξιούχος ο κύριος.
6: Ναι, το κατάλαβα.
5: Μετράμε τα κέρματα για να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες. Έτσι, γιατί φτάνει 3 ο μήνας και δεν έχει μείνει τίποτα από τη σύνταξη.
6: Έτσι, ακριβώς.
5: Βέβαια, δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση.
6: Εντάξει, λογικό.
5: Υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα και επειδή εμείς εδώ είμαστε πολύ συλλεκτικοί ως εκπομπή και θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, να ακούσουμε και μια άλλη κυρία από την λαϊκή αγορά της Λαμίας. Τι λέει?
12: Η λαϊκή είναι ευθύνες. Προχθέ το Σάββατο πήρε ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
13: Τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα, τζαμπαντάν.
10: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
12: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του Big Market και παίρνω. Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία μερικοί, γι' αυτό καλά.
10: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
12: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κουμάντο τους. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
10: Η ακρίβεια ταλανίζει πολύ άνοικο, κύριε.
12: Εντάξει. Και εγώ τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια. Δεν θέλω να δώσουν εκατομμύρια. Α πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
6: Πολύ αυστηρή.
5: Κυρία δεν βλέπει.
6: Αυστηρή, δεν κάνανε οικονομία, κλείναν το μάτι.
5: Να κάνανε το κουμάντο τους.
6: Πού να κάνεις το κουμάντο σου, δεν φτάνε. Αφού δεν φτάνουν τα μισθά, πώς θα κάνεις το κουμάντο σου?
5: Άμα έχεις κάνει κουμάντα κάτσου θα σου φτάνανε. Τα μισθά δεν σου φτάνουνε τα μισθά. Κάθε φορά με το που τελειώνει
6: πάντως
5: το βράδυ.
6: Πολύ, πολύ αυστηρή κυρία. Έτσι, πολύ δηλαδή αγριεμένη την είδα για αυτό που σου λέει. Χαλάτε τα λεφτά σας όπου να είναι και μετά λέτε ότι δεν έχετε.
5: Λέω, εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
6: Σπάταλοι.
5: Άμα είχαν κάνει οικονομία, δεν θα είχαν πρόβλημα, αλλά αυτοί έχουν το νου τους να τρέχουν δεξιά και αριστερά.
6: Ας
5: πάνε στην Βουλγαρία. Λέμε εμείς τώρα 100 ευρώ να δουν τι ωραία που είναι. Κατάλαβε. Πολύ καλή κυρία. Την καλημέρα μας. Και την αγάπη μας.
6: Αλήθεια δεν μπορώ, αλήθεια δεν το ζω αυτό, πραγματικά δεν το ζω.
5: Τι δεν το
6: να ακούω τέτοια πράγματα, αλήθεια.
5: Και όμως, γιατί η πρώτη φορά είναι.
6: Όχι, αλλά εντάξει, επειδή άκουσα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όλοι οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα είναι ότι κάνουν σπατάλη, ας το πούμε, δεν κάνουν καλό κουμάντο.
5: Έτσι είναι, κάτσου, παιδιά. Ναι. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, πού είσαι Αμαλία, σινεμά. Πού είσαι
6: εγώ.
5: Αμαλία, καφέ. Πού είσαι Αμαλία,
6: λέει.
5: Θέατρο.
14: Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
15: Δεν πάμε!
14: Γιατί
15: δεν φάνε τα μισθά.
5: Η Κάτζου ήταν αυτή στο τέλος. Έχει κάνει η ίδια φωνή με νοταρά.
6: Σίγουρα. Πού να πάμε, ποια θέατρα και όλα αυτά. Δεν φτάνουν τα μίστα, παιδάκι μου. Τι είναι αυτό το θέμα.
5: Τι να κάνω.
6: Πού είπα για τα μιστά. Μα δεν φτάνουν.
5: Τι να κάνω.
6: Για έλα και εσύ πουλάκι μου.
5: Καλημέρα, Σόφη μας. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Λαϊκή πηγές.
5: Λαϊκή πήγα.
6: Εντάξει, τι τιμές. Γιατί μάμου είπε ότι ήταν πολύ καλές αυτή η ομάδα.
5: Όχι, ήταν καλές.
6: Ναι,
5: ήταν καλές.
6: Η λαϊκή.
5: Πάντα στις λαϊκές.
6: Ναι, ναι.
5: Και τα καλά, πράγματα είναι
6: φρέσκα,
5: καλύτερα.
6: Και φρέσκα.
5: Να το λέμε αυτό, παιδιά,
6: να λέμε,
5: και να τη στηρίζουμε τη λαϊκή
6: ακριβώς,
5: αγορά.
6: Αυτό το πα.
5: Είναι πολύ καλά τα πράγματα.
6: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και την Κυριακή έχουμε Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food & Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, και η ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ, χθες τέτοια ώρα ήδη θα λέγαμε εδώ με τον Νίκο Παπά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και τι είπε και ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι πήραμε μια δημοκρατική απόφαση, την οποία θα ακολουθήσουμε, να στηρίξουμε δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τον οποίο, όπως είπε ο Σοκράτης Φάμελος, διατηρεί πολύ καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Το τηλέφωνο μου λέει φυσικά και είναι ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία.
6: Ναι, γιατί τον κατηγορούν για κάποια κρυφή συμφωνία. Ναι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Φάμελος.
5: Αυτό είπε ο Σοκράτης Φάμελος χθες. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας για το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, ότι αν περνάει καλά ο κόσμος με την ακρίβεια, τότε ας ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Αλέξη.
6: Στον πολυχώρο των λοιπασμάτων, έτσι ήταν χθες, σε μια με εκδήλωση για νέους.
5: Ήταν η εκδήλωση με τους νέους.
6: Σε κυκλική, όρθιος κυκλική, έτσι, πολύ ωραία σκηνοθεσία, το είδα το λέω. Εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους νέους η Χαριλαοτρικού που και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν. Πραγματικά το εγχείρημα στέφτηκε με επιτυχία χθες. Είχε καλή εικόνα.
5: Είναι μια προσπάθεια ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ και προς τους νέους και κυρίως προς τη Β' Πειραιά.
6: Σωστά κι αυτό.
5: Εκεί όπου χωλαίνει.
6: 7% είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές.
5: Ακριβώς. Και κάνει ένα νέο άνοιγμα. Λοιπόν, και για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι επιστρέφει διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Διμέτωπη η επίθεση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
6: Εντάξει, πάντως ο ένας πηγαίνει, θα πάει ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια τη Δευτέρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κοκκινιά, νομίζω, τη Δευτέρα. Ο κύριος χθες ήταν στο Πολυχώρο των Λοιπασμάτων, ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Η κυρία Καριστιανού σήμερα θα πάει στο Δικηγορικό Σύλλογο.
6: Υπάρχει το κλίμα αυτό, το προεκλογικό ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσουν και περιοδίες και ο κ. Τσίπρας. Κάποιοι λένε θα πάει και στην Κρήτη και στη γειτονιά της Αθήνας. Και η κυρία Καριστιανού λέει το ίδιο. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Μπαίνουμε πια σε κανονικό προεκλογικό. Σε κανονική προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
5: Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
6: Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια.
5: Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έστειλε μήνυμα και προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καινούργια και παλιά.
16: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
6: Ατακαδόρος ο γραμματέας.
5: Φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.
6: Ναι.
5: Έτσι. Από την άλλη, για να σταθούμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί τα έχουμε αδικήσει, είναι η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Και ο Στέφανος Κασελάκης.
6: Τι κάνει, έδωσε, Κασελάκη,
5: έδωσε
6: καλά.
5: Ραδιοφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Ρωτήθηκε λοιπόν.
17: Προς το επικεφαλής των κομμάτων, επειδή γίνεται και μια συζήτηση για αυτήν, και επειδή πλέον έχεις μια εμπειρία αρκετή και στα πολιτικά πράγματα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
18: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και είναι όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από το Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
17: Μετά το Στέφανο, λέω. Πρώτο Στέφανο.
18: Όχι,
17: μετά.
18: Σας απαντώ.
17: Μεταξύ
18: η
17: των δύο, ποιο είναι πιο.
18: Η ερώτησή σα γκόσιπ δεν κάνω.
5: Γκόσιπ δεν κάνει. Αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε ο Άλεξ Τσίπρας. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει.
19: Μιλήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
5: Καλά σου λέει ο Μπέζος. Και για να κλείσουμε λοιπόν με τις πολιτικές αναφορές, συγκρατήσου.
6: Ναι.
5: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε συγκέντρωση έξω από ένα μίνι μάρκετ εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσε κάποιους πολιτικούς της φίλους και έστειλε μήνυμα και για τα πεπραγμένα της στην Ευρωβουλή.
20: Γίνομαι εσείς δύο χρόνια, με αφήσετε ένα μεγάλο έργο στην Ευρώπη, θα το παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και από τα social, με φωνή και ιδέες και αξίες που δεν είχαν ακουστεί ποτέ προηγουμένως μέσα στα ευρωκοινοβουλευτικά έδρανα, μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα, για την Κύπρο μας, για την Τουρκία, για την οικονομία, για την ενέργεια, για το λαθρομεταναστευτικό, ακόμα και για τους γης τους.
5: Μίλησε στην Ευρωβουλή ακόμα και για τους γύφτους.
6: Εσύ να τα ακούς αυτά.
5: Η κυρία Λατινοπούλου πήγε στη συγκέντρωση και εγώ πήγα στην Ευρωβουλή και μίλησα και για τους γύφτους. Φαντάσου τώρα. Θεέ μου, βοήθησέ μας.
6: Γιατί φογκάσεις?
5: Τίποτα, εντάξει, πρέπει να γλυκάνω.
6: Γιατί σταυροκοπιέσαι?
5: Πρέπει να γλυκάνω κι εγώ λίγο. Όπως έλεγε νωρίτερα ο Μπέζος. Τώρα χρειάζεται για μένα ο Μπέζος. Διαφημιστικό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: γυμνάσιο.
1: Κάτσε, μη μιλάς καθόλου. Άσε με τώρα, μη μου μιλάς καθόλου. Εγώ τώρα είμαι Σορέντο, είμαι Ποζιτάνο, είμαι Αμάλφη, είμαι Νάπολη, είμαι Κοστιέρα.
2: Είσαι βλαμμένος, αγόρι μου.
1: Κυρίως.
2: Είσαι βλαμμένος, πραγματικά. Πώς κάνεις έτσι?
1: Το ζω. Είμαι εκεί τώρα, είμαι στην Κοστιέρα, Αμαλφιτάνα.
2: Μα δεν θα πας εσύ. Δεν
1: πειράζει.
2: Θα πάει ένας ακροατής μας.
1: Εγώ χαίρομαι για τους ακροατές μας όμως.
2: Αν το κάνεις γι' αυτό, μπράβο σου. Αλήθεια, το παίρνω πίσω.
1: Ακριβώς λοιπόν. Έξι μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύουμε λοιπόν Νάπολη, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Έξι μέρες γεμάτες εικόνες από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. MyTherm.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αλλά στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Γκράτσιε. Cjets.com για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πρεγκέρα.
2: Το άλλο να πεις, το τραβάς κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τώρα πρέπει να φύγουμε γιατί έρχεται Ρογκάκος και Μπιζόβι.
2: Έρχονται έξω, περιμένουνε.
1: Άντε, γλιτώσατε από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
5: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
7: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό!
12: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο το Ιράν διαψεύδει τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τις δούμε μαζί, να μπούμε στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: πάμε να βγούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρό από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει, θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε, χαλάζει, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πολύ. Θα
1: έχει αλλάξει.
0: Εδώ.
1: Ο καιρό έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Καλά. Να ξέρει.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτέ τι οδηγίε προ δαφυλωμένου.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τι βροχέ. Για όλα γενικά. Για εκλογέ, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχει βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη. Τι να μα
1: έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύει και εσύ άσχε οδηγίε προ δαφυλωμένου σε
1: βροχέ. Και εγώ, κατάλαβε γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο πρωθυπουργό.
1: Το είπε χθε τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα, οι εκλογέ που έβγαλε ω ειδήσει.
1: Είχε
0: και άλλε. Καλά και ότι.
1: Καλά, πολλέ είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει, θα έρθει ατόφιο όπω.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμο, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιο, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηλογαρό, ρώτησε γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μα έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο πρωθυπουργό.
0: Είπε όχι ο πρωθυπουργό. Ναι. Δεν τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λε, εσύ, πε το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω δεν θα είναι ατόφιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιο. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος...
1: Αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος ναι. μας, σκοπός μας δεν είναι ναι. ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέσμα δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλούς. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω για τα λιμά.
0: Αυτό είναι η πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε.
0: Ρίτσα. Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Είπε... Λοιπόν, εκλογές στην άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει,
1: Μάρτιο, ναι. Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινα το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει.
1: Ναι, ρε,
0: κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή. Ναι. Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη. Αλλά είπε ότι είναι άδικη κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: έχω κάνει.
1: Λέει,
0: με ευγένεια, με
1: ευγένεια.
0: Ήταν το ένα κομμάτι.
1: Και... Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι ότι μη μας το.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν, δηλαδή λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό.
0: Επίσης όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να να προχωρήσει τη διαγραφή. Εκ των υστέρων είπε, αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και,
0: ότι...
1: θεωρώ,
0: ναι.
1: και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και το διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί όχι. το διαγράψει άλλωστε.
0: Δεν
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα από τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφαση. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσει απόφαση.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν υπάρχει.
1: Σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσει. Για μένα, αν με ρωτά.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένα λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε, είπε τίποτα ουσιαστικά.
0: Είπε βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν
0: με
1: πολύ ευγενής, δηλαδή,
0: τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε, εδώ τον περνάει γενναίες 14 ο Σαμαράς.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι, είπε.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει
1: βέβαια,
0: τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε
1: δεν
0: οι πρωθυπουργοί.
1: Ξέρω, αν του
0: έκανε
1: καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά. Δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ. Okay.
1: Τι του είπε του Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέει.
0: Είπε ότι καλά έκανε και το διέγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανε και το διέγραψα.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι η πολιτική.
1: Συγγνώμη, θεωρίζω ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες.
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό? Ότι ας το Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Εγώ τον σέβομαι.
0: Καλά, άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα του κάνει πολιτική κριτική εσύ. Επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα του
0: αυτό.
1: Κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα ήμασταν, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένα έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες εσύ, ναι, οκ. Ναι, okay.
1: Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και το, μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως, και έχει δίκιο σε
0: ήρεμα,
1: αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό, εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτη τετραετία. Δεν σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείω καιρό. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικό όπω λε ο Πρόγεντο. Είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Τον πέρασε
1: γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο, τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενιδάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα.
0: Πολιτικά, τι
1: αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα
0: να
1: με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε ένα.
1: Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
1: Δηλαδή, νομίζω
0: αυτό, ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και μάλιστα το
1: πολιτικά, αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν
0: ρε,
1: είπε
0: Νίκο.
1: Κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει όμως.
0: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει.
1: Καλά,
0: ότι δεν μπορεί να είσαι.
1: Παιδί μου δεν είπε και ξέρω εγώ.
0: Μα δεν τι να τη βρει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει, το σκληρό, ποιο ήταν. Δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρενικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά. Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ. Δηλαδή
1: αυτό για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε.
1: Για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις
0: Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα. Με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι,
0: είναι
1: κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου ναι. Εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις. Όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες.
1: Ναι.
0: Αν δεν να συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν, πώς...
0: Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε
0: όπως ξεκινή,
1: όχι, επί της ουσίας
0: λέει. Συζήτηση παραγράφους. Εγώ ναι, την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι, λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής να παίρνει περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν είναι. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φρουτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φρουτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα,
1: μας
0: προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ μάτια μου.
0: Με και τέταρτο, και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός εσύ.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπιόμαστε.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των Αθηνών.
0: Αυτά είναι.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ
0: γιατί
1: να
0: γιατί από τη μια
1: πω.
0: Μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει
0: και
1: μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ μου.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς να
1: αυτό...
0: έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν
0: ακόμα...
1: μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ριτσά.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά,
1: με τον
0: σιγά...
1: Αραμπά. Λένε και
0: όπως το δει κανείς.
1: Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου. Σε βάθος
1: δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα
0: λέω,
1: σε βάθος
0: τετραετίας. Αναλόγως που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει εκλεγεί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα
1: μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί να μην σου το πω, είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Ωραία,
1: μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα τίποτα, όχι.
1: Όχι.
0: Βοηθάει λίγο τους νέους.
1: Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Σου είπε. Με διαβούλευση, δεν θα λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι στη διαβούλευση πολύ, δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση. Εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρουμε τομείς με.
0: Ναι,
1: με λέω,
0: ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα,
1: άμα
0: μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, αλλά, ναι. έχει μια βάση. Σου λέει, δεν
0: έχει,
1: είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε ο κύριος.
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να πάνε στην κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, η Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά.
1: Τα μάτια
0: μας,
1: τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς το βλέπει. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πει, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί να το κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχει βγάλει την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια.
0: Πάλι στο κόκκινο. Ναι,
2: και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα, Νίκο.
0: Παναγή.
1: Περίμενε, Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο. Στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι οι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό στο
0: ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, πες μέσα μήπως το βρούμε το
1: κομμάτι. Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο, είναι ο καλός μας ο συνάδελφος.
1: Γεια
0: ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω ρε Γιώργο, διαβάζω και εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα Γιώργο, έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει.
1: Ναι,
0: πάμε καλά. Βλέπει ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνει μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρει, Γιώργο.
0: Όχι, όχι,
1: το
0: δεν είμαι εγώ.
1: Θέλω one way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
1: One way
0: εγώ
1: ticket.
0: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό.
1: Περίμενε.
0: Με τα παλιά. Γι' αυτό.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ταξιδιούχη και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά,
0: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα πεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, παιδί μου. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το
1: μα μου είσαι μια κοπέλα που δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Έφυγες.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκλογές στην άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Το μου πεις για μια κοπέλα που δεν ξέρω μια την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
4: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
3: Ναι, πήγαινε.
4: Πάμε διάλειμμα.
3: Έφυγες.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εκλογές στην άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκλογές την άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας σημείο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγες γιατί είπε ο Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται. Θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αστά, γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Λέω ότι είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργό. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται.
1: Α.
0: Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης, μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο
0: Δένδιας. Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβε, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιού του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω. Τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Μπρο, το φουτεράκι με νοιάζει εμένα. Που...
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε λήξει νωρίτερα. Είπαμε 27. Είπαμε
0: η φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αφού το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, θα... την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Αυτό. Πάρε βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν ντρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: το
0: μην
1: ξέρω,
0: βάλει,
1: Νίκο,
0: λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει, το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες έχουν ως βάση ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Ναι, είδαμε
0: με Σεύρον και Exxon Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό, λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισσα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Το άλλο. Μου το είπες και δεν το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου 2. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. Οι 21.000 Νίκο δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου 2.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι και αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος

0: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
13: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα.
14: Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
15: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
17: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει πει αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
18: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
17: Αυτό είναι γενικό.
19: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεθνοι πολίτεθνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου. Και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα να καινίζω. Κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν. Είτε να ιδιοκατοικήσουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
17: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
19: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
17: Η αδιάθετη δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
19: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι
18: άλλο. Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
19: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
17: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
19: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δεκάτου του 26.
18: Κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει η κυρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
19: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
17: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
18: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε?
19: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, mm-hmm. το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, mm-hmm. να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα. και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
18: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για δύο χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
19: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
18: ναι.
19: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για δύο χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
18: Να μην λειτουργεί το ρεύμα δύο χρόνια, νομίζω.
19: Να
17: μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
19: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
18: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για ανακαινίζω γενικά για τους ανθρώπους.
19: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, mm-hmm. τα οποία προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, mm-hmm. όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, mm-hmm. για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, mm-hmm. είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
18: Mm-hmm.
19: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, mm-hmm. που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
18: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα με εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
19: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
18: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
19: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
17: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είστε η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
19: Κυρία Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο, στη νέα προγραμματική περίοδο.
17: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
19: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
18: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή, λέτε? Ποιον θα βρουν?
19: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη ψηφίζει Μητσοτάκη, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
17: Μάλιστα.
18: Πάντως είπε και άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια
17: να πούμε. Ναι.
18: Κύριε Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
17: Σας ευχαριστούμε πολύ.
18: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο
17: Ανάκαμψης. Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα?
18: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
19: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. Μεγαλύτερη πόρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
17: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
19: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό.
17: Ναι,
19: δεν είναι
17: ναι.
19: γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
18: Θα έρθετε μια μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
17: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαθανάση, να είστε καλά.
20: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
22: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
23: Πάλι για τα φαγητά μας.
22: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
23: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
22: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
23: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
22: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
23: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
24: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
25: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
24: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
25: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
24: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
25: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
24: Τηλέφωνο 26820-51100.
25: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
26: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
27: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
26: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
27: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
28: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
29: Κύριε, κύριε!
28: Κωστάκι, για πες μας.
29: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
28: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
29: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
28: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
29: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
21: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
30: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
31: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
30: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
31: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
30: Με έκανες χώμα.
31: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
21: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
32: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
33: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλησπέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο, και να κλείσουν
0: τόσο αγαπητοί
1: ραδιόφωνο.
0: Που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Ναι. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η προτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την προτέρια. Μπείτε στα social της προτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά έχουμε. Φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το
1: έκανε. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε λέει και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα
0: και
1: λοιπά.
0: Δεν
1: και
0: το
1: δεν
0: το
1: μας ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός.
0: Εσύ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ στα 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο. Ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Καμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί
0: σου. Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντω στον αδερφό Ρογκάκο, ο Δημήτρη, να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Και δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά, λέει ο άνθρωπο. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πω ο Σαμαρά Μητσοτάκη στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος, όντως το πλαφόν στα νίκια είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας, το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος σε προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και είμαι ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με ένα άκουσον δε. Είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι κίνηση.
0: Εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλαιο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βρε παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη ώρα αναμονής, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα παραμείνει,
1: ναι.
0: Θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω, δεν έχει
1: και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί
0: πάει.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Σταύλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Γιατί... συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι
0: είναι,
1: το έτσι 7, παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φου κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ,
0: Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει, Ηλίας, αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για γενικά για το Αλτσχάιμερ, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Αλτσχάιμερ.
0: Είχε Αλτσχάιμερ ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά. Για
1: άρα
0: φαντάσου,
1: είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια είχε Αλτσχάιμερ. Μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό στους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία, είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις, και μόνο έτσι. Που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες, ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή βέβαια. Από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα και θέλει χρόνο για να εγκριθεί να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με 3 παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν τα σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει 3 παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εγώ, εμείς αναδείξαμε, ρε Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν, χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που ναι. Δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι...
0: οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή είπα αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Είναι ανοκάμερες,
0: που βάζουν.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπασεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν. Αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική. Διαβάζω. Σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Ο έξυπνος Ημιτός λέγεται. Θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά. Την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα, Νικό. Mm. Από την 1η Μαΐου, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα εδώ, τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά. Είδαν τη φλόγα. Έστειλαν αμέσως πίσω σβεστική.
1: Είναι πολύ.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις.
0: Ναι. Σούφι.
1: Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Ήγετο.
1: Τι απόσταση.
0: Την Παναγία τη Γιάννη.
1: Ναι.
0: Στα 1100 μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σε ευθεία στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το
0: 24
1: λοιπόν.
0: Δηλώθηκαν 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν. Αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια
0: παραπάνω
1: από το πουθενά.
0: Σπίτια. Και καλώς. Καλώς,
1: να υπάρχουν
0: τέτοια. Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσα σε όρο, μέσα στα εθνικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν
0: παιδιά.
1: Αυτά τα σπίτια με 240
0: ευρώ. Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Δεν 240 μέσα στα δημικά.
1: Ναι, ναι. Και, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι βέβαια. Ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Του το άφησαν 1100. 1050 λεπτά.
1: Με επειδή, σκόντο, κάνανε και
0: σκόντο. Εσείς,
1: κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά.
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζεις.
0: Και για να το αγοράσεις, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.

0: Καλημέρα στο Γιώργο, φιλτάτη Ρίτσα. Καλημέρα, φιλτάτη Νίκο. Σε αγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φιλτάτη Ρίτσα, η λογική είναι Μητσοτάκη. Είσαι αγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει το... Σιμίτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Εσύ καλά έκανες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ορέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο, λέει όλο το αρδυναμικό, λέει από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ορέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Η ερώτηση,
1: ναι.
0: Που θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γιαζίτο. Απαντώ εγώ τώρα στον νομοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γιαζίτο. Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουμε τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια φημίσεις, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου. Γιατί πρέπει να τα πεις όλα τώρα με στο μικρόφωνο, καρδούλα
0: μου. Μα δεν κατάλαβα. Radio Preveza, Real FM, η

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκλογές στην άνοιξη του 27 με στόχο την αυτοδυναμία και αποκλείοντας σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό ήταν το τρίπτυχο με το οποίο ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχοθέτησε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές
1: εθεάς και του ιδίου έως τις κάλπες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα, επειδή όπως είπε εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι μιας συμφωνίας με τη χώρα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Ναι, επί της αρχής ψήφισε, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ έφτασαν οι αρχές. 14 συλλήψεις. Τα έσοδα από την διάθεση παράνομων σκευασμάτων σε 90 χώρες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η έδρα της εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερική.

0: εγκληματικής οργάνωσης. Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων την πρώτη εδώ και 3 χρόνια.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε

0: Την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου
1: κέρια,
0: κάνει.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: που λέει. Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα
0: αυτά. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Νίκο και ωραία μας δρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά, γεια σου Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει καλημέρα, δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε λέει στην Παναγία τη Γιάτρισσα να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλο θα πάει, όλο θα πάει. Γιάτρισσα. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρισσα και τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρισσα.
0: Μου έχει πει να τις φέρω και τις Ρίτσας από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρεις, θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπες για το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ Ρογκάκος.
0: Να μην μου κάνεις μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο σε ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχά. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη, της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στη Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέκαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δηλεία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλωνε, εδώ μεγάλωσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart.
0: Restart.
1: Ιστορία γράφτηκε.
0: Την κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε...
1: πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και πάμε.
1: Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε στην ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Δόξα και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε. Όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιόνται.
0: Όχι ιστορίας.
1: Τι να τα συζητάμε κάθε μέρα.
0: Δεν τα ζήσαμε εμείς. Ποια ιστορία τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα ιστορία. Θα τα
0: ιστορία
1: θα ναι, θα τη συζητάμε κάθε μετά μέρα. Από... Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός και Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Για άλλη και ερχόμαστε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο.
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου.
7: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Και δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
21: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης. Για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
21: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά το τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
21: Δεν λέω, κυρία Μπιζόπουλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Βγήκαμε με ομοφωνίες, με αποφάσεις.
0: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην τραπεζόνα.
0: Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα κίνητα να
1: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφών στο ενίκιο.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
21: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
21: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
1: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
21: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάτου, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός του νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και τέταρτο. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημεία αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
1: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την τέλεια. Αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
21: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
1: Ναι,
21: με μια τροπολογία.
0: Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
1: Κύριε
0: Μπιάγκη,
1: αυτό
0: τροπολογία
1: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
0: αυτό
1: παραμένει αυτό.
0: Αυτό είναι το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
21: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, εμπνάρχουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρη σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρη σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
0: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
21: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξετε πλώρη? Δηλαδή, εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε 2 μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
0: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί
21: μου. Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό να καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη Συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο. Καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε να γίνουμε σημείο αναφοράς να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
0: Να γίνεται και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα. Αυτό λέμε τώρα κι εμείς. Και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
21: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Θανδουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα ζητήσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
1: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
21: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς στα Πασόκ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
0: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό κι αυτό.
21: Όχι κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Αυτός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός, είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
21: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε κι αυτός.
1: Ας δούμε και το μέλλον. Συνεργηθεί.
0: Κύριε Μπιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπιάγκης από το Πασόκ και τον ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
0: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
1: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
23: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
2: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
23: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
24: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
24: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
8: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
7: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Κυρίες και κύριοι, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου.

Φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, θα παίξουμε και τέτοια αύριο στο live-άκι. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, σας το έχω πει. Αύριο Σάββατο, 13 Ιουνίου, 10 το βράδυ ξεκινάει. Rewind live για μία βραδιά στην Παράγκα Παραλία Μύτικα. Ελεύθερη είσοδος, μην το σκέφτεστε. Ελάτε παιδιά, θα περάσουμε πάρα πολύ.

Τι κάνετε, πώς είστε? Ερχόμενος από το σπίτι μου προς το στούντιο, συνειδητοποίησα ότι κάνουμε πάρα πολλά έργα ρησίς τελικά. Και κάθε μέρα αναγκάζομαι να έρθω και από διαφορετικό δρόμο. Τώρα τα έργα δεν είναι κακό τα οποία κάνουμε. Τα κάνουμε όλα μαζί. Να σου πω κάτι, ναι, καλύτερα έτσι. Να τελειώνουμε μια και καλή που λέμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ερχόμενος, παιδιά, και πηγαίνοντας στη λεωφόρο Ειρήνης, ανεβαίνοντας από Κιανή Ακτή, είπα να κάνω και μια βολτούλα, ξέρετε, λίγο πιο έτσι καλοκαιρινή. Ανεβαίνοντας από Κιανή Ακτή τη λεωφόρο Ειρήνης, στο ύψος των παλιών κτέλ, στα φανάρια, γίνονται κάποια έργα εκεί. Αναγκαστικά, για ένα μικρό κομμάτι έργων που γίνεται, έχει μονοδρομηθεί και υπάρχει μόνο η άνοδος. Η κάθοδος δηλαδή προς Κιανή Ακτή δεν λειτουργεί. Ακριβώς εκεί στα φανάρια. Υπάρχουν καμιά τριανταριά πινακίδες που λένε απαγορεύεται η υποχρεωτική πορεία δεξιά, όπως τα βλέπεις, δρόμος κλειστός λόγω έργων κτλ. Δύο ποδήλατα, τέσσερα μηχανάκια και δύο αυτοκίνητα, και αυτό είναι το περίεργο, προσπαθούν σώνει και καλά να περάσουν από εκεί, από το απογορευτικό, έχοντας δημιουργήσει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο, καθώς αυτοκίνητα ανεβαίνουν, καταλαβαίνετε, άλλα αυτοκίνητα προσπαθούν να κατέβουν, άλλα αυτοκίνητα να στρίψουν, μηχανάκια, ποδήλατα, πεζοί. Ο κακός χαμός πραγματικά. Και μια τώρα και είμαι εγκλωβισμένος, εντελώς ασυναίσθητα πιάνω τον εαυτό μου να κοιτάζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγνοήσει τα απογορευτικά και τα λοιπά, λες, και δεν ισχύουν για αυτούς και σώνουν και καλά να περάσουν. Παιδιά, και αρχίζω και παρατηρώ, ξέρετε, έχω πολλές ιδιοτροπίες. Αρχίζω λοιπόν και τους παρατηρώ και βλέπω ένα κοινό πράγμα σε όλους. Τελικά ο βλάκας ξεχωρίζει, παιδιά, οπτικά. Μπορεί να ξεχωρίσει. Τους βλέπεις, είναι ατιμέλητοι. Αχτένιστοι, άπλητοι. Ρούχα τα οποία φοράνε και εγώ δεν ξέρω τι, φαντάζομαι πόσο καιρό θα τα φοράνε αυτά. Καμία σχέση μεταξύ τους, τα οχήματά τους λερωμένα όλα. Και οι 5-6 πώς ήτανε, και ερχόμαστε στο σημείο το οποίο σας έλεγα χθες για τα IQ και τα λοιπά.

Και λες λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, το σώμα του, το σώμα μας είναι κάτι με το οποίο ζούμε 24 ώρες το 24ωρο. Αν το αποχωριστούμε έστω και για ένα δευτερόλεπτο, είμαστε νεκροί. Όταν λοιπόν λες, βλέπεις ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, ακόμα και από την φυσιογνωμία, δηλαδή είναι ακούρευτος, αχτένιστος, απεριποίητος γενικά. Βλέπεις ας πούμε τα μάτια του είναι λίγο έτσι πιο ζαλισμένα, έτσι κατσούφις, μουτζούφλις που λέμε. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος διανοητικά δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε αυτό που σας έλεγα και χθες, δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να κάνεις οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ούτε παρατήρηση, ούτε οτιδήποτε, τα λέγαμε και χθες. Και προσέξτε τώρα, αρχίζω και το ψάχνω και σύμφωνα με τη Mensa, ο μέσος όρος IQ στην Ελλάδα, η Mensa είναι ένα ίδρυμα που έχει έναν διαγωνισμό που κάνει για να εντοπίζει, να καταγράφει, ταιριάζει καλύτερα, τα IQ σε κάθε χώρα του πλανήτη. Για την Ελλάδα λοιπόν, ο μέσος όρος IQ είναι 92. Και είμαστε 41 στην παγκόσμια κατάταξη. Yeah. Δηλαδή, νούμερο 1 είναι ο πιο έξυπνος, μέχρι νούμερο 100 ο πιο βλάκας. Εμείς είμαστε 41. Πρώτη είναι η Σιγκαπούρη με μέσο όρο 112. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν μέσο όρο 97. Ο μέσος απόφυτος κορυφαίας σχολής πανεπιστημιακού επίπεδου δηλαδή έχει IQ 120. Η διάνοια ξεκινάει από 140 και η μεγαλοφυΐα στο 170. Πάμε τώρα στους βλάκες. Το όριο της πνευματικής υστέρησης πιο παλιά ήταν 80. Δηλαδή, άμα ήσουν στο 79, θεωρούσουν, ρε παιδί μου, εντελώς πανίβλακας. Πώς να το πω. Προσέξτε τώρα. Έχει μετακινηθεί το όριο αυτό προς τα κάτω, παιδιά, στο 70. Γιατί πολλοί άνθρωποι βρισκόταν κάτω από το 80. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το οποίο σας έλεγα, βασικές έννοιες, ένα απογορευτικό στο δρόμο. Προσέξτε, το IQ όπως σας είπα δεν μετρέεται υποχρεωτικά με την μόρφωση, αλλά με άλλες ικανότητες. Στα τεστ τα οποία έχουν κάνει, έχουν ανακαλύψει ακόμα και μηχανικούς αυτοκινήτων, οι οποίοι έχουν IQ χαμηλότερο από 80. Είναι όμως πετυχημένοι στη ζωή τους. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τις μηχανές, με αυτά τα οποία ασχολούνταν. Όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο χαμηλής νοημοσύνης μία σχετικά σύνθετη κατάσταση, η οποία όμως είναι πάντοτε σταθερή, χωρίς απρόοπτα, όπως ας πούμε μια μηχανή αυτοκινήτου, τότε μπορεί να διδαχθεί, να τη λύνει και να την επανασυναρμολογεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Αρκεί η διαδικασία να είναι πάντα ίδια. Αν τύχει κάτι διαφορετικό, έχουμε πρόβλημα. Επίσης, πολλοί επαγγελματίες οδηγοί έχουν βρεθεί με IQ χαμηλότερο από 80. Θα μου πεις τώρα, μπορεί κάποιος να οδηγήσει κανονικά με τόσο χαμηλό IQ? Θα σου πω ότι ναι, μπορεί, γιατί η διαδικασία της οδήγησης είναι πολύ απλή διαδικασία. Ασχέτως αν παραβαίνουμε σήματα, αν κάνουμε του κεφαλιού μας κτλ. Μιλάμε για τη διαδικασία της οδήγησης. Μπορείς να πάρεις δηλαδή δίπλωμα. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπουμε, παιδιά, επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι είναι ανάποδα σε μονοδρόμους, σταματάνε όπου γουστάρουν, κατεβάζουν, κάνουν ράνουν χωρίς να δίνουν καμία σημασία στο τριγύρο. Δεν είναι ότι είναι επαγγελματίες και πρέπει να ξεφορτώσουν να κάνουν τη δουλειά τους και τέτοια, όχι. Yeah. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, επαγγελματίες, οι οποίοι όντως παρκάρουν κανονικά, κάνουν τη δουλειά τους όταν πρέπει κτλ. Όχι, εμείς έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους με IQ κάτω του 80. Ξέρετε ποια είναι η εργασία η οποία έχει τους περισσότερους χαζούς? Security, με βάση την έρευνα. Πολύ καλά ακούσατε. Και προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι χαμηλότερης νοημοσύνης είναι γενικά πιο κοινωνικοί
και τους αρέσει να βρίσκονται μέσα σε μεγάλες ομάδες, με κοινά ενδιαφέροντα, έχουν περισσότερους φίλους. Είναι πιο ήρεμοι στη ζωή τους, αλλά εκνευρίζονται πολύ πιο εύκολα. Αντίθετα, οι άνθρωποι με ψηλότερα IQ είναι αντικοινωνικοί σε μεγάλα ποσοστά. Οι οποίοι όμως προσποιούνται πολύ καλά την κοινωνικότητα. Είναι πιο επαναστατικοί και ασυμβίβαστοι στις ιδέες τους, αλλά τείνουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους ακόμα και σε έντονες διαφωνίες. Πώς είχα την εντύπωση ότι έχω βάλει το κινητό μου στο αθόρυβο? Δεν ξέρω.

Και οι άνθρωποι με υψηλότερα IQ. Δεν θα ησυχάσεις, έτσι. Έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ψυχοσωματικών προβλημάτων, λέει, αλλά γενικά ζουν υγιεινότερη ζωή και γυμνάζονται περισσότερο. Σκεφτείτε λοιπόν, φίλοι μου, ότι το 50% των Ελλήνων, 5 εκατομμύρια άνθρωποι χοντρικά, είναι στατικά συσσωρευμένοι κάτω από τα 92 και έως το 70, όπου πλέον είναι τα σημάδια της νοητικής υστέρησης ξεκάθαρα, ακόμα και διαγυμνού οφθαλμού. Και θα σας πω ότι κατά τις στατιστικές, οι βλάκες πιστεύουν ότι έχουν μέσο IQ σε ποσοστό 85%. Δεν μπορούν να αντιληφθούν δηλαδή ότι όντως είναι βλάκας. Αντίθετα, τα πολύ υψηλά IQ τείνουν να υποτιμούν τις επιδόσεις τους. Τι είναι ο ορισμός της νοημοσύνης, πώς βγαίνει το IQ? Η ταχύτητα με την οποία μπορείς να απορροφήσεις πληροφορία από το περιβάλλον και στη συνέχεια η ταχύτητα με την οποία μπορείς να την επεξεργαστείς ώστε να δώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τη σωστή απάντηση. Στην περίπτωσή μας δηλαδή, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορείς να αντιληφθείς ότι εδώ υπάρχει απαγορευτικό, πρέπει να πάω από αλλού, να σχεδιάσεις στο μυαλό σου την πορεία που πρέπει να ακολουθήσεις για να πας και να την ακολουθήσεις. Ο χαζός, ο βλάκας, αυτός που έχει χαμηλό IQ, δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, δυσκολεύεται. Οπότε δεν αντιλαμβάνεται την έννοια του απαγορεύεται και σου λέει όχι, θα πάω γιατί από εδώ το έχω φτιάξει στο μυαλό μου ότι θα πάω.

Και φυσικά, όσο μεγαλώνει η ποσότητα της πληροφορίας που απορροφάς, τόσο περισσότερο είτε δυσκολεύεσαι για να την επεξεργαστείς, είτε προσεγγίζεις το σωστό αποτέλεσμα. Και θα σας πω ότι με βάση την έρευνα της Μένσα, γενικά ο ένας στους 100 θεωρείται διάνοια και ο ένας στους 1000 θεωρείται μεγαλοφία. Προσέξτε τώρα, μπορεί να ακούγεται λίγο, λες τώρα ένας σε 1000. Δώστε προσοχή, παιδιά. Στα 10 εκατομμύρια που είμαστε πληθυσμός, σημαίνει ότι έχουμε 10.000 μεγαλοφίες. Και ερχόμαστε τώρα εδώ στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι δεν μας λείπουν οι μεγαλοφίες. Μας λείπουν ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις μεγαλοφίες. Και ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Αξιοκρατία.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει αξιοκρατία. Αυτό είναι και το τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Για οτιδήποτε και να κάνουμε, πρέπει πάντα να ψάξουμε το πώς θα βρούμε το παραθυράκι για να χωθούμε. Μα δεν το αξίζουμε, δεν αξίζουμε αυτή τη θέση. Κι όμως όχι, εμείς πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το πώς θα γίνει να μπούμε μέσα, αδιαφορώντας αν την φάμε από κάποιον άλλον. Θυμάστε κάποια στιγμή που είχαν πιάσει μία καθαρίστρια η οποία είχε μπει σε ένα δήμο, σε μια υπηρεσία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ήταν πριν από χρόνια αυτό, με πλαστά χαρτιά που δεν είχε βγάλει ούτε καν το δημοτικό. Τι βγαίναμε και λέγαμε όλοι τότε σαν κοινωνία και το τι είχα ακούσει εγώ που υποστήριζα τα αντίθετα. Βγαίναμε και λέγαμε τότε, έλα μωρέ τώρα αυτό μας μάρανε τώρα αυτήν η γυναικούλα η οποία είχε μπει, και έλεγα παιδιά σκεφτείτε ότι αυτήν η γυναικούλα έκανε κάτι όπου στέρισε τη ζωή από μία άλλη γυναίκα που άξιζε τη θέση. Καταλάβατε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το φαινόμενο του brain drain. Ακριβώς όπως το λέει η λέξη. Που οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, οι μεγαλοφύες εδώ, σηκώνονται και φεύγουν από τη χώρα μας για να πάνε κάπου αλλού. Και τους βλέπετε φεύγουν για να πάνε κάπου που θα αξιοποιηθούν. Η πιο αξιοκρατική κοινωνία στην Δύση θεωρείται η Αμερική. Σε ολόκληρο τον πλανήτη η νούμερο ένα σε αξιοκρατία χώρα είναι η Ιαπωνία, όπου εκεί μπορείς να γίνεις ακόμα και διευθύνων σύμβουλο σε πολυεθνική, ακόμα και αν ο πατέρας ήταν καθαριστής στην ίδια εταιρεία, ακόμα και αν έχεις τελειώσει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.

0: Ναι, και αυτό. Το βάζω στο playlist για αύριο. Λοιπόν, δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σας έχω για το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη αύριο, όπως σας είπα, Σάββατο, 13 Ιουνίου, εκεί, Παράγκα, παραλία Μύτικα. Για τους γύρω-γύρω που με ακούτε, είναι κοντά στην Πρέβεζα, στο Μύτικα, το ξέρετε το χωριό, υπέροχο χωριουδάκι, ακριβώς κάτω στη θάλασσα. Rewind Live. Rewind είναι το όνομα του συγκροτήματος που έχω φτιάξει, βγάζουμε 9 τα ξανά. Είμαστε τρεις, αλλά κάνουμε πολύ μεγάλο σαματά. Κάνουμε πολύ μεγάλη φασαρία, αξίζει. Η μουσική η οποία παίζουμε, διαδρομή από δεκαετίες του 60, 70, 80, 90, 2000 και 2010. Από εκεί και πέρα τα έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν υπάρχει αξιόλογη μουσική. Μην περιμένετε λαϊκά, κλαρίνα και τέτοια πράγματα. Rock, pop, summer vibes, Latin, ελληνικά και ξένα. Τα κάνουμε όλα έτσι ένα mix. Θα περάσουμε πάρα μα πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφα. Το live ξεκινά στις 10. Καλό είναι να έχετε έρθει λίγο νωρίτερα, ε. Είστε έτοιμοι για μια Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση? Ακούστε πολύ ωραία πρόταση για την Κυριακή 14 Ιουνίου εδώ στην Πρέβεζα. Σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports. Από τις 10 παρατέταρτο το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι στο ΔΑΚ Πρέβεζας, γυναίκες και κορίτσια θα δοκιμάσουν τζούντο, ταϊκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυφασκία. Και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων, τον Φώτη Ζησιμόπουλο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, το τονίζω, η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δηλώνεται συμμετοχή στο heroes.gr, / programs, / Empower Forward Women in Sports.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής, ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Ο Τραμπ διακηρύσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, προκαλώντας άμεση ανακούφιση στις αγορές, με το πετρέλαιο να υποχωρεί, ωστόσο η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει ότι όντως έληξαν οι εχθροπραξίες. Η κυβέρνηση πήρε πίσω τη διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Διατηρήθηκε όμως με μία μικρή τροποποίηση η ρύθμιση που προβλέπει την επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους μέσω των λογαριασμών ρεύματος σε αντικατάσταση του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μία σύλληψη μετά τη φωτιά και τη βύθιση δύο τουριστικών σκαφών στους Παξούς. Νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη.

0: η αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

πάνω κάτω έστελνε τους στρατιώτες του και τους έλεγε: από σήμερα θα σου αυξήσω τη φορολογία. Φέρε 500 νομίσματα. Τόσο απλό. Σήμερα οι πλούσιοι δεν έχουν τα λεφτά τους σε σεντούκια. Όταν λοιπόν λέει κάποιος, απαντάει στην ερώτηση το πού θα βρείτε τα χρήματα για αυτές τις παροχές που θέλετε να δώσετε και λέει θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, υπάρχει ζήτημα. Και θα μου πεις εσύ τώρα, δεν θες να πληρώσουν οι πλούσιοι, να πληρώσουν αυτοί που τα έχουν. Υπάρχει ένα προβληματάκι εδώ. Και αυτό είναι ανώτερα για τα αριστερά και τα απλοϊκά μυαλά μαθηματικά, θα το πω έτσι. Σε ένα εντελώς παράλληλο σύμπαν, εγώ είμαι ένας πάμπλουτος. Και έρχεται ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και μου λέει: θα σου αυξήσω τη φορολογία κατά 5% ετησίως και με τα λεφτά που θα βγάλω από αυτή την αύξηση που θα σου κάνω, θα σηκώσω, θα αυξήσω τις συντάξεις κατά 1000 ευρώ το μήνα σε όλους. Οπότε ξεκινάμε να μιλάμε εδώ για φόρο πλούτου και όχι για πόσα λεφτά έχω σε ελληνικές τράπεζες. Επειδή το πλέον πιθανό είναι να μην έχω, να έχω κάτι ψηλά. Η περιουσία μου μετριέται σε μετοχές των πολλών εταιριών που έχω, όχι σε λίρες, ούτε σε κάποιο μέγαρο που έχω. Οι μετοχές έχουν μία αξία Χ, η οποία είναι υψηλή αξία, αλλιώς δεν θα ήμουν πλούσιος. Μετριέται επίσης σε άλλα επενδυτικά προϊόντα των οποίων είμαι κάτοχος ή έχω μερίδιο. Η αξία όλων αυτών τώρα αυξάνεται όσο νέοι ιδιώτες επενδυτές ή το κράτος από σύνταξη ιδιωτικά ταμεία κτλ. Μπαίνουν στις εταιρείες μου και αγοράζουν μερίδιο των μετοχών. Ή μειώνεται ο πλούτος μου αν αυτοί που πουλούν είναι περισσότεροι από όσους αγοράζουν. Το καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ. Εγώ λοιπόν έχω το μεγαλύτερο ποσοστό στις περισσότερες των εταιριών μου. Η περιουσία μου μετριέται σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Μιας λοιπόν και το ποσό το οποίο ζητάει ο Τσίπρας για να με φορολογήσει ετησίως, ώστε να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του, δεν υπάρχει σε μετρητά, εγώ κάθε χρόνο θα χρειάζεται να πουλάω ένα ποσοστό του μεριδίου μου προκειμένου να πληρώσω τη φορολογία. Αυτό όμως μπορεί να γίνει την πρώτη χρονιά μόνο και όχι χωρίς συνέπειες. Γιατί? Γιατί όταν θα πουλήσω το 5% των μεριδίων μου για να πάρω τα λεφτά να τα δώσω στον Τσίπρα που τα θέλει, θα οδηγήσει σε αλυσιδωτή αντίδραση ανάλογη στις πρώτες ατομικής βόμβας, παιδιά. Η αξία των μεριδίων μου θα αρχίσει να πέφτει, η αξία των μετοχών μου θα αρχίσει να πέφτει. Και τότε τι θα γίνει? Οι μικροεπενδυτές που έχουν μετοχές στις εταιρείες μου, όταν θα δουν τη μετοχή μου να πέφτει, θα αρχίσουν να πουλάνε πανικόβλητοι. Άρα η αξία της περιουσίας και των μετοχών στα οποία έχω και έχουμε επενδύσει θα πέσει κι άλλο. Και αυτό θα αρχίσει να επηρεάζει και τις σκέψεις και αντιδράσεις και των πιο υπομονετικών επενδυτών, οι οποίοι θα αρχίσουν να πουλάνε κι αυτοί. Και εκεί λοιπόν θα αρχίσει η κατρακύλα. Στο τέλος της ημέρας, τουλάχιστον μία από τις εταιρείες που έχω θα έχει καταρρεύσει, θα τις βάλω λουκέτο, κάμπος οι άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους. Οι υπόλοιπες εταιρείες που έχω θα αρχίσουν να απολύουν προσωπικό ή θα μειώνουν τις ώρες εργασίας προκειμένου να μείνουν ζωντανές. Συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία έχουν επενδύσει στις εταιρείες μου, στις μετοχές μου κτλ. Θα πάθουν χοντρή ζημιά και αυτά. Και όταν όλα αυτά θα συμβούν, θα έρθει ο Αλέξης και θα κατηγορήσει εμένα που απέλυσα προσωπικό, μείωσα αμοιβές ή έκλεισα την εταιρείες. Τις εταιρείες ή την εταιρεία μου. Θα κατηγορήσει εμένα που το ΕΦΚΑ δεν έχει λεφτά. Ενώ ο μόνος υπεύθυνος θα είναι αυτός. Και όλα αυτά τα ψέματα και οι μπούρδες που ταΐζει τους αφελείς. Γιατί δεν γνωρίζει το πώς δουλεύει το σύστημα. Αυτός φαντάζεται ότι είμαι ο Σκρούτζ Μακντάκ σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο, ξέρετε, και μετράω τις λίρες όλη την ημέρα. Όποιος το πιστεύει αυτό πραγματικά είναι πιο χαζός και από το Μίτσο που νιώθει βιασμένος. Στο σύγχρονο κόσμο επίσης, τα κέρδη από τις εταιρείες επανεπενδύονται.
δημιουργώντας νέες εταιρείες, νέες θέσεις εργασίας, νέο πλούτο και έτσι κερδίζουμε όλοι. Και εγώ κερδίζω τα πολλά που παίρνω όμως και το ρίσκο και ο εργαζόμενος που βρίσκει δουλειά. Πάνω λοιπόν σε ποια βάση επί ποιου ποσού θα πάρει ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας το 5% της πρώτης χρονιάς. Εντάξει. Και μετά, μετά που θα έχει πέσει η περιουσία μου, από πού θα πάρει το 5%. Για να μην σας πω και μόνο ακούγοντας ότι θα κάνει αυτή την χαζομάρα, θα πατήσω ένα κουμπί και θα μετακινήσω ό,τι έχω και δεν έχω εκτός χώρας σε χρόνο ντετέ και θα πάω σε άλλη χώρα. Αυτό που σας λέω, τα κουμάντα. Σε αυτή την περίπτωση ο Τσίπρας θα πάρει από τον πρώτο χρόνο το 5% από αυτό που βρίσκεται εκεί που δεν το βλέπει ήλιος. Και να σας πω και το άλλο. Το είχαν κάνει και οι Γάλλοι πριν από λίγο καιρό, κάμποσα χρόνια. Το θυμάστε? Το αποτέλεσμα ήταν τόσο καταστροφικό που ανακάλεσαν αμέσως.

Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Αλέξης έρχεται με το επιτελείο του και θα χαρίσουν απλόχερα το γέλιο. Ήδη ξεκίνησαν. Τα πρώτα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά για τις μαγικές μοναδικές στιγμές στις οποίες θα ζήσουμε. Για μία ακόμα φορά, τι είπαν, προσέξτε. Προσέξτε πώς ξεκινάει η παπάντζα. Θα φορολογήσουμε, λέει, τον πλούτο. Όχι το σκύλο του Γκούφι. Τον κανονικό τον πλούτο. Αυτό που βγάζουν τα λεφτά. Τα χρήματα δηλαδή. Τους πλούσιους. Το ακούει τώρα ο άλλος, αυτός που λέγαμε με το IQ. Τα θυμάστε αυτά. Και λέει, ναι ρε φίλε, ναι επιτέλους. Προσέξτε τώρα να δείτε τι ωραία που στείνεται το παπατζηλίκι. Θα σας αποδείξω το γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δεν είναι ηλίθιοι. Ηλίθιοι βλάκες είναι αυτοί οι οποίοι τους πιστεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες σε αυτό το οποίο κάνουν, επαγγελματίες παπατζίδες. Παλιά, πολύ παλιά, όσοι είχαν πολλά λεφτά ήταν εύκολο να φορολογηθούν. Γιατί? Γιατί το χρήμα το οποίο είχαν ήταν σε χρυσό, ήταν σε χρυσά νομίσματα. Τα έβαζαν λοιπόν αυτά κάπου σε ένα σεντούκι, ένα μπαούλο, οπουδήποτε πείτε εσείς, και από εκεί πλήρωναν τους ανθρώπους να τους καλλιεργούν τη γη, τους στρατιώτες που τους φύλαγαν, τους μισθούς κτλ. Κτλ. Το κράτος που τότε είχε μία εικόνα του πλούτου τους πάνω

0: kiss. And now the end is near, and so I face.
1: Και αφού μπλέξαμε με τα πολιτικά, είχαμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες, στο ενώπιος ενωπίος, στον οίκο του Χατζη Νικολάου, στον Αντένα. Μία καλή αναλυτική συνέντευξη, δεν είπε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναπεί. Απάντησε για όλους και για όλα. Μίλησε για Σαμαρά, για Καραμαλή, για Κοβέση, για Οπακεπέ, για Τέμπη, για Πολεοδομίες, για το τι θα γίνει με τις εκλογές. Για το πότε θα κάνει εκλογές, το έχει πει πολλές φορές, την άνοιξη του 27, τέλος. Το highlight της συνέντευξης ήταν φυσικά αυτό το οποίο είπε για τον Σαμαρά. Για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία αναφέρθηκε στην πτώση της κυβέρνησης του πατέρα του, του αημνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τον Σαμαρά και αναρωτιέται αν θα το ξανακάνει. Ο Αντώνης ο Σαμαράς στα 75 του έχει απλά και μόνο ένα σκοπό. Εκδίκηση που δεν του έδωσε ο Μητσοτάκης όση σημασία ήθελε. Να τον χτυπήσει, να χτυπήσει και τη Νέα Δημοκρατία όσο περισσότερο μπορεί. Απλά πραγματάκια.

στα διεθνή, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το αναφέρω. Όπως επίσης δεν ξέρω και γιατί το λέω, αν χρειάζεται να το αναφέρω, γιατί δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει συνηθίσει κάθε Παρασκευή να λέει τα πράγματα, αχ τι ωραία, τι καλά που είναι, και κάθε Δευτέρα να φέρνει την καταστροφή. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα βγήκε και είπε ότι αναβάλει, λέει, τις προγραμματισμένες επιθέσεις προς το Ιράν, διότι υπάρχει μια συμφωνία. Τι να σας πω, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν σήμερα το πρωί τη συμφωνία με την Αμερική. Είπαν ότι περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόρριψη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Η κάθε πλευρά τα λέει έτσι όπως θέλει. Λένε ότι απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για την τελική συμφωνία, όπου θα οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Τι να σας πω, παιδιά. Θα δούμε. Καλά είναι να λήξει όλο αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε.

Κυριακή 14 Ιουνίου, μια μέρα η οποία δεν μοιάζει με καμία άλλη, γιατί στην Πρέβεζα το Empower Forward Women in Sports γεμίζει το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χαμόγελα, Ενέργεια και Αθλητισμό. Είναι μια γιορτή η οποία θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο το πρωί και θα κρατήσει ως τις 1 το μεσημέρι, όπου θα σε αφήσει με κάτι παραπάνω από αναμνήσεις. Μην τη χάσεις. Δήλωσε συμμετοχή τώρα εντελώς δωρεάν στο heroes.gr/programs/empower forward/women in sports.

Και το λέω για ακόμα μία φορά, κλείνοντας σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή και κλείνοντας και την εκπομπή αυτής της σεζόν. Αύριο, Σάββατο, 13 Ιουνίου, στην Παράγκα, παραλία του Μύτικα. Rewind Live, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το live θα ξεκινήσει στις 10. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μουσικές της ηλικίας μας, της γενιάς μας, μουσικές που ακούνε ακόμα και τα παιδιά μας. Ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι με ελληνική και ξένη μουσική από τις δεκαετίες του 60, 70, 80, 90, 2000 και 2010. Πραγματικά, φίλοι, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά στο παρασκήνιο, ώστε να βγει αυτό το οποίο πρέπει να βγει. Να περάσουμε μία νύχτα την οποία θα τη θυμόμαστε. Αύριο, Σάββατο, 13 Ιουνίου, Παράγκα, παραλία Μύτικας, 10 η ώρα το βράδυ, Rewind Live. Και κάπως έτσι, πλην εκτός συγκλονιστικότατου απρόοπτου, θα σας αφήσω για το καλοκαιράκι σε ησυχία. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω και για αυτή τη χρονιά. 11 χρόνια μαζί, εδώ, στο Radio Πρέβεζα. Γιάφκα το έχω κάνει. Καλά, δεν το συζητάμε ότι του χρόνου θα είμαστε ξανά μαζί. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σας περιμένω αύριο στο live-άκι μας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
12: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
11: Spot by Hoga.
12: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
11: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
12: Spot by Hoga.
11: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
12: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
13: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
14: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
13: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
13: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
13: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
14: Το μέλλον στο σπίτι σας.
15: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
16: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακόμη και την Κυριακή, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Θάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη της ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιο σε Ενώπιο. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εάν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξεσπάσε νωρίτερα στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τον τίτλο στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ουγγρική Φερετσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων έχασε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο και αποκλείστηκε από τον αυριανό τελικό του Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la morricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μία ακόμα απάντηση από, έτσι, από επαγγελματική διαστροφή, όχι προσωπική. Γιατί με ενδιαφέρει, εγώ το έχω εντελώς
2: αντίθετη άποψη. Οι διαστροφές είναι καλό πράγμα.
1: Ναι, αρκεί να είναι επαγγελματικές.
2: Αρκεί να μην είναι σε βάρος
1: λοιπόν,
2: ανθρώπων.
1: Η απώλεια των εσόδων του ΟΑΣΑ ετησίως από την εισιτήριο διαφυγή είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: Μόνον.
1: Αυτό ως απάντηση.
2: Γι' αυτό άρα συμφωνείς ότι το σπουδαιότερο όλων είναι να φτιάξουμε ξανά αυτήν την υποχρέωση. Αυτό συμφωνείς, φαντάζομαι.
1: Αν μη τι άλλο, δεν θα βγει ποτέ από το στόμα μου ότι ένας πολιτικός αρχηγός λέει ανοησίες.
2: Δεν είπα ότι λέει, μέτρο, δεν είναι ανόητος ο Αβράκης.
1: Αν το τη λέει ανοησίες.
2: Αλλά ότι είναι μια ανοησία, αλλά τώρα το να λες αυτό, εντάξει.
1: Προφανώς και δεν είναι, γιατί σου απέδειξα δεν ξέρω, έφτασα μέχρι το AI για πράγματα που ήξερα να το επιβεβαιώσω, ότι εφαρμόζουν πάρα πολλές κυβερνήσεις και έχει αποδώσει ως κοινωνικό μέτρο για την καλύτερη πρόσβαση νέων και ειδικών ομάδων στη δουλειά του, στην εργασία του, στην εργασία του.
2: Ήδη τώρα αυτό εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό και έχει τη λογική του. Έτσι, αλλά εμένα αυτό που ήθελα να κάνω, το
1: είναι
2: να βάλω τον τόνο, είναι στο ότι δεν μ' αρέσει αυτό να καλλιεργούν το τζάμπα. Αλλά τώρα το συζητήσουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σε εκλογές θα πάμε, θα ακουστούν πολλά
1: τέτοια. Το πρόβλημα, φαντάζομαι, είναι το ποιος θα σηκώσει τους νέους. Όχι να σηκωθούν οι νέοι, αλλά από ποιον θα σηκωθούν. Από την Καρεστιανού, από τον Ανδρουλάκη, από τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αγωνία από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καλά, και είναι και σημαντικό να σηκωθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
2: συμφωνούμε.
1: Μάλιστα.
2: Στο μεταξύ, αυτό που κάθεσαι περιέργως τόσο πολύ είναι ποιο, το αγαπημένο σου brand, το οποίο πήγε ξαφνικά να πάει πάνω και ήρκε σε μία τέτοια του Τραμπ ότι παιδιά τα βρήκαμε, που αμφιβάλλω αν τα έχει βρει και τι έχει βρει, κανείς δεν ξέρει πλέον με αυτόν τον άνθρωπο πότε τα έχει βρει, τι έχει βρεθεί ακριβώς, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή έχει πάει στα 86, δηλαδή και πιο νωρίς πάλι είχε κατέβει 84-85. Τώρα είναι 86, που είναι πολύ χαμηλά, είναι σχεδόν 10, τόσο δεν είναι περίπου, από τις προηγούμενες μέρες, περίπου τόσο.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, θα έχουμε τον κύριο Δόνη σε λίγο, από το Πασόκ. Οπότε φαντάζομαι να το ρωτήσουμε, γι' αυτό, ε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, ναι, okay. Κατά τα άλλα, έχει συνεχίσει και με μια άλλη διαστροφή στο ρεπορτάζ, σχέση με τον πρωτογενή τομέα και σχέση με την αγορά κυρίως των τροφίμων. Επειδή παρακολουθώ δύο πράγματα για το πώς λειτουργεί μέχρι στιγμής η αγορά και το τι ακριβώς γίνεται, και θα επιμείνω στο ότι υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, στον πρωτογενή τομέα, σε σχέση με τους παραγωγούς και τους μεσάζοντες. Εδώ έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, γιατί η παραγωγή, λένε ξεκάθαρα, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, λένε ξεκάθαρα ότι προφανέστατα τους συμφέρει τα πρώτης διαλογής προϊόντα να τα εξάγουν, και αυτό κάνουν, όπως λένε δηλαδή οι ίδιοι, αφήνοντας την εγχώρια αγορά τα προϊόντα Β και Γ κατηγορίας. Λένε μάλιστα και το εξής, ότι η εγχώρια αγορά δεν πληρώνει την ποιότητα. Το ερώτημα βέβαια είναι, εκτός αυτού, πώς ενώ εκείνοι συνεχίζουν με συγκεκριμένα στοιχεία να πουλάνε πάρα πολύ φθηνά, να φτάνουν στην τελική κατανάλωση πάρα πολύ ακριβά προϊόντα και μάλιστα β' ή γ' διαλογής. Δηλαδή τρώμε κακά προϊόντα σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά των οπών προϊόντων, κυρίως των λαχανικών και των φρούτων, και δυστυχώς είναι ομολογία των παραγωγών ότι βρίσκουν, και έτσι είναι, βρίσκουν πολύ καλύτερες τιμές στις εξαγωγές στο εξωτερικό και πουλάνε τα προϊόντα τους στα πρώτης διαλογής εκεί στο εξωτερικό, που το εξωτερικό πληρώνει την πρώτη ποιότητα. Το θέμα είναι ότι εμείς και ακριβά πληρώνουμε πάρα πολύ τα προϊόντα αυτά και δεν είναι και της ανάλογης ποιότητας, έτσι, το κόστος.
2: Ναι. Δεν τους κατηγορείς γι' αυτό. Δεν λες δηλαδή ότι κάνουν κάτι εσφαλμένο, κάνουν κάτι που τους συμφέρει.
1: Ναι, εντάξει, καλά, και εμένα με συμφέρει να πάω να κλέψω ένα μανάδο.
2: Κάτσε,
1: καλά.
2: Δεν λέμε μια κλοπή τώρα.
1: Ναι, εδώ ο ρόλος του κράτους, για να μην το έχουμε κουραστεί λίγο, κάνουμε λίγο εμετό με την ελεύθερη αγορά και με την ασύνδοτη αγορά. Λέω απλώς ότι η παρέμβαση του κράτους χρειάζεται για να ρυθμίζει πράγματα, να ρυθμίζει συνθήκες. Εδώ λοιπόν δεν κατηγορώ κανένα παραγωγό, ούτε κατηγορώ και κανένα μεσάζοντα που επίσης κάνει αυτό που το συμφέρει. Εδώ όμως η καρτελοποίηση, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο των μεσαζόντων, είναι πολύ πολύ ισχυρή στην Ελλάδα, και η παρέμβαση του κράτους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι ανύπαρκτη και δεν κάνει τίποτα να αντιμετωπίσει την καρτελοποίηση της αγοράς, με αποτέλεσμα να την πληρώνουμε πάντα εμείς ως τελικοί αποδέκτες και τελικά κορόιδα κακής ποιότητας προϊόντα σε πολύ υψηλές τιμές.
2: Λοιπόν, το πολύ ψηλές τιμές τώρα δεν έχουν πέσει αρκετά?
1: Ανάλογα, σε κάποια προϊόντα είναι απλώς.
2: Εσύ το παρακολουθείς αυτό κάθε
1: μέρα. Για παράδειγμα, για τα καρπούζια, υπάρχει μια τιμή, ας πούμε, της τάξης που φεύγει τώρα, γιατί αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι αυτά τα αγροτικά προϊόντα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Το καρπούζι φεύγει τον παραγωγό, τον Έλληνα παραγωγό, γύρω στα 30 λεπτά. Το καρπούζι αλφα ποιότητας.
2: Όλα τα καρπούζια.
1: Προφανώς. Τώρα λέει, δίνω μια μέση τιμή, 30 με 35 λεπτά. Το καρπούζι αλφα ποιότητας πωλείται αναλόγως, εξάγεται για 40 λεπτά το κιλό. Το θέμα είναι ότι αγοράζεται ακριβότερα και στη χώρα που πωλείται, δηλαδή για παράδειγμα μια χώρα που παίρνει από εμάς καρπούζια είναι η Πολωνία. Έτσι, παίρνει 40 λεπτά το κιλό. Στην Πολωνία δεν ξεπερνά το 1 ευρώ το κιλό, το ελληνικό καρπούζι. Εδώ στην Ελλάδα ο Έλληνας μεσάζοντας το παίρνει από τον παραγωγό κοντά στα 30 λεπτά. 30 λεπτά, για να πούμε έτσι. Η μέση τιμή είναι 1,10 έως 1,20 που πωλείται στην ελληνική αγορά. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Και προφανέστατα είναι αμφισβητείται, δεν είναι πάντα, δεν είναι κανόνας, αμφισβητείται και η ποιότητά του, αν αλφα ποιότητας ή οτιδήποτε άλλο.
2: Και ποια είναι η λύση δηλαδή σε αυτό?
1: Δεν ξέρω, είναι το θέμα το φρένο των εξαγωγών, είναι ο έλεγχος της αγοράς των μεσαζόντων, περιορισμός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει έναν ανάλογο ρόλο που λέει ότι το καρτέλ φαίνεται.
2: Η συνεννόηση.
1: Είναι αρμονισμένη η πρακτική.
2: Αυτό φαίνεται. Είναι αρμονισμένη.
1: Δηλαδή,
2: άρα λοιπόν, να έχουν συνεννοηθεί αυτοί που αγοράζουν καρπούζια πριν τα κατεβάσουν στην αγορά μεταξύ τους. Αυτό μόνο, εκεί μόνο. Αν και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, δεν έχω δει ποτέ την Επιτροπή Ανταγωνισμού να μπορεί
1: ανάλογη,
2: να ασχοληθεί.
1: Δεν ξέρω, λέω ότι ο τρόπος παρέμβασης, δηλαδή λογικά υπάρχει ένας τρόπος παρέμβασης να δεις όταν βλέπεις ότι όλοι οι μεσάζοντες, και δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγοράζουν καρπούζια, ενώ οι μεγάλοι χονδρέμποροι αυτοί που είναι οι πρώτοι που τα παίρνουν για να τα μοιράσουν, αν έχουν συνεννοηθεί όχι να πιέζουν, να πατάνε στο λαιμό τους αγρότες για να τους το πάρουν για 30 λεπτά, 25 λεπτά στην ίδια τιμή πάντως, και αν το πουλήσουν 80 και ο μανάβες με τη σειρά του 1,20.
2: Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που κάνουν για τις εξαγωγές?
1: Οι χονδρεμπόροι,
2: δηλαδή αυτοί που αγοράζουν χονδρεμπορικά
1: το κάνουν και οι παραγωγοί. Το κάνουν και οι παραγωγοί.
2: Συνεννοούνται απευθείας?
1: Ναι.
2: Όπως για παράδειγμα, να υπάρχει κάποιος έμπορος.
1: Όπως για παράδειγμα, όχι. Όπως για παράδειγμα, το φαινόμενο που παρατηρήθηκε φέτος το Πάσχα ήταν ότι, επειδή είχαμε το Καθολικό Πάσχα που συνέπεσε με το Ορθόδοξο Πάσχα, ήρθαν οι ξένοι χονδρέμποροι, ήρθαν στην Κρήτη και ψώνισαν. Ήρθαν και ψώνισαν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια οργάνωση, δηλαδή ένας χονδρέμπορος που θα ψωνίσει και θα τα στείλει έξω. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δουδονή.
3: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
1: Και εμείς. Πάμε να ρωτήσουμε για τα εστήρια, το θέμα που έθεσε στην
2: αρχή. Εδώ διαφωνήσαμε ισχυρά νωρίτερα, διότι εγώ βρήκα ότι αυτή η πρόταση του Προέδρου σας, του κ. Ανδρουλάκη, για το δωρεάν εισιτήριο στους νέους, επειδή δεν συνοδευόταν από κάποια άλλη εξήγηση, μου φάνηκε ότι είναι λίγο μια επανάληψη ότι πουλάμε τζάμπα στους νέους για να τους δελεάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε από το αρχικό, επειδή είπε για τα 35 εκατομμύρια και είναι σημαντικό αυτό, να το απαντήσει ο κ. Δοδονής. Τα 35 εκατομμύρια που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα κοστίσει αυτό το μέτρο για την δωρεάν μετακίνηση νέων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πού θα τα βρείτε, κύριε Δουδονή?
3: Συγγνώμη, έχετε υπόψη σας πόσες είναι οι απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ στην PwC? 15,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ότι κόστησε 7 εκατομμύρια η καμπάνια για τους αποδήμους, η οποία δεν ξέρω καν αν έγινε, mm-hmm. με διαγωνισμούς που είχαν απόκληση 2 χιλιάρικα, η μία πρόταση από την άλλη, το έχετε υπόψη σας? Θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό το οποίο για τα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού είναι απόλυτες υποστηρίξιμο. Βλέπετε ότι υπάρχει διαρροή χρημάτων. Δεν θα σας έλεγα τα ίδια αν ήταν 300 εκατομμύρια προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα σας έφερνα τα ίδια παραδείγματα για να μην θεωρήσετε ότι έχω μια γενική θεώρηση ότι μπορούμε να βρούμε τα πάντα από περιστολή περιττών δαπανών και αν θέλετε αχρίαστον. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι και ένα μέτρο που διευκολύνει τους νέους να κινούνται εντός της πόλης, αφορά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια γενιά, η δική μου γενιά που είναι στα 35-36, που έχει χαθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν ξέρω γιατρό να έχει μείνει στην Ελλάδα. Ξέρω λίγους μηχανικούς. Σίγουρα δεν ξέρω μηχανικούς οι οποίοι να απασχολούνται με τις πολεοδομίες, που είδα και το σκάνδαλο της πρόοδας που έχουν αρχικό μισθό 980 ευρώ. Με ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει ένα κίνητρο στους ανθρώπους να μετακινηθούν ελεύθερα. Είναι μέχρι 24 ετών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και διαμορφώνει και μαζί με την εγγένεια ατζέντα μας για τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι τους αφορά πολύ και η τετραήμερη εργασία, που είναι βέβαια ένα πρόγραμμα το οποίο δεν εφαρμόζεται καταναγκαστικά, αλλά δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχουν πολλές εργασίες σε αυτές τις ηλικίες. Όπως είναι προγραμματιστές, όπως είναι εν πάση περιπτώσει κλάδοι της οικονομίας που δεν σχετίζονται με την άμεση φυσική παρουσία, και νομίζω ότι δημιουργεί ένα τέτοιο πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν καλύτερα και να τους δώσουν κάποια κίνητρα να ασχοληθούν εδώ και όχι στο εξωτερικό.
2: Κύριε Τουδωνή, αυτός που θα δουλεύει 4 μέρες δεν θα μπορεί να δουλέψει 5η μέρα ή 6η μέρα ή όσες μέρες θέλει, θα πρέπει να δουλεύει υποχρεωτικά 4? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το μέτρο.
3: Όχι, αυτό είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πιλωτικό. Αφορά στους.
2: Είπατε τους προγραμματιστές, οι οποίοι προγραμματιστές έχουν και πολλές δουλειές αυτή την περίοδο. Δηλαδή τους ζητάει πολλοίς κόσμος. Τους ζητάνε οι επιχειρήσεις να δουλέψουν.
3: Ναι, βέβαια. Αφορά σε επιχειρήσεις που θέλουν να το εφαρμόσουν καταρχάς και με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς του εργαζομένου. Αλλά επειδή εγώ μιλάω με τις ηλικίες αυτές, στην ηλικία που αφορά το μέτρο. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς περίπου είναι οι φοιτητές μου. Στην ηλικία που αφορά αυτό για τετραήμερη εργασία, λέω την κυρίως ηλικία, είναι περίπου οι συνομιλικοί μου και πρώην συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου. Εντάξει, νομική είναι μια ειδική κατάσταση, δεν θα αναφερθώ στους δικηγόρους. Θα αναφερθώ όμως σε όλους τους άλλους. Το βλέπουν με πάρα πολύ θετική ματιά. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να ακούγονται αυτές οι προτάσεις στην πολιτική. Έχει στερέψει από πλευράς κυβέρνησης ο πολιτικός διάλογος. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Και ήμουν χθες και στο κανάλι One και έκανα και μια συνολική κριτική για αυτή την 7 ετία. Προφανώς ξεκίνησε μια μεγάλη πολιτική πίστοση με πάρα πολλές ιδέες, με πάρα πολλά φρέσκα μυαλά να θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να ακούσουν αυτά τα οποία πρότεινε. Και από το εξωτερικό. Και μπορώ να αναφερθώ μέσα στην περίπτωση της Artemis Seaford, που βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων και με όλα αυτά τα οποία υπέστη. Στην αρχή είχε ένα καλό ξεκίνημα. Το επιτελικό κράτος βέβαια απεδείχθη ότι ήταν λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια θεωρία για τα πράγματα και είχε ένα καλό ξεκίνημα στην αρχή του COVID. Την πρώτη φάση του COVID δεν έντοψε καλά. Η δεύτερη είναι άλλου Παπαευαγγέλου. Δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια, δεν ακούω ιδέες. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόταγμα της τρίτης του τετραετίας, έτσι όπως προέκυψε χθες από την συνέντευξη στον πάντα εξαιρετικό Νίκο Χατζηνικολάου? Δεν υπάρχει πρόταγμα. Είναι ότι υπάρχει ένας αντίπαλος που τον κατασκευάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή του δίνει ένα διαμέτρημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει.
2: Ποιον αντίπαλο αναφέρεστε, κύριε Τουδωνή?
3: Στον Τσίπρα αναφέρομαι. Στον κύριο Τσίπρα. Και λέει μην έρθει αυτός και γυρίσουμε στο 15. Είναι αυτό το μέλλον της χώρας? Δεν πρέπει να ακούσουμε φρέσκες ιδέες? Να, μια τέτοια φρέσκα ιδέα είναι αυτή. Ίσως, κύριε Παπαδημητρίου, μπορεί να έχετε τις ενστάσεις σας. Δικαίωμά σας. Δικαίωμα και καθενός να έχει τις διαφωνίες του. Αλλά άμα δεν ακούσουμε φρέσκα πράγματα στην πολιτική,
2: Καλά, φρέσκο δεν είναι και πολύ. Οι φοιτητές σας, για παράδειγμα, έχουν ήδη μισό εισιτήριο και πολύ καλά κάνουν και το έχουν, το είχαν πάντα εξάλλου. Και κανείς δεν λέει να το.
1: Συγγνώμη που διακόπτω την κουβέντα σας τώρα. Απλώς επειδή, όπως κύριε Δοδονή σας είπε και ο Μπάμπης Παπαδημητρού, πριν είχαμε έντονη διαφωνία.
3: Θα έχετε καλέσει να σας σταυρώ ή να σας επιτύχω.
1: Όχι. Να κάνουμε μια κουβέντα. Είπε χθες ο κύριος Σουδουλάκης ότι αυτό είναι ένα μέτρο κοστολογημένο για τα εισιτήρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε το Youth Pass, θεωρείστε, είναι στην ίδια κατεύθυνση? Ότι έχει και αυτό την ίδια λογική, ότι δίνεται για να γλύψουμε λίγο, έτσι να αγκαλιάσουμε λίγο τους νέους, ή όχι? Πόσο είναι το κόστος του Youth Pass?
2: Ήταν πολύ μεγάλο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: 35 εκατομμύρια, πάμε. Εντάξει, οκ.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά τα ίδια είχα πει και τότε.
1: Το βρήκα.
2: Τα ίδια είχα πει και τότε όμως για το Youth Pass.
1: Δεν είπες ότι δεν έχω αλλάξει ανοησίες.
2: Όχι, είχα πει ότι αυτή είναι απαράδεκτη τέτοια. Τι άλλο να πω? Έχει σημασία τι είπα εγώ τότε.
1: Όχι, για το ότι.
2: Κάτσε εδώ τώρα, πρέπει να μιλήσει ο Δονής, όχι εμείς.
1: Γι' αυτό, ναι.
3: Όχι, σας ακούω εγώ με προσοχή.
1: Αν μπορείτε, μας κάνετε συνέντευξη, ο Δονής, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ θα βγάλετε πράγμα.
2: Τώρα, εσείς έχετε την εντύπωση, κύριε Δονή, ότι έχει στήσει τον Τσίπρα. Γιατί προτιμά ως αντίπαλο τον Τσίπρα? Γιατί ακούγεται αυτό από εδώ, από εκεί. Το ρώτησε και ο Χατζηνικολάου χθες στο Μητσοτάκη.
3: Δείτε τώρα, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έφυγε με 17, σχεδόν 18% και καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου 13%, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και κανένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, και η λογική λέει ότι θα ξεφουσκώσει και στην πρωτεία του πράγματος, γιατί και εμείς κάναμε σοκομματικές και είχαμε 20,5. Mm-hmm. Σας θυμίζω. Μετά σιγά σιγά καταλαμβάνεις κάτι και σου δίνονται ευκαιρίες. Βέβαια θα μας ξαναδοθεί και εμάς ευκαιρία. Σε όλους θα δοθούν ευκαιρίες. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Εγώ λέω κάτι άλλο, κύριε Παπαδημητρίου, λίγο στην προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, και θα έρθω. Δεν τα αποφεύγω τα θέματα αυτά. Ίσα-ίσα έχω μια συγκεκριμένη άποψη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λέω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε δρυμία, αλλά είναι, εν ολίγης είναι και η ίδια συζήτηση με αυτήν για τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης άσκησε μια δρυμία κριτική στην τότε διακυβέρνηση, που έλεγε ότι δημιουργείται υπερπλεονάσματα και μετά επιστρέφεται ένα κομμάτι τους ως, αν θέλετε, επιδόματα. Με αυτό εγώ συμφωνώ. Αυτό το οποίο έλεγε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης. Αλλά συμφωνεί και το Πασόκ. Δεν συμφωνεί ο ίδιος όμως, ο οποίος ακολουθεί την ίδια πολιτική που ακολουθεί το πριν. Η οποία πολιτική προφανώς. Κοιτάξτε, δεν θα πάω τώρα στη λογική του Youth Pass, γιατί όντως είναι ένα μέτρο 30-35 εκατομμύριων. Θα πάω στη λογική όμως όλων των υπολείπων Pass αντιμετώπισης της ακρίβειας, πάω σε εκείνο το κομμάτι. Είναι μια λογική πανομοιότυπη με μια λογική επιδοματική. Δώσε, κάνε, ράνε. Από πού όμως τα δίνεις? Τα δίνεις στην πραγματικότητα, αναφέρομαι ξαναλέω σε μεγάλα ποσά. Θα δίνεις από το υπερπλεόνασμα. Άρα είναι το ίδια κριτική που ασκούσε τον Τσίπρα. Άρα γιατί διαφέρει? Πώς διαφέρει? Τι είναι το νέο το οποίο εισέφερε το 19? Υπάρχει μια εξάντληση της μεταρρυθμιστικής πνοής, αν υπήρξε. Υπήρξε μάλλον στην αρχή, για μην αδικούμε. Υπάρχει μια εξάντληση, δεν υπάρχει επίδικο. Και θα σου το πω κι αλλιώς. Πάμε τώρα σε αυτή την τετραετία. Τελειώνει. Σιγά σιγά τον Μάρτη, που ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Εγώ το πιστεύω σε αυτό. Γιατί το έχει ακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει. Τι αφήνει αυτή η τετραετία, δηλαδή ποια είναι η μεγάλη τομή, ας πούμε? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Πείτε μου κάτι, μακάρι να πιστώ ότι κάτι αφήνει.
1: Τα είπε ο πρωθυπουργός χθες.
3: Εντάξει, τώρα αυτά είναι επιμέρους. Ή ας πούμε το αντισχόλιο στην κριτική Σαμαρά Καραμαλή, για να κάνουμε και λίγο πολιτική ανάλυση. Δεν αφήνει κάτι. Δεν υπάρχει. Και τι ευαγγελίζεται ενόψει μάλλον τη επόμενη τετραετία? Δεν υπάρχει κάτι. Εμείς λέμε κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό και θεωρούμε ότι κάνουμε μια δουλειά η οποία θα την αναγνωρίσουν οι πολίτες. Και το πιστεύω πραγματικά αυτό. Μπορεί να μην είναι κάποιο εντυπωσιακό ταρατατζούμ, ούτε σκίζουμε μνημόνια όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 10 και 15 αναλόγως με τις φάσεις του ο καθένας, ούτε ευαγγελιζόμαστε θα αλλάξουμε τα πάντα. Λέμε όμως θα συνεχίσουμε με μια σταθερότητα, αλλά θα πάμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες βασικές κοινωνικές αδικίες και θα δώσουμε και κάποια κίνητρα στον νέο κόσμο. Ξαναέρχομαι στο θέμα με τις πολεοδομίες. Λέμε για όλο αυτό το σκάνδαλο, προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχε πολιτική κάλυψη, αλλά και κάτι ακόμα. Ποιοι είναι οι μισθοί? Είναι 980 ευρώ, σας είπα πριν. Έκανε 1.600 άτομα προκήρυξη στο ΑΣΕΠ για μηχανικούς και αρχιτέκτονες και τελικά ήρθαν 160, διότι δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα για να έρθει κάποιος να δουλέψει στο δημόσιο. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και συζητάμε σας λέω εξ αναλόγου, σε ένα μέτρο πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικού αποτυπώματος από τα 30 εκατομμύρια. Για 13ο μισθό στο δημόσιο. Και συζητάμε αν πρέπει να συνυπολογίσουμε τις φόρες και τις φορές, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ή όχι. Πρέπει να συνυπολογίσουμε και το τι κίνητρα δίνουμε σε κάποιον νέο άνθρωπο να μπει στο δημόσιο και τι ποιότητα δημοσίων υπαλλήλων θα έχουμε σε βάθος δεκαετίας, αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα. Εγώ το λέω τελείως ιδιωτικο-οικονομικά. Δεν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
2: Βεβαίως, και πρέπει και γι' αυτό είναι καλό η προεκλογική περίοδος. Είναι καλό να εξαντλείται κυρίως σε αυτά που είναι και τα μεγάλα ζητήματα.
3: Ναι. Ή ας πούμε, εγώ παρατηρώ, τότε είχαν πέσει όλοι να με φάνε με τα μερίσματα, που δεν έλεγα και καμιά δική μου θέση. Θέση του προγράμματος του Πασόκ έλεγα. Mm-hmm. Τώρα βλέπω συνέχεια εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα να λένε για τα μερίσματα και να ανέβουμε Παρασκευή. Καμιά φορά βλέπω
2: δυστυχώς
3: ότι.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για τα μερίσματα. Θυμίστε μας όμως, μια που το αναφέραμε.
3: Ήταν τότε στο πρόγραμμα του Πασόκ το 23. Τώρα μπορεί να βρεθούν κάπως αλλιώς τα χρήματα αυτά. Δεν θα πάω πάνω από αυτή τη συζήτηση. Αλλά βλέπω ότι το λένε εκπρόσωποι από εκείνη την πλευρά και δεν του λέει κανένα τίποτα. Γιατί το λέω λοιπόν? Ότι έχει αφαιθεί ένα χώρο για να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης ελείψει μεταρρυθμιστικού προτάγματος να μην ψηφίσετε με να μην έρθει αυτό. Δεν θα γίνουν όμως, δεν θα ξαναπετύχει το ίδιο κόλπο, γιατί πέτυχε το 23. Με τρομερή επιτυχία. Και προφανώς πέτυχε το 19, γιατί ήταν μια αξιωματική αντιπολίτευση που ερχόταν να γίνει κυβέρνηση. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Λέω λοιπόν, θα πρέπει το επίδικο σε αυτές τις εκλογές να είναι προτάσεις σαν αυτές του Πασόκ. Σαν αυτές του Πασόκ. Αντίθετες από αυτές του Πασόκ να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία. Να τις εκφράσει, αντίθετες, να τις εκφράσει όμως, γιατί ακόμα δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, και αυτά τα δύο προγράμματα να έρθουν να
1: αντιπαραθέσουν.
3: Και ο καλύτερος. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβριωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Ο Τραμπ διακηρύσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε προκαλώντας άμεση ανακούφιση στις αγορές, με το πετρέλαιο να υποχωρεί, ωστόσο η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει ότι όντως έληξαν οι εχθροπραξίες. Η κυβέρνηση πήρε πίσω τη διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Διατηρήθηκε όμως με μία μικρή τροποποίηση η ρύθμιση που προβλέπει την επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους μέσω των λογαριασμών ρεύματος σε αντικατάσταση του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μία σύλληψη μετά τη φωτιά και τη βύθιση δύο τουριστικών σκαφών στους Παξούς. Νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακούω.
5: Νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κρατούμενος φέρεται να πυρπόλησε το στρώμα του.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελία.

0: που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Στο 211-1365.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το κορυφαίο

Γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Αυτά είναι λεφτά, μάλλον νυφλή. Η SpaceX, η εταιρεία του Elon Musk, ζήτησε από τους επενδυτές, οι οποίοι είναι πρώτα θα δώσουν λεφτά, θα κάνουν προσφορές, δηλαδή οι χρηματοοικονομικοί εκεί που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος του κεφαλαίου σε αυτή την εταιρεία, μετά θα ανοίξει και στο κοινό, και οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι ότι αν η τιμή της μετοχής της SpaceX φτάσει στα 135 δολάρια, που το θεωρούν ότι είναι πιθανό να φτιάξει εκεί, τότε ο Elon Musk θα είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του καπιταλισμού, το οποίος θα έχει μετοχές, έτσι, ο πλούτος του δηλαδή, θα ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα τον υπολογίζουν στα 950-960, αλλά αν ξεπεράσει αυτό, θα ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύρια.
1: Είδες λοιπόν, αυτές είναι οι μακακίες του καπιταλισμού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Παπατζίκου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ειδική γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Κυρία Παπατζίκου, καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας, κυρία Παπατζίκου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Η αλήθεια είναι
2: εμείς. Για την πρόσκληση.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να μας διαφωτίσετε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε πει ότι, χωρίς αυτό να προσβάλλει τους συγκοινωνιολόγους, ότι λέμε ότι είναι κάπως ατέρμονες οι συζητήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους σας, γιατί καταλήγουμε κάθε συνέντευξη με την ευχή να φτιάξουμε καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουμε το κυκλοφοριακό. Αλλά ήρθε εδώ μία πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, Μπάμπη, από τον Κωστή Χατζηδάκη. Έτσι, ναι, δεν είναι. Που
0: ναι,
1: λέει για δομικές παρεμβάσεις πλέον για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού σε ένα μέρος, στην Αττική.
0: Ναι, αν και αυτά είναι παλιά, υπήρχαν στη συζήτηση, αλλά καλύτερα τα ξέρει η κυρία Παπατζίκου να μας πει. Αυτό, η δημιουργία του κλειστού αυτοκινητόδρομου, που λέει ο Χατζηδάκης, που να είναι παράκαμψη του Κηφισιού και να συνδέει Νόφιτα με Ελευσίνα, αυτό. Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει και υπάρχει κάποια ήδη υποδομή?
2: Αυτή η πρόταση της σύνδεσης της Ελευσίνας με τη Θήβα και τα Ινόφυτα έχει υπάρξει σε τραπέζια συζητήσεων εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρωτοακούστηκε. Είναι μια όρημη σκέψη. Έχουν υπάρξει συζητήσεις και υπάρχει και μια λογική του να περάσει, και όπως είπε και ο κ. Βαντιδάκης, μέσω της διαδικασίας των πρότυπων προτάσεων. Mm-hmm. Θα βοηθήσει σίγουρα το πρόβλημα που έχει ο Κηφισός. Ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλες μετακινήσεις, όπως αναφέρετε και εσείς καθημερινά, όπου η κατασκευή νέων τέτοιων υποδομών μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης.
1: Ναι.
2: Μπορεί να λειτουργήσει ως παράκαμψη του Κηφισού για μετακινήσεις που γίνονται μεταξύ της Νότιας και της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδος, και χωρίς να χρειάζεται να έλθουν μέσα στο λεκανοπέδιο και στους άξονες της Αττικής Οδού και του Κηφισού. Όπως επίσης μπορεί να απομακρύνει και βαρέα οχήματα που δυσχερώνουν ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία. Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν έγινε εμπειρικά, σας ρωτώ τώρα, κυρία Παπατζίκου, γιατί τόσο καιρό δεν έμπαινε μπροστά ως σκέψη αυτό? Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχουν κάποια κολλήματα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το κόστος είναι, τι είναι?
2: Το κόστος σίγουρα είναι ένα ζήτημα για το συγκεκριμένο, για την κατασκευή του συγκεκριμένου άξονα. Mm. Έχει ένα μήκος μεγάλο και επειδή περνάει και από 40 με 45 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, και περνάει και μέσα από ορεινούς όγκους, οπότε θα πρέπει να γίνουν και σύραγγες για να έχουμε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες, ας πούμε, ανακατεύθυνση, για να μπορεί να φέρει σε καλό επίπεδο εξυπηρέτησης και με ένα καλό επίπεδο δικής ασφάλειας τον φόρτο το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε από τον Κηφισό προς αυτόν τον άξονα. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι μόνο ο φόρτος, είναι και τα φορτία τα οποία θέλουμε να μετακινηθούν από τον Κηφισό σε έναν άλλον άξονα. Σίγουρα η κατασκευή ενός τέτοιου άξονα μπορεί να φέρει μία βελτίωση. Αλλά όπως είπατε και εσείς στην αρχή, η επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος δεν μπορεί να έρθει μέσα από νέες υποδομές.
0: Ναι. Υπάρχουν τώρα κάποια φορτηγά, και όχι ένα και δύο, πολλά μου λένε, τα οποία παίρνουν όντως αυτή την. Υπάρχει παλιά εθνική, πολύ πολύ παλιά εθνική, και τη χρησιμοποιούν τα φορτηγά. Και γιατί δεν θέλουν να κολλήσουν στο Κηφισό, αλλά και γιατί τους κόβει χιλιόμετρα. Υπάρχει ανταγωνισμός.
2: Και δύο δια. να προστατεύσει.
0: Ακριβώς, γλιτώνουν και διόδια. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που είχε ακουστεί με την Αττική Οδό.
2: Δεν είναι, κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι δρόμος για να φέρει τέτοια φορτία και τέτοιους πόρτους οχημάτων, γιατί είναι ένα δευτερεύον οδικό δίκτυο, το οποίο έχει καθαρά επαρχιακό χαρακτήρα.
0: Και
2: έχει
0: δύσκολο, πολύ δύσκολο.
2: Είναι μια στενή διατομή, έχει ακριβώς όπως λέτε γεωμετρία η οποία δεν επιτρέπει τέτοιες μετακινήσεις οχημάτων. Και μεγάλων οχημάτων και βαρέων οχημάτων, και επίσης ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται, ενώ δεν έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται από τέτοια οχήματα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλες αλλοιώσεις και στο οδόστρωμα, το οποίο φέρνει πλέον προβλήματα οδικής ασφάλειας. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να είναι μια λύση την οποία να ακολουθούν τα βαρέα οχήματα. Ναι. Δηλαδή είναι καθαρά για πρόσβαση στους οικισμούς που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι, στην περιοχή της Σινόης, όλα αυτά.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο που μου φαίνεται πιο περίπλοκο, δεν ξέρω εσείς θα μας το πείτε, από όσα έχει πει ο κ. Χατζηδάκης. Η δημιουργία υπόγεια σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων για τη σύνδεση του Καρέα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
2: Και αυτό αντίστοιχα.
1: Αυτό μου ακούγεται πιο δύσκολο. Ή όχι.
2: Κοιτάξτε, τεχνικά λύσεις υπάρχουν. Mm-hmm. Όλα έχουν κόστος από αυτά που συζητάμε, τα έργα, τα μεγάλα έργα, και χρειάζεται και ένα μεγάλο χρόνο ρήμανσης. Αλλά και το συγκεκριμένο που λέμε, την διάνοιξη ας πούμε της σύραγγας Ηλιούπολης, υπάρχει από το ρυθμιστικό σχέδιο από το 2014. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ένα νέο έργο το οποίο ακούγεται πρώτη φορά. Okay. Έχει συζητηθεί αρκετά. Είναι ένας τρόπος να συνδεθεί η νότια Αθήνα με την Αττική Οδό και με τη βελτίωση επίσης και της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, να έχουμε και καλύτερη σύνδεση και προς το κέντρο.
0: Γιατί και εκεί έχουμε τον Καρέα, ο οποίος είναι υπερφορτωμένος. Έτσι, είναι
2: σίγουρα, ναι,
0: όποιος από ακόμα τα νότια προάστια θέλει να πάει να μπει προς τα βόρεια, περνάει από τον Καρέα και είναι και εκεί φορτωμένος σαν τον Κηφισό ένα πράγμα.
2: Υπάρχει, ναι. Σίγουρα και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς, όπως είπατε, ως κοινωνιολόγοι, πρέπει να τονίσουμε και στην καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών, όπως για παράδειγμα με τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων φωτεινή σηματοδότηση και την καλύτερη διαχείριση της θαύμασης, ειδικά εντός λαστικού ιστού. Αλλά και κυρίως να στραφούμε στα βιώσιμα μέσα μετακίνησης, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δυστυχώς μέσα από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ήρθαν σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή έχουν υποβιβαστεί πολύ σημαντικά σε σχέση ειδικά με τη κρίση του γιοταχή, και επομένως δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε μια αστική οδός με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, που ας πούμε στο μεγαλύτερο μήκος της έχει ο Κηφισός, μπορεί να μεταφέρει 7.000 με 8.000 οχήματα ανακατεύθυνση. Ένα σειρμός μετρό με 1.000 άτομα χωρητικότητα και 3 λεπτά συχνότητα μπορεί να μεταφέρει 20.000 άτομα. Άρα μιλάμε για ροές μετακινούμενων πολύ μεγαλύτερες που μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς να έχουμε και άλλα κόστη χρόνου, περιβαλλοντικά, τα οποία να επιβαρύνουν την κοινωνία.
0: Μια που σας έχουμε, προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Την επόμενη φορά, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε και άλλη ευκαιρία.
1: Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλης.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλης και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
17: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
21: Φτάσαμε κιόλας.
22: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, έχετε όραμα και φιλοδοξία προφανώς. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ που την προσφέρει ο όμιλος Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το For the Future με 4 παρακαλώ, όπως συχνά το γράφουμε. Και να σας πω ακόμη ότι η επιχείρησή σας, η οποία ξέρετε ότι έχει τεράστια προβλήματα ασφάλειας απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές, μπορεί να προφυλαχθεί τώρα με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε κινητές συσκευές, με το Thread Micro Worry Free το laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία του δικτύου σας. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή βεβαίως σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Άνω καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Υγεία Δευτέρα πάλι. Να είστε καλά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com. Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πας, ρε καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
16: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα. Με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εφόλης της ύλη συνέντευξή του στο ενώπιο σε ενώπιο και με τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές έβαλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο ενώπιο σενοπείο, σημειώνοντας ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τόνισε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντίδρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη. Καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο δυνατότητα αυτοδυναμίας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας.
1: Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες. Κύκλωμα από εξάρθρωση αστυνομίας στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος είχε δημιουργήσει εργαστήριο Παρασκευή στο υπόγειο φαρμακείου που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα. Μέσα σε 6 μήνες τα κέρδη της πείρας υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να αυξήσει το βασικό επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αιτία οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει δημιουργήσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες.
1: Χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης.
0: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλώνει ο Τραμπ. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει η Τεχεράνη.
1: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 25χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
1: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
3: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σεροπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη δημοσιογραφικά. Οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από τώρα.
5: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
4: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
0: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: και το Πασόκ.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
5: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
1: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα, με συγχωρείτε, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως όσα είπε περί αυτοδυναμίας στην τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφεξη διαρκείας και το νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Εκουμουντούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Ελισάβετ.
1: Εμείς ακούμε πώς σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
7: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης, για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
8: Καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
9: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
0: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτηδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδός Ιπάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
10: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από τον ΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ούτε μία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερο διάσημα. Το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα, είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς. Κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
0: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
10: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρι, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους ή 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι, πρέπει να σας πω, ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους που τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή. Αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Πλην όμως, οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
0: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
1: Τώρα, σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας, θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
12: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75%, και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. Σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών, η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
1: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
13: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνονται. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο, δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην ευρώζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως.
1: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει. Και δεν μιλάω προσωπικά για εσένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
12: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
1: Απίστευτο κι όμως ελληνικό.
12: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυ, Αμερή Παπακωνσταντίνου.
14: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλη. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
0: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
14: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να θεσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, στο λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, να πούμε λίγο τι ήταν αυτό. Στο αρχικό προσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένφια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από φορείς ιδιοκτητών ακίνητων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια άδικη διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας, Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος, αυτών των αντιδράσεων, κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στην κρατικό ένφια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένφια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι, που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα, λοιπόν, ο παραδοσιακός ένφια παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον φορολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
0: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
14: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας για όλες αυτές τις εξελίξεις, μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
15: Περίπου 5 ώρες, Ελισάβετ, αφού του προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χαρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται. Αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περισυμφωνίας είναι εικασίες.
1: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο κίνηση
15: και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
1: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμα.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή Τάσο Αρνιακέ θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική. Στη Δροσιά, παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική, ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Ποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφό στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης. Και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπορεινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδείνωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής. Και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλεγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινητών είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ είναι σημαντικό, είναι το εξής. Είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν οικειοθελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισό πρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
5: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
6: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός, επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου ότι έβασκε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και το ήταν και στο περιβάλλον γνωστό. Και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
3: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίση στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα, ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
3: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
8: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσο του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μεξικό, άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινιώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις απόβολες είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινιώνες.
9: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζει την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
8: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
8: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
8: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόλο. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, στο Champions League. Στο Πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
10: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μια για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
8: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την Ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρο στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
11: Έφτιαξε η άμυνα. Δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
8: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, η επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείας το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον αυριανό, Δημήτρη.
8: Ήταν ρωτήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας. Από στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες, που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
3: Και στο enikos.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ηχορύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένη της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Όταν κοιτάς από ψηλά,
16: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα.
19: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι, κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον πρόσφατο μήνυ ανασχηματισμό. Η προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στέλνει το πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν 2 μηνών, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τίρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Prevesa 93. Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον πρόσφατο μήνυ ανασχηματισμό. Η προοπτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στέλνει το πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν 2 μηνών, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τίρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ,

0: Ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio.

Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μας κάνει η Μέτα, η κυρία Μέτα. Παγκόσμιο λοιπόν γεγονός, η Μέτα και όλες οι υπηρεσίες όπως Facebook, Instagram αλλά και Messenger έπεσαν χωρίς καμία ειδοποίηση, χωρίς καμία αιτιολογία. Έτσι λοιπόν εμείς πάμε μόνο ραδιοφωνικά σήμερα, ραδιοπρόεδρα 93, 5 λεπτά μετά τις 5. Με ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Αρκεί να σας ρωτήσουμε αν είσαστε έτοιμοι για την Κυριακή για μια γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports. Από τις 10 παρατέταρτο και τις 1 στο ΔΑΚ Πρέβεζας, γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, ταεκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυπασκία. Και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων Φώτη Ζησιμόπουλο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο www.heroes.gr / programs / empower / forward / women in sports.

Λοιπόν, σήμερα ήταν μια πολύ περίεργη μέρα. Αναμένονται και βροχές, χαλάζει σε πολλές περιοχές της χώρας. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κάτι αναμένεται να πέσει και εδώ στην πόλη της Πρέβεζας. Βροχόπτος λένε λίγο μετά τις 6 και κάτι. Όχι πολλά πράγματα όμως, θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά δέχτηκα και αρκετές φωτογραφίες, μηνύματα στα social media από πολίτες εδώ της Πρέβεζας για διάφορες διαμαρτυρίες, για διάφορα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα κάποιοι πήγαν και πετσόκοψαν στην κυριολεξία πάρα πολλά δέντρα στην θαλάσσια περιοχή του Μονολιθίου κατά μήκος εκεί που θα γίνονταν ο ποδηλατόδρομος. Με ρώτησαν γιατί έγινε αυτό, τους απάντησα δεν γνωρίζω το λόγο. Ήταν δέντρα γερά, μου είπανε, παρόλα αυτά τα έκοψαν. Έκοψαν τον ίσιο μας, έκοψαν τα πάντα. Άλλα μηνύματα και φωτογραφικό υλικό από την απορριμματοφόρα του Δήμου Πρέβεζας. Όπως λέγουν τα απορρίμματα κάθε πρωί, πέφτουν τα ζουμιά, μου είπαν, από τους κάδους στους δρόμους και με τις υψηλές θερμοκρασίες μυρίζουν ολόκληρες γειτονιές. Βέβαια και το φωτογραφικό υλικό και τα μηνύματά σας στάλθηκαν στον

Λοιπόν, χαμό στο Πασόκ εδώ στο τοπικό τη Πρέβεζα μετά και την απόφαση να μην διεκδικήσει τη συμμετοχή τη ω υποψήφια στι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Η Μαρία Χίτα με μια έτσι προσωπική τη ανάρτηση στο προφίλ τη στο Facebook. Άλλαξε το παιχνίδι. Δημιουργεί νέα δεδομένα.

Δεδομένου ότι η υποψηφιότητας μέχρι στιγμής στις γυναικείες θέσεις είναι μόλις δύο, η κυρία Σοφία Καρασαβίδη και η κυρία Κατερίνη Ντάση. Για τους άντρες έχουμε Τάσος Βασιλείου, Γιάννης Γιώτης, Γιώργος Δημητρίου, Χρήστος Πεπόνης, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Παύλος Φραγκούλης και Μιχάλης Χαλκιάς. Ήταν αρχικά και ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, από ό,τι πληροφορήθηκε όμως απέσυρε και ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης την υποψηφιότητά του.

0: Βέβαια το παιχνίδι ανακατεύθηκε ακόμη περισσότερο με τον εχολμό εδώ στην Πρέβεζα του μέλους της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Έφης Μπέκου, η οποία είχε συνάντηση με τους κυρίους και κυρίες που κατέθεσαν υποψηφιότητα ήδη για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νομό Πρέβεζας. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα αρκετών, δεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να έχει σιγουριά για την υποψηφιότητα. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το σκεφτούμε, θα το κουβεντιάσουμε, θα. Μου θυμίζει παλιές καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα πολλά θα, τα πολλά θα που βγαίνανε οι πολιτικοί στα μπαλκόνια και έλεγαν στον ελληνικό λαό και έπαιρναν την ψήφο και φυσικά μετά την κυβέρνηση. Ίσως η κυρία Μπέκου να είναι της παλιάς σχολής με τα θα. Πάντως αρκετοί και στελέχοι και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν φορτώσει με την όλη κατάσταση και κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει βγει να τους πει κάτι. Νομαρχιακές δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει.
1: Radio Prevesa.
0: Επίσημη ενημέρωση από τα κεντρικά δεν υπάρχει. Αφήνουν κόσμο και κοσμάκι να τρέχει στα χωριά να μαζέψει τι, ψήφους για ποιον. Να κρατήσει ένα κόμμα το οποίο πού είναι, πού βρίσκεται. Έχει μεγάλη πτώση σε όλες τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά. Σε όλες αυτές που έχουν γίνει το τελευταίο δίμηνο έχει μια πολύ πολύ μεγάλη κατρακύλα. Και μπορεί να το βλέπετε στην τρίτη τέταρτη θέση, αλλά κάποιοι που γνωρίζουν καλά από δημοσκοπήσεις λένε ότι θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη κατρακύλα. Είδομεν. Καλά, αυτό που έχει μια οριστική και τελειωτική κατρακύλα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόσφατα την Κυριακή αποφάσισε η πλειοψηφία των στελεχών μετά από πρόταση του κυρίου Φάμελου να εισχωρήσουν, να συνεργαστούν, δεν ξέρω πώς το έθεσε, με το ΕΛΑΣ, το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη Νέα Αριστερά κατέβασε ρολά, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μάλλον δεν είναι πλέον κόμμα μέσα στην Βουλή. Αποχώρησαν όλοι σχεδόν οι βουλευτές, έγιναν ανεξάρτητοι, έμειναν ελάχιστοι, 3-4 νομίζω. Κάποια στιγμή θα φύγουν κι αυτοί, αλλά είναι γλυκό το χρήμα, το μηνιάτικο, το χοντρομηνιάτικο, είναι πολύ γλυκό. Δεν έκανε αυτό που έκανε η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε εντελώς, παρέδωσε την έδρα της. Το κύριο Δραγασάκη και είπε άντε για πάω στο Τσίπρα. Μένουνε. Δεν ξέρω όμως αν στη συνέχεια τους δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Κριστιανού μήπως έχει εξαφανιστεί γενικότερα από τα τηλεοπτικά δίκτυα? Μήπως έχει εξαφανιστεί γενικότερα και από τα social media? Ή είναι η ιδέα μου απλά? Αναμένουμε και την έλευση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, να δούμε πότε θα ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς το νέο του κόμμα. Γιατί και εκεί θα αλλάξουν πάλι, εννοείται, τα πολιτικά δεδομένα της χώρας, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά γενικότερα. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει ένα ικανοποιητικό ποσοστό από στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα πάρει και ένα ποσοστό και από τους άλλους πολιτικούς χώρους, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της αριστεράς ένα μικρό ποσοστό. Δεν θα πάνε όλοι στο Τσίπρα.

0: πάρα πολλά πράγματα λοιπόν πολιτικά. Θα μείνουμε στο πολιτικό σκηνικό. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την επίσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού, ο οποίος θα παρευρεθεί στις 8 και 10, 8 και 4 στο Θεσπρωτικό για την ονομασία δρόμου που θα πάρει το όνομα Χρήστος Μάτης, του αστυνομικού που είχε χάσει τη ζωή του παραμονή Χριστουγέννων από μέλη της 17 Νοέμβρη, καταγόμενος από το Θεσπρωτικό σε ηλικία 28-29 ετών. Έτσι λοιπόν, μετά από πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού, θα γίνει αυτή η εκδήλωση μνήμης σήμερα. Θα δοθεί το όνομά του σε έναν δρόμο στο Θεσπρωτικό.
1: Radio Preveza 93.
0: Επίσης, ο κύριος Μπακογιάννης στις 6 και 20 με 6 και μισή, το αργότερο αναμένεται να βρεθεί σήμερα το απόγευμα στα γραφεία της ΔΕΠ και στη συνέχεια θα πάει και αυτός στο Θεσπρωτικό για την εκδήλωση. Και έπεται συνέχεια. Αλλά. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Τους προηγούμενους μήνες το είχαμε πει. Ότι ακούγεται ευρέως έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, στα καφενεία, στους δρόμους, τέλος πάντων, ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο νυν δήμαρχος ο Νίκος ο Γεωργάκος. Βέβαια στη συνέχεια πάλι κάποιες φωνές, κάτι ακούστηκαν, κάποιες πληροφορίες, λέμε τώρα, τύπου καφενείου, ότι τελικά δεν θα είναι υποψήφιος. Γιατί δεν θέλω στη Νέα Δημοκρατία να είναι υποψήφιος ο Νίκος Γεωργάκος. Έλα όμως που τις τελευταίες 3-4 μέρες ακούγεται έντονα και πάλι υποψηφιότητα, πιθανή υποψηφιότητα του Νίκου Γεωργάκου με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό όμως που ακούστηκε είναι ότι τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας και τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβαίνει δημοσκοπικά, θέλει να δυναμώσει όλα τα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την επικράτεια, όχι απλά για να πάρει τις έδρες, αλλά να μεγαλώσει και το ποσοστό προκειμένου να πάρει την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι θεμητό. Έτσι λοιπόν, σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα άτομα, θέλετε, τα ονόματα, δεν ξέρω, κοιτάζουν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι θα φέρουν ψήφους που θα αυξήσουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι πρότειναν ότι το όνομα του Νίκου του Γεωργάκου είναι ένα τέτοιο πρόσωπο που θα αυξήσει το ποσοστό, τουλάχιστον στο νομό Πρέβεζας, της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά μαθαίνω ότι όσον αφορά και τις γυναικείες παρουσίες, τις δύο που θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί ψάχνουν να βρουν κυρίες οι οποίες όχι απλά θα παίξουν ένα ρόλο, συγγνώμη για την έκφραση, κομπάρσου για κοσμητικού στο ψηφοδέλτιο, αλλά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Και μιλάμε για κυρίες οι οποίες και αυτές θα βοηθήσουν από την δική τους πλευρά στην αύξηση του ποσοστού. Και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο νομού Πρέβεζας, αλλά πανελλαδικά. Έτσι λοιπόν, με δεδομένο αυτό, καταλαβαίνετε ότι αρκετές θέσεις νυν βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ανά την επικράτεια ίσως στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να μην είναι δεδομένη η επανεκλογή τους. Γι' αυτό λοιπόν ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν ένα είδος ένστασης. Όλα αυτά δεν μένει παρά να τα δούμε. Θα δούμε πότε θα γίνουν εκλογές. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πάρα πολλές φορές ότι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Εμείς έχουμε πει ότι θα γίνουν το φθινόπωρο του 26, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, η οποία γίνεται εκεί αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός φυσικά στο λόγο του θα δείτε τι θα δώσει στον ελληνικό λαό. Και μέχρι τότε, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, όχι μόνο από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να έχει η χώρα μας, αλλά και υψηλές πολιτικές θερμοκρασίες. Τι μας έχεις κάνει μέτα? Μας έχεις δέσει τα χέρια. Ήρθε.

Για να δούμε, γιατί βλέπω ότι άνοιξε εδώ. Για να δούμε τώρα αν όντως επαναλειτουργεί. Κάτι βλέπω να έχει γίνει.

Το Facebook το βλέπω να λειτουργεί. Δεν βλέπω να λειτουργεί το Messenger, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά. Για πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε έτσι το live streaming τώρα.

ωραία τι κάνουμε. Για να δούμε. Όχι, όχι. Δείχνει να έχει πρόβλημα. Για να δούμε αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.

Το κακό είναι ότι όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου κάνουν την εργασία τους. Δεν στέλνουμε ένα μηνυματάκι πριν, γιατί κάποιοι δουλεύουν μέσω αυτής της πλατφόρμας της Meta. Έτσι κάνουν πωλήσεις, κάνουν αγορές, κάνουν ξέρω τα βιντεάκια, κάνουν πολλά. Για πάμε να δούμε τώρα, εδώ με βλέπετε.

0: Όχι, έχουν κάνει πολλές αλλαγές όσον αφορά το live. Το θέμα δεν είναι αν έχω κανονική ροή, το θέμα είναι κατά πόσο φαίνομαι και κατά πόσο ακούγομαι. Αλλά βέβαια έχει αλλάξει εδώ και ο σχηματισμός από ό,τι βλέπω εδώ, κάποιες αλλαγές. Δηλαδή δεν εμφανίζεται το live πλέον στην αρχική σελίδα. Πρέπει να πας και φαίνομαι και ακούγομαι, μάλιστα. Λοιπόν, οκ, εφόσον φαίνομαι και ακούγομαι, πρέπει να πας πάντως εκεί στις, στα stories. Εκεί εμφανίζεται το live πλέον. Δεν ξέρω γιατί τα αλλάξαν αυτό. Βλακεία τους πάντως. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το δω το live στην κανονική μου ροή.
1: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό.
0: Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό τώρα? Γιατί η Νικόπολη έκανε μια καινούργια μεταγραφή και έπεσε το διαδίκτυο. Λοιπόν, ο ύψος 2-0-2. Χάρης Μισαηλίδης, ο οποίος αγωνίζεται στην θέση του Small Forward. Και έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της Νικόπολης στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Αθλητικού Συλλόγου Πανόραμα στην National League 1, ενώ ξεκίνησε την πορεία του από τους μαχητές Πεύκων. Να τον καλωσορίσουμε κι εμείς. Όχι, στο προφίλ μου δεν εμφανίζεται τίποτα. Στην κανονική ροή του προφίλ μου δεν εμφανίζεται τίποτα. Μόνο στις ιστορίες εμφανίζεται. Και επίσης δεν εμφανίζονται τα στοιχεία, δεν εμφανίζεται τίποτα. Από τον υπολογιστή πάντα μιλάμε, έτσι. Εμφανίζονται οι πληροφορίες όταν πατάς, το Reels, το Reels μάλλον, φωτογραφίες, φίλοι, περισσότερα που λέει ομάδες, εκδηλώσεις κτλ. Αλλά το όλα με τίποτα. Κάνουν συνέχεια αλλαγές, κάνουν συνέχεια αλλαγές.

Λοιπόν, και αν είστε έτοιμοι για, για μια Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση, την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports. Από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 1 στο ΔΑΚ Πρέβεζας, γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, ταϊκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξιβασκία. Και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων Φώτη Ζησιμόπουλο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας στο www.heroes.gr/programs.empower/forward/women in sports.

και το Messenger. Για να δούμε τι αλλαγές έχει αυτό. Καμία αλλαγή, δεν βλέπω κάποια αλλαγή.

0: μισό λεπτάκι εδώ. Τη Δευτέρα 12.30 15 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των πολιτιστικών αθλητικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026 από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Πρέβεζας, τον Λεωνίδα τον Αργυρό. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ.
1: Πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο μηνών, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τύρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόμα...
0: Μας έβγαλες εκτός ρυθμού, εκτός τα πάντα... Να πούμε ότι
4: 93
0: μισό λεπτάκι εδώ. Τη Δευτέρα 12.30 15 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των πολιτιστικών αθλητικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026 από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Πρέβεζας, τον Λεωνίδα τον Αργυρό. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ.
1: Πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο μηνών, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τύρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

0: από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Πρέβεζα, τον Λεωνίδα τον Αργυρό. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ.
1: Πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν 2 μηνών, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί. Με αντισυγκέντρωση οπαδών του στα Τύρανα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τον μπλοκ των διαδηλωτών που τις τελευταίες ημέρες διαμαρτύρονται στους δρόμους για την επίμαχη επένδυση στα παράλια του χωριού Σβερνίτσα και στο νησί Σάσονα, αλλά και γενικότερα για τη διακυβέρνηση Ράμα, η οποία δέχεται κατηγορίες για διαφθορά και αυταρχισμό. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.437 μονάδες. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έως τις 3 Αυγούστου οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζας, ο Σπύρος Κυριάκης, είχε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Συζητήσαν πολλά θέματα κρίσιμα σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αναφορικά με τις δομές υγείας και τις ανάγκες του νομού Πρέβεζας. Αναφέρθηκαν στα έργα ανακαίνησης που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η άμεση ολοκλήρωσή τους και σε εκείνα που έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Σας είχαμε πει ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα έρθει ο Άδωνης Γεωργιάδης για να κάνει και τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ, των εξωτερικών ιατρίων δηλαδή. Τώρα όσον αφορά την στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και την αλλαγή του οργανογράμματος, συγγνώμη, του νοσοκομείου, με την οποία θα ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό, ήδη λέει από το 23 μέχρι και σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των ιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο, ενώ οι προσπάθειες για την περαιτέρω αύξηση θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Τέλος, ευχαριστώ ο κύριος Κυριάκης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για την αμέριστη συμπαράσταση, βοήθεια, αλλά και για τη συνάντηση που είχατε.

έχουμε και ένα δελτίο από την Ανάπτυξη τώρα, η οποία κάνει λόγο για σκάνδαλο, λέει, με τις πολυδομίες, που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, ανοίγει ένα μεγάλο και σοβαρό ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πραγματικά το κράτος. Δεν πρόκειται όμως για ένα μεμονωμένο περιστατικό, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά, λέει, το δελτίο, στο δελτίο της η Ανάπτυξη τώρα, τη διαφάνεια, την νομιμότητα, τους ελέγχους, την προστασία των πολιτών, την αξιοπιστία των δημοσίων υπηρεσιών και τελικά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς. Και επειδή τέτοια ζητήματα δεν αφορούν μόνο την Αθήνα, οφείλουμε να δούμε με σοβαρότητα και το τι σημαίνει στην περιφέρεια. Στην Πρέβεζα υπάρχει συγκεκριμένη υπόθεση, λοιπόν, που έχει τεθεί θεσμικά, δημόσια και σε επίσημα ερωτήματα. Πρόκειται για υπόθεση που αφορά κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο, για την οποία πολίτης έχει ζητήσει απαντήσεις, η αντιπολίτευση έχει καταθέσει ερωτήματα και η κοινωνία ακόμα περιμένει. Από τις 6 Ιουνίου του 2025 έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα δεν έχουν δοθεί οι αναγκαίες απαντήσεις.

0: Επειδή όπως σας είπαμε η ημέρα είναι λίγο έτσι περίεργη σήμερα, εμείς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα
1: 93.
0: Με την το live streaming που κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6. Να πούμε ότι θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ από την εκδήλωση που θα γίνει στο Θεσπρωτικό και την παρουσία του Υπουργού του Μιχάλη του Χρυσοχοΐδη, αλλά και του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σας είπαμε νωρίτερα περίπου στις 6:20, 6:30 θα βρίσκεται στη γραφεία της ΔΕΠ Πρέβεζας. Well, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο onprevezanews.gr και όλη την ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, όπως και στο sportspress.gr η αθλητική σας ενημέρωση. Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Εγώ να σε ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να απολαύσετε τα μπανάκια σας. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν κάτι τέτοιο. Βέβαια, τώρα εδώ δείχνει βροχόπτωση. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μας πιάσει εμάς. Καταιγίδες λέει. Καταιγίδες. Κάνει λόγο για καταιγίδες. Τώρα κατά πόσο θα μας πιάσει δεν ξέρω. Εμείς εδώ έχουμε άλλο θέο στην Πρέβεζα. Μπορεί να ρίχνει κατακλυσμό στο Λούρο, παράδειγμα, χαλάζει, και εμείς εδώ να έχουμε ήλιο. Και μάλιστα είδα και ένα χαρακτηριστικό βίντεο, δεν κατάλαβα σε ποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο ήταν, στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Γινόταν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Στο μισό γήπεδο έριχνε κατακλυσμό και στο άλλο είχε ηλιοφάνεια. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Δεν ξέρω αν είδα το συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Καλό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
0: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγίτσα Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Όλοι εσείς έχετε συντονιστεί στο Radio Preveze 93 και εγώ είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας καλωσορίζω στη συντροφιά μου και σήμερα. Σε αυτή την παρέα που σήμερα εκτός από μουσική θα κάνουμε και κάτι άλλο. Όπως σας έχω προαναγγείλει και από τα social media του σταθμού τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 5ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μικούς, το είπα καλά, τον κύριο Κυριάκο Κοτσίνη. Κύριε Κοτσίνη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, καλησπέρα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα, διότι πολλά και όμορφα συμβαίνουν στην πόλη μας και ειδικά το συγκεκριμένο φεστιβάλ κινηματογράφου που συμβαίνει για 5η χρονιά.
1: 5η χρονιά.
0: Νομίζω ότι αξίζει να το προβάλλουμε και να το γνωρίσετε και εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, που ενδεχομένως ορισμένοι από εσάς μπορεί να μην έχει τύχει μέχρι σήμερα. Και σήμερα είναι αυτή η μέρα, κύριε Κοτσίνη, που θέλω να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας να το γνωρίσουν, αν δεν το γνωρίζουν ήδη, και φυσικά να το στηρίξουν με την παρουσία τους.
1: Ναι, το φεστιβάλ είναι πλέον ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Είναι ένα διεθνές πολιτιστικό γεγονός. Mm-hmm. Οι συμμετοχές φέτος ξεπέρασαν τις 800 από 59 χώρες του κόσμου. Είναι ταινίες, πολλές από τις ταινίες που θα παιχτούν προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάποιες προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και έχουμε και τρεις ταινίες που παίζονται πρώτη φορά παγκοσμίως. Θα παιχτούν εδώ σε εμάς.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση. Όταν λέμε ταινία μικρού μήκους, μιλάμε για πόσα λεπτά? Από πόσα μέχρι πόσα δηλαδή είναι μια ταινία μικρού μήκους?
1: Η ταινία, αυτό κυμαίνεται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σταθερό συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.
0: Δεν υπάρχει ούτε μίνιμουμ ούτε μάξιμουμ.
1: Η Ακαδημία στα Όσκαρ mm-hmm. δέχεται μέχρι 40 λεπτά.
0: Το μικρό
1: φεστιβάλ μικρός. Των κανόνων δέχεται μέχρι 15.
0: Το δικό μας?
1: Το δικό μας δέχεται μέχρι 30. Mm-hmm. Αλλά σκεφτόμαστε να το κατεβάσουμε λίγο.
0: Ναι. Διότι είναι πολλές οι συμμετοχές.
1: Είναι μια ταινία μικρού μήκους, τώρα όταν φτάνει στο ημίωρο είναι
0: δυσλειτουργικό.
1: Ίσως, να μην αφορά το αποτύπωμα το δικό μας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Συνήθως οι ταινίες μικρομήκους έχουν να πούν κάτι μέσα σε 20 λεπτά να το πετύχουν. Όταν ξεφεύγουν αυτό το χρονικό διάστημα, mm-hmm. μπαίνουν μέσα άλλοι εκφραστικοί παράγοντες, άλλα, πώς να το πούμε, άλλα φορμικά χαρακτηριστικά, τα οποία mm-hmm. είναι σαν να σου λένε ότι δεν μπορώ να το κάνω σε λιγότερο, ενώ ο στόχος είναι αυτός.
0: Αυτή είναι η έννοια του μικρομήκους. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω πάρα πολύ από εσάς, πριν από οτιδήποτε άλλο που θα πούμε και θα αναφερόμαστε στο φετινό φεστιβάλ, να μου πείτε. Πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ, που θα το λέμε θεσμό σιγά σιγά, το εύχομαι. Πώς ξεκίνησε, πότε, με ποια αφορμή, ποιοι ήταν αυτοί που το ξεκίνησατε? Πείτε μου λίγο έτσι, αυτό, εν συντομία ή και όχι, την ιστορία του φεστιβάλ, την αρχή.
1: Το φεστιβάλ ξεκίνησε εξαιτίας του COVID.
0: Μάλιστα, ή χάρη σε αυτόν.
1: Εγώ ως σκηνοθέτης, επειδή ασχολούμαι από το 2010 με τις ταινίες που δημιουργώ και τις οποίες μετά τις προωθώ σε διάφορα φεστιβάλ παγκοσμίως, μπήκα λίγο στη διαδικασία να γνωρίσω αυτή τη διαδικασία υποβολών των ταινιών, τη διαδικασία σε οργανωτικό επίπεδο, στη διαδικασία της αξιολόγησης των ταινιών.
0: Επομένως εσείς ουσιαστικά ήσασταν εκείνος που το πρώτο συνέλαβε στο μυαλό και προσπαθήσατε να το υλοποιήσετε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι. Εγώ με τη λογική ότι όντας, ας πούμε, στην Πρέβεζα αισθάνομαι μια απομόνωση από το Διεθνές Κινηματογραφικό Γίγνεσθε mm-hmm. και εφόσον έχει ψηφοποιηθεί το μέσο, παλιά mm-hmm. ήταν πολύ πιο δύσκολο. Τώρα που είναι ψηφιακό.
0: Έως αδύνατο μπορεί να ήταν.
1: Εφόσον ψηφοποιήθηκε, θεώρησα ότι μπορώ να δημιουργήσω κάτι εφάμιλο σε ποιότητα με άλλα διεθνή φεστιβάλ και να φέρνω κόσμο εδώ. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να φύγω εύκολα από εδώ.
0: Είπατε, θα φέρω αυτό που μου λείπει κοντά μου.
1: Και κοντά μου. Εδώ, επειδή mm-hmm. έρχονται οι καλλιτέχνες όλοι, όλοι οι καλλιτέχνες είναι κουμπλεξάριστοι.
0: Mm-hmm.
1: Και οι δικοί μας οι Έλληνες και οι ξένοι.
0: Πολύ ωραία αυτό.
1: Πάντα μια πρόσκληση, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ τη θεωρούμε τιμητική.
0: Όπως θα έπρεπε να είναι κιόλας και να θεωρείται, δηλαδή.
1: Βέβαια, εξετάζεται και το φεστιβάλ. Μας τώρα η ποιότητα των ταινιών mm-hmm. είναι. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, μου το λένε κάθε φορά τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που θα μιλήσουμε λίγο για αυτό.
0: Σωστά,
1: αυτά,
0: εννοείται και θα μιλήσουμε.
1: Το αναφέρουν οι ίδιοι και όλοι όσοι έρχονται είναι η πρώτη τους, ας πούμε, αυθόρμητη αντίδραση mm-hmm. στο πόσο καλό είναι το επίπεδο των ταινιών. Γιατί συνήθως στα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους mm-hmm. να έχεις μία ταινία στις 20, ας πούμε.
0: Εννοείται ότι είναι πιο πολύ ερασιτεχνικές αυτό που συνηθίζεται αλλού.
1: Ναι, ερασιτεχνικές. Πλέον, εφόσον το μέσο έχει αποκτήσει τόσο εύκολη πρόσβαση, για κάποιο λόγο τον κινηματογράφο όλοι θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν. Ας πούμε. Το οποίο δεν είναι κακό. Να θεωρήσουν
0: αλλά δεν μπορούν στην πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω τον τίτλο εδώ και από το δελτίο τύπου. Είναι πέμπτο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, Short Encounters. Αυτό το επιλέγετε εσείς, σημαίνει σύντομες
1: Σύντομες συναντήσεις.
0: Αυτό το τίτλο τον φέρει κάθε χρόνο το φεστιβάλ αυτό.
1: Αυτό είναι το όνομα του φεστιβάλ. Τον
0: φέρει έτσι. Και είναι η λογική, το έχετε αποφασίσει, είναι συναντήσεις και ανθρώπων, φαντάζομαι, όχι μόνο ταινιών.
1: Είναι συναντήσεις ιστοριών.
0: Mm-hmm.
1: Μικρών ιστοριών. Οι οποίες έχουν όλες να κερδίσουν η μία από την άλλη κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και στον λογότυπό μας αυτό προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε με αυτούς τους κύκλους που δεν είναι ομόκεντροι, που κάποιοι μικρότεροι, κάποιοι μεγαλύτεροι και με κάποιο τρόπο
0: συναντώνται,
1: αλλά χωρίς να ενώνονται ποτέ,
0: mm-hmm.
1: Διατηρούν μια παραλληλία, ας πούμε, ότι η λογική είναι ότι όλες οι ταινίες έχουν να προσφέρουν και οι λιγότερο καλές τις πολύ καλές και φυσικά αντίστροφα.
0: Ωραία, θα περάσουμε να ακούσουμε έτσι λίγη μουσική και θα επανέλθουμε με τον κύριο Κοτσίνη, διότι πρέπει να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, κύριο Κοτσίνη, για το φετινό μας λοιπόν φεστιβάλ, το οποίο να πούμε ότι ξεκινάει 17 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 21.
1: 17 Ιουνίου, Τετάρτη.
0: Mm-hmm.
1: Από οι βατινές μέχρι παραστάσεις, μέχρι προβολές μέχρι το βράδυ.
0: Θα μας πείτε αμέσως μετά και πού ακριβώς. Ναι. Και 21 είναι η τελετή λήξης.
1: Η λήξη στο Ρωμαϊκό 2 στην Αρχαία Νικόπολη.
0: Πολύ ωραία.

0: Καλησπέρα σε εσάς που ενδεχομένως συντονιστήκατε μόλις τώρα, λίγο νωρίτερα στην παρέα μας. Ακούτε Radio Preveza 93, άλλη διαδικτυακά, άλλη ραδιοφωνικά και πατροπαράδοτα. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και στο στούντιο σήμερα εδώ μαζί μου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 5ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Short Encounters, ο κύριος Κοτσίνης Κυριακός. Κύριε Κοτσίνης, καλησπερίσουμε και όσους ήρθαν στην παρέα μας τώρα πιο πρόσφατα. Με τον κύριο Κοτσίνη εδώ μιλήσαμε λίγο για το πώς ξεκίνησε το φεστιβάλ αυτό πριν από 5,5 χρόνια περίπου. Και τώρα ήρθε αυτή η στιγμή που θα μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά. Είπαμε 17 Ιουνίου ξεκινούν οι προβολές. Πόσες ταινίες φέτος θα διαγωνιστούν, ανήκουν δηλαδή, πόσες προβολές και το διαγωνιστικό κομμάτι.
1: Να πούμε λίγο τις προβολές ξεκινάνε. Φυσικά. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Mm-hmm. Θα ξεκινάνε γύρω από τις 6 ώρα το απόγευμα, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα.
0: Κύριε Κοτσίνη, πού? Σε ποιο χώρο?
1: Στην Όαση θα προβάλλονται.
0: Στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, λοιπόν, ωραία.
1: Μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Συνεχόμενα.
1: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και το Σάββατο οι προβολές ξεκινάνε από τη 1.30 μεσημέρι μέχρι πάλι μέχρι τις 12.
0: Εδώ να πούμε, αγαπημένοι φίλε και φίλες, ότι είναι δωρεάν, κύριε Κοτσίνη. Η είσοδο είναι πολύ σημαντική αυτή και καθόλου λεπτομέρεια αυτή η πληροφορία.
1: Έχουμε προβολές και την Κυριακή το πρωί. Είναι το τμήμα των ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Είναι 10 ντοκιμαντέρ και 2 ελληνικά εκτός διαγωνιστικού. Mm-hmm. Φέτος έχουμε στο πρόγραμμα 113 ταινίες, οι οποίες έχουμε δύο παράλληλα προγράμματα. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό, γιατί δεν θα είναι μια δράση που την σκεφτήκαμε πρόσφατα και ίσως μην προλάβουμε να το επικοινωνήσουμε όπως πρέπει. Mm-hmm. Οι 15 ταινίες είναι εκτός διαγωνιστικού και είναι ελληνικές. Θα ξεκινήσει αυτή η δράση από φέτος, κοιτάζοντας μήπως μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα παράλληλο διαγωνιστικό ελληνικό πρόγραμμα.
0: Για την επόμενη φορά, δηλαδή, είναι σαν πιλωτικό.
1: Ναι. Οπότε αυτές οι ταινίες θα προβάλλονται στην Όραση και με αυτές την ουσία ξεκινάει το πρόγραμμα των προβολών. Αλλά επειδή θα είναι νωρίς το απόγευμα και όπως πραγματικά είναι μια ώρα που είναι λίγο δύσκολη, mm-hmm. θα παίχτουν αυτές οι 15 ταινίες θα παίχτουν και στον αύριο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Mm-hmm. Πέμπτη 9 με 10.30 και Παρασκευή 9 με 10.30.
0: Μάλιστα. Παράλληλα, δηλαδή θα παίζονται και στους δύο χώρους.
1: Θα παιχτούν, ναι.
0: Και στην Όαση και.
1: Εκείνη τη στιγμή στην Όαση θα παίζονται ταινίες του διαγωνιστικού. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι θα είναι λίγο ίσως ασύμβατο αυτό. Το έχω επικοινωνήσει και με τους Έλληνες mm-hmm. δημιουργούς ότι ίσως να μην υπάρχει προέλευση εκεί, αλλά θα είναι ένας mm-hmm. ωραίος χώρος. Εγώ θα είμαι εκεί mm-hmm. με τους Έλληνες δημιουργούς. Θα κοιτάξουμε εγώ με κάποιες φωτογραφίες να δούμε πόσο κόσμο θα μπορέσουμε να φέρουμε να μιλήσουμε με τους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και αυτές οι 15 είναι εκτός διαγωνιστικού. Οι υπόλοιπες είναι το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από ταινίες μυθοπλασίας, mm-hmm. ντοκιμαντέρ, πειραματικές, κινουμένων σχεδίων.
0: Είναι πολλές κατηγορίες.
1: Σπουδαστικές ταινίες. Το καλό είναι φέτος ότι θα έχουμε μαζί μας καλλιτέχνες, οι οποίοι θα βραβευθούν, δεν το ξέρουν βέβαια οι ίδιοι.
0: Τι είναι, την έκπληξη.
1: Τα βραβεία τα ανακοινώνονται στην τελετή λήξης. Δεν τα γνωρίζει κανένας. Ούτε οι ίδιοι το ξέρουν.
0: Α, δεν το γνωρίζουν νωρίτερα, εννοείται.
1: Όχι, βέβαια.
0: Προφανώς, ναι.
1: Οπότε κάποιοι που θα βρίσκονται εδώ θα βραβευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μία καλλιτέχνη εξαιρετική. Η ταινία θα πάρει περισσότερα από ένα βραβείο. Mm-hmm. Πολλές από τις ταινίες ήταν στη διαλογή για τα φετινά Όσκαρ. Θα είναι οσκαρικοί καλλιτέχνες εδώ, σκηνοθέτες.
0: Οι οποίοι είναι από διάφορες χώρες, έτσι.
1: Από διάφορες χώρες, mm-hmm. ναι. Η τελετή λήξης, πολύ σημαντικό έτσι, πολιτιστικό δρόμενο στο αρχαίο Ρωμαϊκό 2, την Κυριακή το βράδυ, 8 με 9 και 45. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα ο κόσμος να δει ένα σκόπιση των ταινιών που προβλήθηκαν όλες τις μέρες, πολύ σύντομη. Mm-hmm. Θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις με μέλη της Επιτροπής που δεν μπορούν να είναι εδώ. Κάποιοι είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ας πούμε, τώρα αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, γυρίζει μια ταινία εκεί. Προσπάθησε να έρθει, δεν θα μπορέσει να έρθει. Θα είναι κάποια μέλη της Κριτικής Επιτροπής.
0: Άρα κάποιοι θα συνδεθούν και με την βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Ναι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για τους παρευρισκόμενους εκεί. Θα ενημερωθούν και όλοι οι καλλιτέχνες να μπορέσουν να συνδεθούν σε περίπτωση που, που λάβουν κάποιο βραβείο εκείνη την ώρα. Mm. Θα έχουμε μαζί μας ένα σχήμα, ένα μικρό σύνολο από την Καμεράτα, την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου
0: Ιωαννίνων. Από το Ιωάννινα. Mm-hmm. Αυτό για την τελετή λήξη, σωστά, σε αυτή αναφέρεστε αυτό, τώρα, ναι. Που θα γίνει στο Ρωμαϊκό Οδείο στην Αρχαία Νικόπολη.
1: Ναι. Και μαζί μας ήταν και η Μέτρη Σοπράνοντα από τη Λυρική Μάρθα Εσωτηρίου. Η ορχήστρα, το ορχηστρικό σχήμα αυτό θα είναι από την επίβλεψη του Γιώργου του Κλίτσιου, του μαέστρου της χωρητής ορχήστρας. Mm-hmm. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και θα την κρατήσουν και σύντομη, ας πούμε, επειδή πέρσι...
0: Ήταν πολλές ώρες.
1: Κάποιες 3 ώρες περίπου. Ξεφύγαμε το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Ναι. Ήταν έτσι ένα μεγαλοπρεπές.
0: Όταν έχεις πολλά να κάνεις και να δείξεις, ναι. Πώς να τα συνοψίσεις.
1: Κάναμε πολλά. Είχαμε και τη χοροδία την αρμονία πέρσι, ναι. Και βάλαμε πολλά πράγματα.
0: Και αυτό θέλω να πω, ότι όταν κάλεσαι ανθρώπους που θέλεις να τους αναδείξεις, θέλεις να τους δώσεις το χρόνο που αξίζει και αναλογεί στον καθένα, είναι δύσκολο να το κάνεις πιο σύντομα.
1: Δεν μπορεί να κάνεις εκτόσεις. Mm. Αλλά φέτος το οργανώσαμε έτσι, ώστε να μην κουραστεί ο κόσμος, mm-hmm. Και ίσως να μην χρειαστεί να κάνουμε και διάλειμμα, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι και πολύ όμορφη διαδικασία των βραβείων. Δηλαδή, όσοι έχουν παρακολουθήσει τις ταινίες και έχουν έρθει στο φεστιβάλ, είναι κάποιοι πλέον. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο κάθε χρόνο βέβαια έχει και περισσότερο.
0: Κοιτάξτε, το χτίζεται χρόνο με το χρόνο.
1: Φυσικά, ναι.
0: Όλα τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους, ακόμα και αυτό. Είναι πολύ φυσιολογικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η διαδικασία που εσείς επιλέγετε τις ταινίες που θα συμμετέχουν? Φαντάζομαι ότι έρχονται, γιατί έψαξα λίγο νωρίτερα στο διαδίκτυο, μπήκα στην σελίδα του φεστιβάλ, που νομίζω και οι φίλοι μας μπορούν να μπουν, οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Στη σελίδα που είναι, καθίστε ψάχνω να το βρω, πού το έχω γράψει, Free...
1: Το Film Freeway.
0: Film Freeway.
1: Αυτή είναι η πλατφόρμα υποβολών.
0: Ακριβώς. Και είδα λοιπόν ότι θα μπορούσε οποιοδήποτε να υποβάλει. Ναι, ναι. Άρα πολλοί υποβάλλουν τις ταινίες τους. Πώς και ποιοι επιλέγουν το ποιες ταινίες θα συμμετέχουν στο τέλος?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιτροπή mm-hmm. η οποία κάνει την πρώτη διαλογή. Δηλαδή από τις 800 ταινίες θα καταλήξουμε στον αριθμό των επίσημων συμμετοχών.
0: Είστε μέλος της επιτροπής αυτής, φαντάζομαι.
1: Εγώ είμαι μέλος της επιτροπής, ναι. Και σαν καλλιτεχνικός διευθυντής, ας πούμε, mm-hmm. αλλά και το curation. Δηλαδή πολλές φορές όταν βλέπω το πρόγραμμα δεν έχει το επίπεδο που θέλω, μπαίνουμε στη διαδικασία να καλέσουμε ταινίες στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Να προτείνουμε να συμμετάσχουν. Δεν τους καλούμε.
0: Α, μπορεί να γίνει και έτσι δηλαδή.
1: Ναι, έχει συμβεί και σε μένα σαν σκηνοθέτης. Έτσι το. Mm-hmm. Και δεν το επινόησα, ας πούμε. Δηλαδή, πολλές φορές την ταινία μου την καλούσαν σε φεστιβάλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν σε όλη την διαδικασία mm-hmm. της διαλογής. Κανονικά σε όλα τα βήματα.
0: Πείτε μου έτσι έναν αριθμό, γιατί είμαι περίεργη. Πόσες δηλαδή, πόσες συμμετοχές υποψήφιες θα μπορούμε να έχουμε και σε μια χρονιά? Φέτος δηλαδή, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι υπέβαλαν, δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν?
1: Περίπου 830 ταινίες.
0: Και για να επιλέξετε στο τέλος γύρω στις
1: 113. Έχουμε και μια δεύτερη πλατφόρμα υποβολών, mm-hmm. η οποία δεν είναι πάρα πολύ δεδομένη. Έχει να κάνει με την Ασία πιο πολύ.
0: Α.
1: Από εκεί έρχονται ταινίες. Ναι.
0: Και μέσα σε αυτές τις 114 είναι και οι ταινίες μυθοπλασίας και οι ταινίες με κινούμενα σχέδια. Είναι συνολικά αυτός ο αριθμός.
1: Και το ελληνικό πρόγραμμα το που είναι εκτός διαγωνιστικού, mm-hmm. 15 ελληνικές. Συνήθως δεν παίρνουμε τόσες πολλές.
0: Και οι κατηγορίες που βραβεύεται πόσες είναι?
1: Είναι γύρω, πρέπει να είναι τώρα μαζί με τις, δίνουμε και κάποια ειδικά βραβεία, εφημομηνία, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Οι βασικές κατηγορίες.
1: Είναι γύρω στις 15.
0: Είναι γύρω στις 15.
1: 15-16.
0: Άρα όταν λοιπόν ένας, αυτή τη στιγμή λέμε ότι πάνω από 800 άνθρωποι ουσιαστικά επιδίωξαν και θέλησαν να συμμετέχουν, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αναπόφευκτα το βλέπουμε αυτό. Και μου είπατε νωρίτερα ένα κριτήριο είναι ο χρόνος. Φαντάζομαι όμως ότι είναι το λιγότερο. Ποια είναι για εσάς τα κλειδιά, τα σημεία κλειδιά, τα κριτήρια κλειδιά για να επιλέξετε τι ψάχνετε να βρείτε στις ταινίες?
1: Κοιτάξτε, το φεστιβάλ δεν είναι θεματικό, ας πούμε. Δεν είναι ότι...
0: Αυτό ήταν μια άλλη μου ερώτηση. Άρα δεν είναι θεματικό.
1: Όχι,
0: ο καθένας μπορεί να έχει το θέμα του.
1: Σε κάποια συγκεκριμένα θεματική. Mm-hmm. Μετά έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του έργου. Τώρα είναι μια συζήτηση βαθιά φιλοσοφική αυτή.
0: Συμφωνείτε όμως, αν μέλη της Επιτροπής, έχετε θέσει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια αντικειμενικά?
1: Κοιτάξτε, στο πρώτο στάδιο υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι mm-hmm. βλέπουν και βαθμολογούν. Mm-hmm. Υπάρχουν κατηγορίες, βαθμολογούν τη φωτογραφία, τις ερμηνείες, το ρυθμό της ταινίας, τη φόρμα της ταινίας, τη σκηνοθεσία, το σενάριο,
0: μάλιστα.
1: το μοντάζ, τη μουσική, όλα αυτά. Και βάσει αυτά, αφού συγκεντρώσουμε όλες τις βαθμολογίες κτλ., γίνεται και μια συζήτηση και γίνεται πρώτη διαλογή. Μετά οι ταινίες, εγώ στην Κρητική Επιτροπή παίρνω και κριτές τους οποίους τους κατευθύνω σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ας πούμε, φέτος το βραβείο της πειραματικής ταινίας θα το δώσουν δύο σκηνοθέτες από τον Καναδά, οι οποίοι ασχολούνται με τον πειραματικό κινηματογράφο. Οπότε αυτές οι δύο κυρίες ασχοληθήκαν με τις 10 ταινίες που εμείς επιλέξαμε για το διαγωνιστικό κομμάτι.
0: Που είναι το αντικείμενό τους, ας πούμε, που είναι πιο εξειδικευμένες εκεί.
1: Εκεί δεν συμμετέχω εγώ. Δηλαδή, μπορεί να προτείνω ή να συζητήσουμε κάτι, αν βρω μια δυσκολία, κάποιο εμπόδιο, αλλά δεν συμμετέχω. Μετά τις ταινίες μυθοπλασίας, αυτές δοθήκαν στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον φετινό, ο οποίος κέρδισε πέρσι 4 βραβεία στο φεστιβάλ. Η ταινία του ήταν στη 15η για τα Όσκαρ που μας πέρασε, μαζί με τον Μοντέρ που βραβεύτηκε πέρσι στο φεστιβάλ, πάλι μια ταινία που ήταν και αυτή στη μεγάλη λίστα των Όσκαρ. Και αφού επιλέγουν και αυτή τα βραβεία της κατηγορίας, μετά καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση. Μπορεί, ας πούμε, όταν δύο ταινίες είναι εκεί και μας αρέσουν εξίσου, όπως έγινε τώρα φέτος με ένα βραβείο για καλύτερη ταινία, έτυχε η ταινία η μία από τις δύο να η σκηνοθέτητα ήταν πρωτοεμφανιζόμενη. Επειδή έχουμε τέτοια κατηγορία στο φεστιβάλ, της δώσαμε το βραβείο αυτό.
0: Σωστά.
1: Οπότε απαλλάχθηκε από εκεί το δίλημα και πήγαμε στην άλλη ταινία να δώσουμε ένα βραβείο μεγαλύτερο. Ας πούμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη που σκέφτομαι. Βλέπετε κάθε χρόνο να υπάρχουν έτσι περισσότερο κοινά χαρακτηριστικά στη θεματολογία των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτές τις ταινίες? Δηλαδή, αυτό που λέμε, υπάρχουν trends και στις ταινίες αυτής της κατηγορίας?
1: Αυτό πάλι έχει να κάνει με τις συγκυρίες και τις συνθήκες, τις κοινωνικοπολιτικές,
0: αυτό.
1: Τι επιλέγει κάποιος να δείξει, δηλαδή. Έχουμε πολλές ταινίες οι οποίες προέρχονται από τέτοιες χώρες, οι οποίες είναι βουτυγμένες, ας πούμε, μέσα στην... δηλαδή αντλούν την έμπνευσή τους από την κακουχία, από την ανισότητα, από την αδικία, οπότε οι θεματικές τους είναι κυρίως αυτές. Εξαιρετικές ταινίες. Φέτος έχουμε μια πάρα πολύ καλή ταινία που θα βραβευτεί σε μια κατηγορία. Και μάλιστα το παιδί που την έκανε ήταν και σπουδαστική η ταινία. Δεν είναι...
0: Σπουδαστική εννοείται.
1: Σαν φοιτητής. Η ταινία που έκανε, σαν ίσως αυτοί μπορεί να τον ούνε για να πάνε το πτυχίο του.
0: Μάλιστα.
1: Ή στα πλαίσια των σπουδών τους. Οι θεματικές συνήθως είναι λίγες οι ταινίες που είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, μπορεί να έχεις 50 ταινίες που είναι εξαιρετικές, ας πούμε, αλλά να τις δεις ευχάριστα με ένα θέμα το οποίο δεν θα χτυπήσει κάποιο καμπανάκι. Αλλά είναι λίγες αυτές οι οποίες πραγματικά ξεχωρίζουν εφόλης της ύλης σε ό,τι αφορά πέρα από το τεχνικό κομμάτι της, το δημιουργικό.
0: Στη θεματολογία.
1: Δηλαδή, φέτος η ταινία που θα πάρει το σενάριο καλύτερης, το βραβείο καλύτερου σενάριου. Είναι ένα πράγμα το οποίο μας έπεσε ουρανοκατέβατο.
0: Θα μας το αποκαλύψετε τώρα?
1: Όχι
0: βέβαια. Δεν θέλουμε κιόλας άλλωστε.
1: Ναι,
0: να είδατε τώρα μας προκαλείτε το ενδιαφέρον και την περιέργεια ταυτόχρονα.
1: Είναι ένα fiction, μια μυθοπλασία, ας πούμε, ακραίας μορφής. Δεν έχει να κάνει με τίποτα που μας αφορά στη καθημερινότητα ή που θα μπορούσε να μας αφορά.
0: Γι' αυτό άλλωστε θα πάρει και βραβείο πρωτότυπου σεναρίου.
1: Ήταν εξαιρετική.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Κοτσίνη, θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα 93. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά για αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου που συμβαίνει για 5η χρονιά στην πόλη της Πρέβεζας, που είναι δωρεάν για όλους εσάς που θέλετε να μας επισκεφτείτε και από γειτονικές πόλεις από τις οποίες μας ακούτε και συντονίζεστε. Ο κύριος Κοτσίνης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του 5ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση

0: όποιος θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγρά αέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: ποσοστία.
1: Ποσοστία, να το πούμε, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ ψηλό.
1: Ναι, πολύ ψηλό.
0: Αυτό, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, θα συμβεί στην πόλη μας, στην πόλη της Πρέβεζας, από τις 17 μέχρι και τις 21 Ιουνίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Οι βασικές προβολές, κύριε Κοτσίνη, όπως είπαμε και πριν, θα γίνονται 17, 18 και 19 στην ΟΑΣΗ, στο Πολιτιστικό
1: και
0: Κέντρο.
1: 17, 19
0: και 20,
1: και 20 Σάββατο.
0: Και 20 Σάββατο.
1: Και 21 Κυριακή πρωινές. Τα ντοκιμαντέρ.
0: Και είπαμε ότι τις ημέρες των προβολών ξεκινάνε από τις 6 το απόγευμα.
1: 6 συμπλήν.
0: Ωραία.
1: 6 παρατέρατο ή 6 και 4 θα.
0: Και μπορεί κανείς λοιπόν να μπει ελεύθερα. Να δει όσο θέλει να δει, όσο χρόνο έχει να διαθέσει, αν όχι όλο, να αποχωρήσει.
1: Είναι ωραία διαδικασία, γιατί βλέπεις κόσμο μπαίνει, βγαίνει, πάνε σε
0: αυτές δηλαδή ρέουν οι προβολές, δεν υπάρχουν ενδιάμεσα διαλύματα.
1: Υπάρχουν διαλύματα δεκάλεπτα. Υπάρχουν session, περίοδοι προβολών.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή ξεκινάει 6 παρατέρατο με 7.
0: Μάλιστα.
1: 7 και 4 το επόμενο, με 9 ας πούμε. Αλλά φέτος επειδή ήταν πολλές ταινίες, βάλαμε αυτή την παραπάνω μέρα, η οποία παραπάνω μέρα δεν είναι κάτι απλό. Είναι, μεταφράζεται και σε κόστος για το φεστιβάλ μεγάλο και σε εργασία.
0: Και τώρα μιλάμε για κόστος. Μάλλον όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για κόστος. Θέλω και για κάτι άλλο να μου μιλήσετε, που διάβασα μέσα στην σελίδα, στις πληροφορίες. Δεν περιορίζεστε μόνο στις προβολές και στο διαγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σεμινάρια, workshops. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Ναι, ξεκινήσαμε πέρσι μια πρωτοβουλία, στην οποία ήταν αποκλειστικός δωρητής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πέρσι ξεκινήσαμε με ένα masterclass. Masterclass τώρα αυτό διαχωρίζεται με την έννοια ότι οι ομιλητές είναι διεθνώς καταξιωμένοι και αναγνωρισμένοι δημιουργοί.
0: Και απευθύνονταν σε ποιους?
1: Σε μαθητές.
0: Αποκλειστικά ή σε όποιον ενδιαφέρεται?
1: Αλλά όποιος ήθελε να μπει μέσα
0: μπορούσε, ήταν ελεύθερο.
1: Οπότε ήταν ανοιχτή, βέβαια. Είχαμε τον υποψήφιο για Όσκαρ πέρσι. Στο Masterclass πέρσι είχαμε τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Doug Rowland, ο οποίος ήταν υποψήφιος το 21 με την ταινία του. Ήταν η Αλάνα Ταφονσέκα, αυτή είναι μουσικός παραγωγός. Κάνει αποδεικτικά ότι κάνει τη μουσική για το Wednesday στο Netflix.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μας έδειξε πράγματα που δεν επιτρέπονται να δούμε. Δηλαδή, αν το μάθαινε το στούντιο παραγωγή των Πίσω Γόνιμ Μπρος, θα είχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, ήταν μυστικά σαν να λέμε τον γυρίσκο.
1: Κλείσαν όλα, έβαλε τα παιδιά να κλείσουν τα κινητά και του έδειξε making off από το επεισόδιο που θα προβάλλονταν μετά από λίγο για να πάθουν πλάκα τα παιδιά.
0: Ναι, σα πω τώρα, αυτά τα παιδιά, όταν λέτε μαθητές, είναι μαθητές φαντάζομαι ηλικίου. Ίσως και γυμνασίου. Πώς το μαθαίνουν, πώς τους βρίσκεται, κάνουν εγγραφή, είναι ανοιχτό? Πείτε μας δηλαδή φέτος.
1: Φέτος λοιπόν,
0: τι θα κάνουν τα παιδιά?
1: Φέτος έχουμε τη δεύτερη πρωτοβουλία, εκπαιδευτική πρωτοβουλία, θα είναι workshop αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι φέτος, ότι πέρσι έγινε το Μάιο. Το Μάιο τα σχολεία ήταν ακόμα ανοιχτά.
0: Οπότε είχατε προσεγγίσει τα σχολεία.
1: Οπότε προσεγγίσαμε τα σχολεία, δεν υπήρχε μεγάλη απόκριση βέβαια. Ευτυχώς ανταποκρίθηκαν από το γυμνάσιο που έγινε η κόρη μου, η κυρία Τραβέλη, εκεί ήταν.
0: Το τέταρτο γυμνάσιο.
1: Ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Και είχαμε κόσμο και από το μουσικό σχολείο κτλ. Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν.
0: Κοιτάξτε, ούκαν το πόλο το F. Αυτοί που θα έρθουν.
1: Και από το πρότυπο.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς όμως έχουν και ένα ενδιαφέρον, έτσι, γι' αυτό. Μπορεί να μην είναι πολλοί, όμως.
1: Και 15 άτομα να είναι ακόμα
0: ακριβώς,
1: και 10.
0: Ακριβώς.
1: Είναι.
0: Φέτος δηλαδή, τώρα που μιλάμε, πώς μπορούν τα παιδιά εκεί έξω, και εσείς είστε γονείς που μας ακούτε, είστε θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες, που μπορεί να γνωρίζετε ότι ένα από τα δικά σας παιδιά ενδιαφέρεται. Έτσι, το τριβελίζει το ενδιαφέρον η σκηνοθεσία, ο κινηματογράφος. Πού, κύριε Κοτσίνη, πρέπει να.
1: Ήθελα να αναφέρω πριν να αναφέρω την κυρία Τραβέλη, ήθελα να αναφέρω τη Χρυσούλα του Παπαθανασίου.
0: Από
1: το πρότυπο που έφερε τα παιδιά, βοήθησε και αυτή πάρα πολύ. Κοιτάξτε, φέτος θα ξεκινήσουμε να το επικοινωνούμε αυτό από αύριο.
0: Ξέρουμε πού θα γίνουν τα workshops αυτά?
1: Θα γίνουν στην ΟΑΣΗ, Παρασκευή και Σάββατο, πρωινές ώρες.
0: Αυτό είναι 18-19.
1: 19-20.
0: Πρωινές ώρες πριν τις προβολές δηλαδή.
1: 9 με 1. Θα είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Φέρνουμε και στα παιδιά να τους φέρνουμε κάποιο σνακ, νεράκια, χυμούς κτλ. Αποκτά πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί συνδέονται με τους καλλιτέχνες. Έχουν να δουν πολύ ωραία πράγματα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει το κινητό Το 697-792-794.
0: Μπορείτε να το βρείτε τον κύριο Κοτσίνη, να σας πω, και στο Facebook σίγουρα, δεν ξέρω, και στο Instagram.
1: Και στο Instagram, ναι.
0: Ακόμη και αν ακούτε τώρα αυτήν εδώ τη συνέντευξη και θέλετε να στείλετε σε εμάς, στο Radio Πρέβεζα, μια επικοινωνία, ένα όνομα ή ό,τι θέλετε και σας ενδιαφέρει, θα σας φέρουμε εμείς, θα σας απαντήσουμε με το τηλέφωνο του κύριου Κοτσίνη για να έρθετε σε επαφή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και αυτό ελεύθερο είναι η είσοδος, προφανώς, και η συμμετοχή. Είσοδος,
1: ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, τα παιδιά που τους, πραγματικά τους αφορά αυτό το πράγμα και τους ενδιαφέρει, θα αποκομίσουν. Είναι μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καλλιτέχνες. Τώρα, η ομιλήτρια που θα έχουμε εκεί ήταν στα, η ταινία της ήταν στην 15η.
0: Κύριε Κοτσίνη, το λέτε τώρα αυτό και λέω. Μα πόσο πιθανό θα ήταν να φανταστεί κανείς ότι στην πόλη της Πρέβεζας, που είναι μια επαρχιακή πόλη, θα υπήρχε η δυνατότητα σε νεαρά παιδιά να έρθουν σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους?
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι εξαιρετική αυτή η.
1: Και μάλιστα θέλω να του πω: έχω μια σκηνοθέτητα, τη οποία η ταινία ήταν στην 15η για τα Όσκαρ, mm-hmm. που έχει να κάνει με την σεξουαλική παρενόχληση σε καθημερινό περιβάλλον. Είναι μια ταινία που θεωρώ ότι πρέπει να τη δουν και νεαρές κοπέλες, ας πούμε. Ρωτάω και την κόρη μου και οπωσδήποτε. Mm-hmm.
0: Κοπέλες και αγόρια. Εγώ δεν θα το ξεχωρίσω, καθότι και εγώ έτσι μητέρα. Τα παιδιά μας.
1: Ναι. Είναι μια ταινία που αξίζει να τη δουν και για το θέμα της.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η πρωταγωνίστρια είναι κοφάλαλη. Mm-hmm. Είναι μια εξαιρετική ταινία. Θα παράγουν δυνατόν να τη δουν.
0: Αυτή η ταινία θα παίξει στο διαγωνιστικό,
1: θα παίξει
0: διαγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, είναι από τα φοβορή. Mm-hmm. Δεν θα πω κάτι άλλο για την ταινία αυτή. Θα παίξει στο διαγωνιστικό. Αλλά θα την προβάλλουμε και στο workshop.
0: Επομένως είναι πολύ ωραία ευκαιρία, γιατί τα σχολεία θα έχουν ολοκληρώσει, ναι. θα έχουν κλείσει. Επομένως αυτά τα πρωινά εκεί, Παρασκευή και Σάββατο, είπαμε, του Ιουνίου, θα μπορούσαν να έρθουν παιδιά που τα ενδιαφέρει. Εγώ έχω ήδη στο μυαλό μου έναν ανιψιό μου, ο οποίος κάναμε αυτή την κουβέντα προχθές και δεν ξέραμε, δεν ήξερα ακόμη τι υπάρχει.
1: Επίσης να πούμε ότι δεν χρειάζεται να έρθει το παιδί από τις 9 μέχρι τη 1. Ας πούμε,
0: έρθει και όσο.
1: Ναι, ας έρθει να κάτσει μια ώρα, να δει μια ταινία, να πάρει κάτι όμως.
0: Ναι. Ναι, και να του καλλιεργήσετε αυτό το ενδιαφέρον, να το κάνουμε κάτι λίγο μεγαλύτερο. Γιατί όχι,
1: ναι,
0: κάτι πιο απτό, κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί μπορεί να ρωτήσει και πράγματα, θεωρώ, να ρωτήσουν
1: ξέρετε
0: τα παιδιά.
1: Τι σκεφτόμασταν, αυτή τη δράση, να μην εστιάζουμε κάθε φορά μόνο στις μέρες που γίνεται το φεστιβάλ.
0: Σωστά.
1: Να κάνουμε την εκπαιδευτική δράση μέσα στο χειμώνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα είναι πιο κοστοβόρα έτσι. Δεν έχουμε την οικονομική στήριξη να φέρουμε. Δηλαδή τώρα κάποιοι καλλιτέχνες έρχονται εδώ με αφορμή, δηλαδή η κυρία που θα μιλήσει, έρχεται με αφορμή την ταινία.
0: Το φεστιβάλ.
1: Ναι, δεν θα ερχόταν διαφορετικά, θα ερχόταν να τις βάζαμε τα έξοδα.
0: Ήθελετε τώρα η ώρα αυτή να δούμε ποιος στηρίζει θεσμικά το φεστιβάλ?
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται από μόνα τους.
1: Όχι, όχι.
0: Χρειάζονται σίγουρα οικονομική ενίσχυση. Για πείτε μας.
1: Το φεστιβάλ το στηρίζει φέτος ο μεγάλος, ο βασικός χορηγός, mm-hmm. είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, το ΕΚΟΜΕΔ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν και περσινός χορηγός. Φέτος είναι ο βασικός, μας έχει στηρίξει με ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, ποσό.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μέγα χορηγό για δεύτερη χρονιά, μεγάλο χορηγό, την τράπεζα Eurobank, με πολύ σημαντική βοήθεια και αυτός mm-hmm. ο οργανισμός. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος,
0: yeah.
1: με μια ενίσχυση οικονομική, και yeah. σταθερά βοηθούν η περιφέρεια Πρέβεζας
0: mm-hmm.
1: και ο Δήμος.
0: Και ο Δήμος. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό,
0: αυτό,
1: είναι σημαντικό.
0: Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Προσπαθούμε εδώ από το τοπικά να ζητάμε περισσότερα, ας πούμε. Δεν έχουμε βέβαια παράπονο, γιατί μας στηρίξαν και όλα στην αρχή που ήταν, mm-hmm. τα χρειαζόμασταν περισσότερο τα χρήματα. Mm-hmm.
0: Εντάξει, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ έχετε και οικονομική στήριξη, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορείτε να κάνετε.
1: Ναι, και γίνεται και πιο εύκολο για μένα και για όλους όσοι συμμετέχουν, γιατί οι κούρες, το άγχος όταν φτάνουμε τώρα και να μετράμε. Επειδή βάζουμε, καλύπτουμε την διαμονή των καλλιτεχνών.
0: Λογικό.
1: Είναι ένα κίνητρο για να έρθουν και σε μια πόλη περιφερειακή, ας πούμε. Μετράμε το κάθε δωμάτιο, είναι τόσα λεφτά παραπάνω. Να έρθει αυτό, αν τελικά δεν θα έρθει, να μην προσαβάσουμε κάποιον άλλον. Φοβόμαστε να καλέσουμε περισσότερο κόσμο. Τρέμουμε αν θα έρθουν, αν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας περισσότερο από όσο μπορούν να φιλοξενήσουν.
0: Να ανταποκριθείτε εσείς.
1: Δηλαδή είναι κρίμα, γιατί τα ποσά δεν είναι τόσο μεγάλα που ζητάμε, ας πούμε.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι για μια μικρή πόλη, γιατί μικρή είναι η Πρέβεζα, τώρα να είμαστε ρεαλιστές, το να μπορεί να φιλοξενεί ένα γεγονός το οποίο φέρνει εδώ ανθρώπους διεθνούς φήμης και από τόσες διαφορετικές χώρες, δεν είναι μικρό πράγμα. Και θέλει σίγουρα, και χαίρομαι που έχει τη στήριξη, τουλάχιστον από αυτούς που είπατε, γιατί και ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες,
1: ναι, ναι.
0: ακόμα και αν δεν είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί, για παράδειγμα.
1: Θέλω να εστιάσω αυτό. Ο Δήμος και η Περιφέρεια θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα αυτού του θεσμού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μπορούν να το κάνουν.
0: Ωραία.
1: Μπορούν να βρουν τον ζητικό χώρο να το κάνουν για να φύγει αυτή
0: η
1: ανασφάλεια.
0: Ναι. Υπάρχει δηλαδή ακόμη 5 χρόνια μετά.
1: Το κέντρο, εμείς την πρώτη χρονιά επιδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς, το λέω ότι ευτυχώς είναι ένα θέμα καθαρά διαδικαστικό, γραφειοκρατικό. Έφυγε από εκεί το κομμάτι των φεστιβάλ και πήγε στο πλέον κοινογράφου. Το οποίο.
0: Α, είναι καλύτερο είναι δηλαδή καλύτερο, ναι, για καλύτερο, το κομμάτι της διεξαγωγής.
1: Αφορά μόνο το κέντρο κοινογράφου, είναι μόνο τα φεστιβάλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όχι με πολιτικές δράσεις, ας πούμε, εν γέννη. Οπότε έχουμε αφοσιωθεί εκεί. Το πρακτικά, από τη στιγμή που επιδοτήσε και πληρήσει τους όρους και κάθε χρόνο τους πληρήσει όλο και περισσότερο, θεωρητικά δεν θα σταματήσει ποτέ να σχηματοδοτεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το θεωρήσει δεδομένο, ας πούμε.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό για να συμβεί τώρα, εσείς εργάζεστε γι' αυτό μήνες πριν, μην πω από το τέλος του προηγούμενου, ναι, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Τρεις μήνες καθόμαστε. Μετά ξεκινάμε.
0: Δηλαδή τα πράγματα δεν συμβαίνουν από μήνα σε μήνα απλά.
1: Όχι.
0: Συμβαίνουν, ναι, όλο το χειμώνα. Οπότε είναι σημαντικό κι εσείς να γνωρίζετε και με τι νούμερα και σε τι περιθώριο μπορείτε να κινήσετε. Οπότε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και εσείς που μας ακούτε από την πόλη της Πρέβεζας και το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε μέχρι τώρα, και εσείς που μας ακούτε από γειτονικές πόλεις και μας γράφετε από την Πάργα, από τη Λευκάδα, από την Βόνιτσα, από το Καναλάκι, από την Άρτα, είμαστε δίπλα, μια ανάσα δρόμος, και μπορείτε να έρθετε, να στηρίξετε, να απολαύσετε και εσείς, να συζητήσετε. Είναι, νομίζω, κύριε Κοτσίνη, μια εξαιρετική ευκαιρία και με παρέα κάποιος να έρθει και να έχει κάτι διαφορετικό να δει, να πει στον εαυτό του, στο διπλανό του.
1: Κοιτάξτε, και το γράφος είναι μια τέχνη η οποία τους ελκύει, μαγνητίζει τους πάντες. Αλλά αναφερθώ στους κινηματογραφόφιλους, έχουν δικαιολογία να το χάσουν αυτό το πράγμα.
0: Σωστά. Θα εκπλαγούν, και δωρεάν.
1: Ναι, θα εκπλαγούν ευχάριστα. Δηλαδή, ναι, με το ποιότητα ταινιών που θα δουν και, και πολλές από τις ταινίες θα τους μείνουν και μετά λόγω θεματολογίας. Αξίζει τον κόπο, πραγματικά.
0: Επομένως, να κλείσουμε, εγώ λέω κάπως έτσι, να προσκαλέσουμε τους φίλους και τις φίλες. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, κύριε Κοτσίνη, όριο ηλικιακό όσον αφορά το κατώτερο, ή υπάρχει?
1: Υπάρχει. Για κάθε ταινία έχει μια.
0: Α, η κάθε ταινία.
1: Ιταλότητα δίπλα, ναι. Είναι κάποιες ταινίες τώρα που δεν μπορεί να τις δει. Έχει από 18 και πάνω.
0: Okay. Άρα υπάρχουν και κάποιες που είναι και για κάτω, ναι, τα 18, όπως αυτή που αναφέραμε νωρίτερα, για παράδειγμα.
1: Αυτή μπορεί να τη δουν, εντάξει, οποιαδήποτε ηλικία, δεν θα γίνει κατανοητή ίσως.
0: Σωστά.
1: Οπότε βάζουμε και ένα. Και καταλληλότερα βάσει και αυτού, ας πούμε. Όχι τόσο του τι φαίνεται στην ταινία, το
0: αν κατανοεί.
1: Ναι, αν είναι κατανοητό. Αν αξίζει τον κόμμα ότι δει ένα παιδάκι, όχι, ας πούμε. Λοιπόν, τη δίστρα που έχουν γυμνό μέσα και τα λοιπά, που δεν είναι.
0: Άρα υπάρχει σήμανση καταλληλότητα, ναι, ναι, ηλικιακή. Δεν έχει κανείς λοιπόν να φοβηθεί κάτι ως προς αυτό.
1: Ειδικά και στα καινούργια σχέδια που οι ταινίες του κοινού σχεδίου δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε.
0: Είναι συγκεκριμένη ημέρα που παίζουν αυτά, τα animation κινητά? Είναι μαζί με άλλες.
1: Κάποιες χρονιές τα είχαμε
0: χωριστά.
1: Τα είχαμε, ναι, χωριστά, και δεν θεωρώ ότι δεν ήταν λειτουργούσε σωστά. Τώρα, επειδή είναι σπουδές, γιατί κάποιοι δεν τις βλέπανε.
0: Θεωρώντας ότι είναι animation και τους ενδιαφέρει, ναι, λιγότερο. Οπότε τις αδικούσατε, εννοείται, με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, τώρα τις έχουμε διασπαρμένες όλες μέσα στο πρόγραμμα, όπως και οι πειραματικές. Κάνουμε το ίδιο και για αυτές. Τις έχουμε όλες απλώσει, ας πούμε, στο πρόγραμμα προβολών. Μόνο το ντοκιμαντέρ τα έχουμε, το οποίο ήταν ξεχωριστό.
0: Την Κυριακή το πρωί, είπαμε.
1: Την Κυριακή 11 με 2, νομίζω, είναι 10:30.
0: Το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορεί κάποιος να το δει αναλυτικά πού, κύριε Κοτσίνη?
1: Το πρόγραμμα του φεστιβάλ υπάρχει, θα το έχουμε εκτυπωμένο και κολλημένο σε μεγάλα
0: αφήσει. Στην πόλη.
1: Στην Όαση. Όχι στην πόλη, αλλά θα υπάρχει στο πόστερ που θα κολλήσουμε από αύριο, θα αρχίσουμε να το κολλήσουμε
0: παντού.
1: Θα υπάρχει ένα QR. Το οποίο όποιος πάρει με το κινητό θα μπορεί να μπει, θα βρει όλο το πρόγραμμα σε PDF, τα πάντα.
0: Να σας ζητήσω να μας στείλετε αυτό το πόστερ και σε εικόνα, ναι, για να το ανεβάσουμε και εμείς, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, στο σταθμό, στα social media, να μπορεί κάποιος που ενδεχομένως του είναι πιο εύκολο να το κατεβάσει στο κινητό του και να το δει. Εγώ, ας πούμε, είμαι αυτή.
1: Θα έχει τα πάντα από πληροφορίες. Είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Έχει και την κριτική επιτροπή, τα βιογραφικά, ωραία, το timetable των προβολών.
0: Το timetable, νομίζω, των προβολών είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να σας θυμίσω ότι θα γίνουν 2 ημέρες workshops, δηλαδή σεμινάρια, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, σεμινάρια, απλά, εργαστήρια.
0: Εργαστήρια, πολύ ωραία. τα οποία θα απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου.
1: Και είναι στα αγγλικά.
0: Ωραία, άρα είναι βασική προϋπόθεση να μπορεί κάποιος να έχει ένα επαρκές έτσι, επίπεδο να συνεννοηθεί. Ναι. Μπορείτε να βρείτε τον κύριο Κοτσίνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να στείλετε στο ραδιοπρέβεζα σε εμάς με email. Θα σας ξαναπώ και το δικό μας το email, studio@radioprevezza.gr, αλλά και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram, και να σας φέρουμε σε επαφή. Αν έχετε παιδιά νεαρής ηλικίας που ξέρετε ότι αγαπούν τον κινηματογράφο και τους δίνουμε μια ευκαιρία, τους ανοίγουμε ένα παράθυρο, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν. Είναι εξαιρετική ευκαιρία.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτή που κινείται.
0: Πραγματικά. Κύριε Κοτσίνη, εμείς είμαστε, να ξέρετε, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο προκύψει και χρειαστείτε να επικοινωνήσουμε προς τα έξω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά και που σας φιλοξενούμε εδώ και που συμβαίνει αυτό στην πόλη μας.
1: Και εμένα είναι τιμή μου που καλέσατε.
0: Θα ήθελα όλοι να το στηρίξουμε, φίλοι και φίλες, γιατί πραγματικά δεν θέλω να είμαστε από αυτές τις περιοχές που λέει τρώνε τα παιδιά της. Όχι, δεν είμαστε αυτοί.
1: Όχι, δεν είμαστε αυτοί, αλλά αφήσα, ήθελα κάτι να πω και το ξέχασα. Θα βλέπω και το τέλος. Είχαμε πέρσι στο φεστιβάλ έναν σκηνοθέτη από το Λος Άντζελες, ο οποίος είναι κριτής στην Ακαδημία στα Όσκαρ και είναι και στην επιτροπή που αποφασίζουν για τα Oscar Qualifying Festivals παγκοσμίως. Τι σημαίνει αυτό?
0: Για πείτε μας.
1: Όταν πάρεις μια τέτοια διαπίστευση, η ταινία σου, αν κερδίσει αυτό το φεστιβάλ, πάει στα Oscar.
0: Απευθείας δηλαδή.
1: Το οποίο ανεβάζει το επίπεδο του φεστιβάλ αυτομάτως σε πάρα πολύ ψηλά. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε μια συζήτηση χθες και μου λέει ότι το φεστιβάλ, μία από τις προϋποθέσεις είναι να κλείσει 10 χρόνια. Εμείς τώρα είμαστε, διανύουμε ήδη την 6η χρονιά.
0: Ωραία, κοντά είμαστε.
1: Πληρείς, μου λέει, όλες τις προϋποθέσεις για να μπει στην επιτροπή προς ψήφιση. Το μόνο θέμα είναι που στο παρόν μπορεί να μην σε αφορά πολύ η αίθουσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι κάτι άλλο θα συζητηθεί. Και θέλω να πω με αυτό πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του φεστιβάλ.
0: Και πόσο καλύτερα θα ήταν αν υπήρχε και μια αίθουσα να το φιλοξενεί, η οποία να πληρεί αντίστοιχα καλύτερα κάποιες προϋποθέσεις.
1: Επειδή η ΟΑΣ είναι μια καλή αίθουσα, κατά μένα.
0: Είναι.
1: Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή έτσι παρέμβαση, μια ανακαίνιση.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Και για το δικό σας φεστιβάλ και για πολλά άλλα πράγματα. Είναι όντως μια καλή αίθουσα, είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, προσβάσιμο εύκολα από τον οποιονδήποτε. Και νομίζω ότι όπως όλοι και οι άνθρωποι και τα αντικείμενα, μετά από την πάροδο του χρόνου, κάποια στιγμή όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή ανακαίνιση. Ναι, το ίδιο και η όση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και πέμπτο λοιπόν Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ταινιών
1: μικρομήκους,
0: Short Encounters, έτσι, σύντομες μικρές συνευρέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοτσίνη. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και φέτος στο φεστιβάλ μας και είμαστε εδώ όλοι να το στηρίξουμε. Και εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, παραμένετε εδώ συντονισμένοι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ξέρετε εσείς για πότε? Τετάρτες και Παρασκευές, 6 με 7 το απόγευμα. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά όπως πάντα.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν έχουμε επανέλθει. Radio Prevision 93, έχετε συντονιστεί αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Στο στούντιο σήμερα εδώ μαζί μου φιλοξενώ με πολύ μεγάλη μου χαρά τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 5ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Short Encounters, τον κύριο Κυριάκο Κοτσίνη. Κύριε Κοτσίνη, και πάλι σας ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, κινηματογραφικό γεγονός, που άλλος αν και αυτό υπάρχει στην Ήπειρο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και να πω και κάτι έτσι λίγο παρακινδυνευμένο. Γιατί... ίσως να είναι ποιοτικά, ποια είναι τώρα, θα το εξηγήσω την ποιοτικά,
0: το
1: καλύτερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν και άλλα πολλά στην
1: υπάρχουν
0: Ελλάδα.
1: Αρκετά.
0: Α, υπάρχουν.
1: Γεννιούνται πολλά, αλλά είναι εθνισυγενή. Δηλαδή ξεκινάνε, και... σταματάνε, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ενώ μας μεγαλώνει εμάς σταδιακά μεγαλώνει, κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Δύσκολο, πολύ απαιτητικό, και ειδικά να διατηρήσει την αξιοκρατία, ας πούμε, γιατί μου στέλνουν προσεγγίσεις, μου παίρνουν τηλέφωνο διάφορα κτλ. Υπάρχει κόσμο που δεν μιλάει επειδή δεν πήραμε τις ταινίες και με εκπρόσωπα.
0: Α, προσπαθούν, εννοείται να παρέμβουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο θέμα της αξιοκρατίας, δηλαδή είμαστε.
0: Να μην κάνετε εξαιρέσεις.
1: Άτιμοι, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για κανέναν στο φεστιβάλ mm-hmm. αυτό.
0: Να.
1: Καταρχήν, κάθε βήμα της διαδικασίας δημοσιεύεται. Δηλαδή, όταν θα ανακοινώσουμε τις επίσημες συμμετοχές μετά από 10 μέρες, εφόσον έχει κλείσει το.
0: Έχει κλείσει. Πολύ,
1: τι θα βάλουμε μια ταινία και θα την βάλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από θέμα ποιότητας θεωρώ ότι, και τι εννοώ με αυτό, ότι ο αριθμός των ταινιών που είναι αξιόλογες,

0: 93FM Radio. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρο

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα κατευθείαν.

0: Αναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

Radio Preveza 93. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα. Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93, καθημερινή μουσική.

0: ανοίξουμε τα καφενείων με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social. Ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: πρόγραμμα όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Έχει γράψει ένα πολύ διάσημο ημερολόγιο. Ο λόγος για την Άννα Φρανκ, που γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 σαν σήμερα και μάλλον δεν έχει επισκεφτεί το μουσείο του Elvis Presley στην Graceland, που εγκαινιάστηκε το 1989 σαν σήμερα. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά 20 πολυτελή αυτοκίνητα εκτίθενται εκεί, τα οποία ανήκαν στο βασιλιά του Rock'n'Roll. Βασιλιάς των θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι και η θεωρία του Big Bang. Παρουσιάστηκε το 1965 σαν σήμερα. Βασιλιάς των γηπέδων ανακηρύχθηκε και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αφού κέρδισε την Πορτογαλία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro το 2004 σαν σήμερα.
7: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza. Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόκερο, Ρόδο. Στη σύλληψη δύο διακινητών μεταναστών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, προχώρησε το λιμενικό στην Ίσο Κέρο. Προηγήθηκε πολύ ωραία επιχείρηση με τη συμμετοχή 7 περιπολικών και ελικοπτέρου για την καταδίωξη του ταχύπλοου που προερχόταν από τα τουρκικά παράλια και μετέφερε 15 σύρους. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος. 14 έληξε η κανονική διάρκεια. Είναι ο τέταρτος τίτλος που κατακτούν οι Ερυθρόλευκες στην ιστορία του θεσμού. Στο ποδόσφαιρο, Καναδάς-Βοσνία 1-1 σε αναμέτρηση που έγινε στο Τορόντο για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας πια, είμαστε στο Σάββατο, είπαμε 13 Ιουνίου, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε κυρία Μαύρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και όλες σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, ελάτε και ολοκληρώστε.
1: Ναι, ναι, να στηρίζουμε και τα μαγαζιά της γειτονιάς, της περιοχής μας.
0: Σημαντικό είναι και αυτό.
1: Σημαντικό είναι στο Ρίδι. Γιατί όλο σβησμένα φώτα περνάω εκείνο το δρόμο, τη φρύνη στο Παγκράτη όταν έρχομαι από τα εγγόνια μου, από τα Ηλίσια. Σκοτάδια μαύρα, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: Το 15ετίας ήταν. Λειτουργούσαν τόσα μαγαζιά, όλα κλειστά, κύριε Παρδάλη. Ανεβασμένα τα ρολά.
0: Ναι.
1: Πώς αντέξουνε? Δεν αντέχουνε. Μόνο το ρεύμα να πληρώνουν, όχι τα ενίκια. Αλλά δεν υπάρχει μεταξύ ημών και λίγο έτσι κάπως, λίγο πίσω να κάνουμε, λίγο είναι προς το συμφέρον όλων. Δεν, ο καθένας τραβάει τον παϊράκι του, να το πω έτσι. Και εύχομαι καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
0: Μακάρι.
1: Εξετάσεις τους, καλή δύναμη, καλή πρόοδο και στο γιό σας εύχομαι, το παιδί. Σε όλα,
0: όλα
1: τα
0: παιδιά να έχουν υγεία και καλή τύχη και εντάξει, υγεία να έχουν βασικά και όλα τα άλλα.
1: Υγεία και καλή δύναμη. Και εγώ είπα στον εγγονό μου που είναι στο, ο μεγάλος είναι στην πρώτη ηλικία, ο γόρι μου, σε αγαπάω, γιατί είσαι καλό παιδί, να αγαπάς τους γονείς σου, τα αδέρφια σου, να έχεις καλού,
0: καλή. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή, εντάξει, τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Τι έπιασε η γιαγιά μου, λέει τώρα. Λέω, συγκινούμε, γιατί σε βλέπω από μωράκι, σε κράτα αγκαλιά, είσαι 1,70. Να είσαι καλό παιδί και δεν με νοιάζει που δεν σ' αρέσουν τα γερμανικά. Πραγματικά δεν με νοιάζει.
0: Αλήθεια τώρα, πόσο σημασία μπορεί να έχουν αυτά?
1: Όχι, και η κόρη μου που είναι φιλόλογος και διδάσκει στα παιδιά, δεν τα πιέζει τα παιδιά, τα ρυθμίσει τόσο όσο ξέρει. Είναι πολύ καλά. Και τώρα, κύριε Παρδάλη, να σας πω και αυτό, έχουμε με το Μουντιάλ, έχουν το άλμπουμ, δεν ξέρω αν έχει ο γιος σας.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουμε. Τέτοιες συλλογές δεν, ευτυχώς δεν έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, εντάξει, καλό είναι γιατί ασχολούνται. Εν τω μεταξύ πάνε και 4-5 χρόνια ποδόσφαιρο και αθλούνται, ή πάει μπαλέτο. Και κολλάνε τα χαρτάκια, ανταλλάσσουν τα χαρτάκια. Η γιαγιά μου έτυχε, ο Ρονάλντο μου έτυχε και
0: πόσο
1: ο.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 14.
0: Ναι.
1: Ο μικρός. Και 16 ο μεγάλος.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ επίσης. Εντάξει. Να ξεφεύγουν λίγο. Τι να πω. Εύχομαι το καλύτερο και ευχαριστούμε και τους δασκάλους, τους καθηγητές που.
0: Άρα τρίτη γυμνασίου και δευτέρα λυκείου, ναι.
1: Πέρα γυμνασίου, πρώτη λυκείου.
0: Α, δευτέρα πρώτη.
1: Η μικρή πάει τετάρτη δημοτικού.
0: Α, έχετε και τα. Μάστε.
1: Έχουμε και
0: έχετε όλο το.
1: Έχω όλη την γάμα.
0: Όλη την γάμα.
1: Ναι, ναι. Η κόρη μου μοναχοκόρη, να. Και εγώ επειδή αγαπώ τα παιδιά από μικρή, δηλαδή ήθελα να ακολουθήσω όταν γίνω δασκάλα. Τα λατρεύω τα παιδιά, τα λατρεύω όλα τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα βλέπω στο λεωφορείο, τα συμβουλεύω. Καλά λέτε, λέει, καλά μας τα λέτε. Χαίρομαι που τα βλέπω έτσι. Εντάξει, πραγματικά μου δίνουν χαρά τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αυτά θέλω να σας πω. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέρη, ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, ο Ερντογάν, το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ανοίγει ο πάρκο και αρχαιολογικό πάρκο συνδυασμένο, ένα από τα πολλά που έχει, στο Γρανικό ποταμό, εκεί που μέχρι σε Αλέκτρο νίξει το Δάριο τον Τρίτο.
0: Ναι.
2: Έχει ανοίξει και στη Λαοδίκια και στην Έφεσο.
0: Τι έχει ανοίξει εκεί?
2: Γεωπάρκα και αρχαιολογικά πάρκα, συνδυασμό. Λοιπόν, τώρα που θέλω να καταλήξω. Στο Πικέρμι, από το 1836, ένας βαβαρός στρατιώτης βρήκε κάτι κρυστάλλους που είχε πάει εκδρομή, ορειβασία, στο Πικέρμι, κάτω από την Πάρνηθα, στη νότιο Πάρνηθα, νότιο δυτική Πάρνηθα. Αυτός είχε πάει εκδρομή εκεί και βρήκε κάτι κρυστάλλους. Νόμισε ότι είναι διαμάντια, όχι πολύτιμη λίθη. Τους πήγε στο Μόναχο σε ένα γεωλόγο, παλαιοντολόγο και του λέει είναι απολιθωμένο μυελός των οστών. Και έδωσε μήνυμα και άρχισαν τότε ένα σκαφές που συνεχίστηκαν πολλά χρόνια και βρέθηκε ότι πριν 7 εκατομμύρια χρόνια η Νότια Πεντέλη και η Εύβοια ήταν εξειράτωτη ανάμεσα Εύβοια και, και Αττική και πιο πέρα μέχρι τη Σκύρο, μπορεί και πιο πέρα, ήταν ζούγκλα.
0: Μάλιστα.
2: Με ίενες τουρθοκάμιλους, μεσοπεντέλικους πίθηκους.
0: Υπάρχει, υπήρχε ο Ζωικό Βασίλειο, ναι.
2: Τροπικό, ήταν υποτροπικό τότε. Και πολλά από αυτά τα εκθέματα είναι σε ένα μουσείο που έχει κάνει στην Πανεπιστημίου Πολύ το γεωλογικό τμήμα. Πολλά από αυτά, ας πούμε του πίθηκου είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Μεσοπεντέλικους πίθηκους. Λοιπόν, τώρα εμείς εκεί πέρα στην περιοχή αυτή δεν ξέρω αν έχει χτιστεί. Δεν μπορούν να κάνουν ένα γεωλογικό πάρκο. Θα έχουν και, θα έχει και επισκεψιμότητα.
0: Φαντάζομαι αν γινόταν θα έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
2: Θα μπορεί να γίνει γιατί έχει
0: δεύτερος. Δεν το ξέρω. Να είμαι ειλικρινής.
2: Δεν ενδιαφέρονται.
0: Καλά, γενικώς ότι αδιαφορούμε για πολλά, για πολλά πράγματα είναι αλήθεια, έτσι. Δείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Ναι.
0: Η εκμετάλλευση, ανύπαρκτη εκμετάλλευση των υποδομών.
2: Θα αρχίσουν από όλη την Ευρώπη και να έχει ομοιώματα.
0: Δεν καταλάβατε. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη. Έβλεπα προχτές το ναό εκεί που είχε τα εγγένεια. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη ακόμα και τώρα και βλέπουν το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ πέρα, πας να δεις το Ολυμπιακό Στάδιο και σαν να μην έχουν γίνει αγώνες.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Να μην πω για την Ακαδημία του Λάδα, γιατί έχω ξαναπεί που επερκύνταν το αριστούργημα εκεί πέρα, να μην υπήρχε το χτέλ και να υπήρχε συνεδριακό κέντρο και μουσείο. Να πω ένα άλλο σημείο που τραβάει ανάπτυξη μεγάλη, είναι το πρώην εργοστάσιο Κολούμπια. Τα πέμπτο διανόμημα Δήμου Αθηναίων.
0: Εσείς τώρα λέτε στο Περισσό.
2: Περισσό από κάτω, ναι. Εκεί.
0: Πάνω από τον Προμπονά.
2: Ναι, πάνω από τον Προμπονά, ακριβώς από πάνω. Εκεί είναι υποκατάρρευση.
0: Βέβαια το έχουν ρημάξει το κτίριο, έτσι.
2: Είναι ρημαγμένο και το έχουν γκρεμίσει το μισό. Και δεν ξέρω και πού ανήκει αυτό.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρω τι υπήρχε μέσα και ποιοι τα καρπόθηκαν.
2: Κατάλαβε ποιοι τα καρπόθηκαν. Τα μηχανήματα, όλα αυτά. Εκεί πέρα,
0: εκεί θα μπορούσε να είναι η ιστορία, ας πούμε, της ελληνικής τηλεόρασης κινηματογράφου.
2: Όχι, της μουσικής.
0: Και της, ναι, και της μουσικής.
2: Της μουσικής, του ρεμπέτικου, ας πούμε. Γιατί βλέπω εγώ στο YouTube, στην Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία και στην Τουρκία ακόμα, γουστάρουν πολύ το ρεμπέτικο. Θα έχει και τουρισμό εκεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένας τίποτα. Είναι φοβερή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια στα χρυσά κορίτσια του Πόλου Ολυμπιακού για τη μεγάλη τους επιτυχία. Αύριο στο μπάσκετ να κερδίσει ο καλύτερος. Αν και στο σπίτι του κανείς πάντα βαδίζει καλύτερα. Εντάξει, υπάρχει και πίεση, κυρία Σοφή. Όταν είσαι στο σπίτι σου, έχεις και την πίεση της επιτυχίας και της αποτυχίας. Θα δούμε αύριο. Διαβάζω πάντως ότι έχει πουλήσει, λέει ο Παναθηναϊκός, περίπου 13.000 εισιτήρια για το Telekom Arena. Να πάει ο κόσμος να δει, οι φίλοι δηλαδή του Παναθηναϊκού, να δουν το παιχνίδι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μου κάνει εντύπωση. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια, αυτό εννοώ, για τέτοια συμμετοχή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας, Μανώλη μου, και την αγάπη μου στους υπέροχους φίλους Αντώνη, Ειρήνη και φυσικά στο στρατηγό. Τον κύριο Σταυρακάκη. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε ένα τραγουδάκι.

0: είμαστε. 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας, Κυριάκη από το Αμβούργο. Όλοι λέμε αυτές τις μέρες να έχουν την υγεία τους τα παιδιά, και αν δεν περάσουν δεν έγινε και τίποτα. Το εννοώ όμως πραγματικά. Γιατί αν όντως δεν γινόταν τίποτα, δεν θα είχαν προηγηθεί χρόνια φροντιστηρίων, ατελείωτα άγχος, στερείς και τεράστια έξοδα για τις οικογένειες. Η υγεία των παιδιών είναι πάνω απ' όλα, αλλά ας μην προσποιούμε στο το αποτέλεσμα είναι αδιάφορο. Ίσως η συζήτηση να πρέπει να γίνει για ένα σύστημα που μετατρέπει τις εξετάσεις σε γολγοθά για παιδιά και γονείς, στην αγάπη μου. Να είστε καλά, Κυριάκη, θα σας πω. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θα σας πω σε ό,τι με αφορά. Εμένα προσωπικά, ως Μανώλη. Εγώ το στηρίζω το δεν έγινε για τίποτα. Με ποια έννοια? Ναι, φροντιστήρια, άγχος. Όχι άγχος. Φροντιστήρια, έξοδα κτλ. Για να καταφέρουμε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Αυτά που λένε το ατελείωτο σερί των επιτυχιών, όλοι οι μαθητές μας κτλ. Δεν μου λέει κάτι. Δεν μπορείς να στερήσεις από το παιδί το φροντιστή, αν έχεις τη δυνατότητα, βέβαια. Γιατί υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα καθόλου. Αλλά αν έχεις έστω και την παραμικρή δυνατότητα, δεν μπορείς να του στερήσεις το φροντιστήριο. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Αλλά πώς το λένε, επιτυχία εγγυημένη δεν υπάρχει. Ελπίζεις ότι θα πάει καλά, πιστεύεις ότι θα πάει καλά. Προσδοκάζει να πάει καλά, αλλά αν δεν πάει, τα κάνουμε, πεθάνουμε. Όχι βέβαια. Οπότε ναι, δεν έγινε και τίποτα. Ούτε θεωρώ ότι για εκείνον ή για εκείνη που δεν θα τα καταφέρουν σε ένα εξεταστικό σύστημα, τα λεφτά που έχουν δοθεί προηγουμένως για τα φροντιστήρια ή οτιδήποτε άλλο πήγαν χαμένα. Πήγαν γιατί δόθηκαν τα λεφτά γιατί έχουμε μία πίστη στα παιδιά μας ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι, αλλά για να το καταφέρουν χρειάζονται και μία εξτρά και παραπάνω βοήθεια. Δεν το κατάφεραν, δεν πειράζει. Κανείς δεν χάνεται. Δεν λέω ότι είναι εύκολη η ζωή, αλλά δεν χάνεται κανείς. Και αυτός που θα αποκτήσει πανεπιστημιακές γνώσεις και αυτός που δεν θα αποκτήσει, αυτός αυτή εν πάση περιπτώσει, αν έχουν σωστές βάσεις και αν υπάρχει δυνατότητα και της βοήθειας, γιατί δεν υπάρχει πάντα, θα το βρουν το δρόμο τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Έλον Μάσκ έγινε σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Το συζητούσαμε λοιπόν αυτό, Κυριάκη, με την Ελένη το απόγευμα. Και της λέω, θα ασχολούμουν με το θέμα μόνο αν έπαιζε τίτλος επίσημα ο πρώτος εξωγήινος τρισεκατομμυριούχος. Κατά τα λοιπά, δεν θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Θα ερχότανε. Οπότε, δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Γεια σας, Εμπολιώτη. Σε Εμπολιώτη, στέλνει τις συγχαρητήρια στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού. Πρέπει όμως, λέει, να μνημονεύουμε ότι όλα αυτά τα πρωταθλήματα είναι κολοβά. Δεν είναι έτσι, σε Εμπολιώτη, διότι δεν είχαν σε όλα τα αθλήματα και σε όλα τα πρωταθλήματα συμμετοχή οι Ρώσοι. Έτσι. Στο μπάσκετ, ας πούμε, είχαν. Στο πόλο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είχαν. Τόσο εννοώ παραδοσιακές δυνάμεις. Τώρα αυτό το αν τα ίδια κριτήρια είχαν εφαρμοστεί σε Αμερικανούς, Ισραηλινούς κτλ. Αθλητές, Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κανένας αθλητής δεν πρέπει να αποκλείεται από πουθενά. Αλλά εδώ δεν είδα τόσο μάλλον ο διαιτητής. Προφανώς δεν αποφάσισε να ταξιδέψει μόνος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκλεισε ένα εισιτήριο και πήγε να σφυρίξει. Και είπαν οι Αμερικάνοι, δεν μπαίνεις γιατί είσαι ομαλός. Εντάξει. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έλα, ξηρομερητή.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, ωραία. Αντέχω.
0: Εντάξει.
1: Διακόπες, ξεκουράζομαι εγώ τώρα. Εγώ ένα μήνα κοντά.
0: Και πόσο ακόμα...
1: Κάνω κυλίτσα, τρώω σουβλάκια, πίνω μπύρες.
0: Και πόσο ακόμα έχεις?
1: Τώρα μέχρι τη Δευτέρα καθαρίζω. Έτσι. Κάναμε χειρουργία. Σήμερα πήγα και κάνω και λέιζερ. Τέλος.
0: Και δηλαδή επιστρέφεις δουλειά μετά?
1: Ναι, κλασικά.
0: Άντε, με το καλό.
1: Εντάξει.
0: Βαρέθηκες, κουράστηκες?
1: Κουράστηκα, ξεκουράστηκα.
0: Ναι, ενώ βαρέθηκες στο καθισιό ή...
1: ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, βαρέθηκες, λογικό.
1: Η δουλειά είναι ξεκούραση, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά σε καταλαβαίνω.
1: Πάντα, φίλε, πάντα.
0: Έρχονται κάποιες στιγμές που θες να πάρεις μια ανάσα τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, να πάρεις μια ανάσα για λίγο, αλλά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κάνει κάτι. Άμα δεν κάνεις, σκουριάζεις μετά.
0: Ναι, ναι, καλά, εξαρτάται και...
1: Έχω πάρει και κιλά, έχω κάνει και κινήτσα.
0: Τι ρε φίλε, τι έκανε, καθώς είναι και τρώγες?
1: Τι έτρωγα έπειτα, τι να κάνω ρε φίλε, έκανα και δεν μπορούσα να κάνω και
0: δεν. Να έκανες βόλτες, δεν γινόταν.
1: Βόλτες, πού να πάρω βόλτες, μου είπε ο γιατρός, μην κουράζεσαι.
0: Ναι,
1: κουράζεσαι.
0: Είναι γι' αυτό. Λίγο χαλάρο περπάτημα, ξέρω εγώ.
1: Χαιρετισμού στον Ιωσήφ εκεί στον Αριζόνιο.
0: Ναι.
1: Και στο Μπούμεραγκ να βγούμε κάτω στη μακρινή ωκεανίδα.
0: Τώρα που το λες δεν έχεις στείλει, τι έγινε?
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Θα πιο μετά. Είχα μια κουβέντα χτες για τη γυναίκα, για τον πατέρα και τα λοιπά. Να σου πω, θα μου βάλεις ένα τραγούδι εμένα.
0: Για πες.
1: Πριν σου πω, στο κάτω-κάτω της γραφής με το Γιαννάκη, το φίλο μας, τον Πάρη.
0: Ωραία, ναι, θα το βάλουμε, εύκολο είναι.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Αξίζει να κατασταθείς. Και ως την κόλαση να πας για μια γυναίκα που αγαπάς.
1: Α, για
0: σου. Εντάξει.
1: Έτσι. Όλα ρε φίλε. Να σου πω, μπορώ να φανταστείς τη ζωή χωρίς γυναίκα?
0: Ναι.
1: Υπάρχει Εγώ όχι, δεν μπορώ να την φανταστώ.
0: Εγώ μπορώ.
1: Είδες που σου στείλα ένα μήνυμα χτες και σου λέω.
0: Το είδα. Τα είδα τα μήνυματα, απλά δεν τα διάβασα όλα.
1: Το πιο ωραίο γεγονός.
0: Κοίτα. Εντάξει. Όχι, δεν διαφωνώ. Προφανώς η παρουσία της γυναίκας ομορφαίνει τη ζωή μας. Αλλά ναι, μπορώ να τη φανταστώ τη ζωή χωρίς γυναίκα.
1: Δεν υπάρχει, φίλε. Ξέχασε το. Δεν υπάρχει. Όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο
0: τηλεφωνία κι αν πάμε... Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά μισό λεπτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν αφορά κανέναν. 8 χρόνια εγώ δεν έχω κάνει σχέση.
1: Δεν φαίνεται και εγώ που να μην κάνω σχέση, αλλά δεν μπορώ να μην θαυμάσω το ωραίο.
0: Περίμενε.
1: Αναγνωρίσω την ομορφιά.
0: Όχι, όχι, άλλο, περίμενε.
1: Η οποία είναι γένος θηλυκού.
0: Περίμενε.
1: Να περιμένω.
0: Άλλο το θαυμάζω, προφανώς και θαυμάζω το ωραίο, αλλά το δίπλα μου, το δίπλα σου που λες, εννοείς να έχεις μια σχέση. Το να θαυμάζεις το ωραίο είναι προφανώς και το θαυμάζω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα να έχω μια σχέση. Εντάξει,
0: αλλά το θέμα δεν είναι να θαυμάζεις το ωραίο. Το θέμα είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις, να κάνεις 5 πράγματα. Δεν είναι. Ζεις και χωρίς γυναίκα.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω. Τώρα είναι δύσκολο για μένα να ζήσω χωρίς γυναίκα. Πάντα μια γυναίκα να ζητήσω. Είμαι καψούρης, δε φίλε.
0: Βρε, καλά κάνεις. Εγώ
1: τη γυναίκα, τη γουστάρω τη γυναίκα.
0: Περίμενε, εγώ δεν σου πω ότι... Αλλά, ξέρεις, τα φέρνει η ζωή έτσι. Καμιά φορά, πού...
1: Έχω και κόρες και βλέπω τη διαφορά. Έτσι. Γιατί όταν είχα κάνει το πρώτο μου παιδί ήταν ηλιός. Εντάξει, έλεγα, θα έρθει και το δεύτερο, εντάξει. Μου λέγανε φιλαράκια που είχαν κάνει κόρες... Θα δεις τη διαφορά. Λέω ότι εντάξει, παιδί και το ένα παιδί και τ' άλλο. Άσε ρε, μου λέγανε, κάτσε να κάνεις κόρη και θα τα δεις. Τι λέει, έκανα κόρη.
0: Επειδή εγώ δεν ξέρω τη διαφορά, δεν θα την καταλάβω.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, δεν θα την καταλάβω.
1: Μεγάλη. Είναι, κοίτα, το θηλυκό είναι άλλο πράγμα.
0: Και εγώ ξέρω ότι παιδί και το ένα παιδί και τ' άλλο.
1: και τα δύο παιδιά είναι και τα δύο παιδιά είναι έτσι, και το κορίτσι και το αγόρι έτσι παιδιά είναι, απλά και η γυναίκα και ο άντρας είναι ίση με ίσα δικαιώματα, είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, δεν είναι ίδιοι φίλε όμως. Και αυτή η διαφορά είναι που έχει την ομορφιά της.
0: Καλά, οι ίδιοι δεν είναι ούτε οι άντρες μεταξύ τους, ούτε οι γυναίκες μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι. Η γυναίκα με τον δεν είναι ούτε, ξέρεις, ανατομικά, ούτε δεν είναι.
0: Ανατομικά, όχι. Προφανώς γιατί δεν είμαστε.
1: Μπράβο. Είναι ίσοι όμως. Έχουν δηλαδή πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άντρας, μπορεί να τα κάνει και μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή και μια γυναίκα μπορεί να γίνει πιλότος και καπετάνιος. Έτσι. Και μια γυναίκα μπορεί να έχει δύναμη.
0: Σαφώς, ναι.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ρε,
0: ό,τι βάλουμε στο μυαλό μας μπορούμε να γίνουμε.
1: Πρόσας, εγώ δεν μπορώ να βάλω παιδί μες στην κοιλιά μου να πούμε, και να το πλάσω.
0: Δεν σου είπα αυτό.
1: Μπράβο. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να βάλω παιδί μες στην κοιλιά μου και να το πλάσω και δεν μπορεί από μένα να προκύψει το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, δεν μπορεί να έχω εγώ τις απαιτήσεις τις ιδιαίτερες ως ασθενικό. Δεν λέω ως άντρας, έτσι. Γιατί η αντρία είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι. Δεν μπορεί να
0: γιατί η αντρία δεν μπορούν να δείξουν και οι γυναίκες.
1: Μπορούν, ναι. Αλλά δεν μπορώ να έχω εγώ την απέτηση γιατί. Ακόμα και σε ένα χωρισμό, λέμε.
0: Απλά το έχουμε ονομάσει αντρία για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Αλλά η γυναίκα σίγουρα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή και ειδικά πάνω στο παιδί, ας πούμε, έτσι. Και στο σπίτι και σε πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έχει κυρίαρχο λόγο. Όχι ότι δεν μπορεί να συμμετέχει.
0: Εξαρτάται από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, όταν είναι να πούμε, ρε φίλε, εντάξει. Σίγουρα εξαρτάται.
0: Συρομερίδη μου, όλα αυτά που μου λες.
1: Εξαρτάται άνθρωπο, θα έλεγα. Έτσι.
0: Ναι, επειδή μου πεις η γυναίκα, όλα αυτά
1: επειδή,
0: είναι σχετικά ναι, στη ζωή μας.
1: Ρε φίλε, ναι, πολλά πράγματα είναι.
0: Υπάρχουν γυναίκες που είναι και αντράκια και υπάρχουν και άντρες που έχουν παίξει επάξια το ρόλο και των δύο. Και της μητέρας και του πατέρα. Όλα στη ζωή μας είναι σχετικά.
1: Μέχρι ένα σημείο τώρα δεν είναι. Δυσκολεύεται ο άντρας τώρα, πιστέψτε μου. Και εγώ και εσύ θα δυσκολευόμασταν σε πράγματα που μπορεί η γυναίκα να πετύχει καλύτερα. Εγώ το βλέπω με τον εαυτό μου ως ένα πρόσπαθο, κατάλαβες.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό που βλέπεις με τον εαυτό σου δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Όταν πρώτο παντρεύτηκα, με κορόιδε ο κουμπάρας μου. Έτσι, πρέπει να καψούρεις και μου λέει. Ρε θα σε βάλει, μου λέει, και βρακή στη βεράντα να πλώσεις.
0: Καλά, να σου πω, αυτό είναι το γνωστό, θα, μέχρι και μουστάκι θα ξερίσεις.
1: Ναι, περίμενε, εγώ πήγαινα και τα πλούνα νύχτα τα ρούχα.
0: Γιατί?
1: Και παραφύλαγε ο κερατάς και μου έχεις πείτε.
0: Γιατί είναι ντροπή.
1: Όχι, δεν είναι ντροπή.
0: Τότε...
1: Δεν είναι ντροπή. Τώρα,
0: και γιατί να πας νύχτα.
1: Εντάξει, πήγαινα νύχτα εγώ, εντάξει, δεν ήθελα, εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα με δούνε να απλώνω την πουγάδα, τι θα μου πούνε.
1: Εντάξει, δεν θα βάλεις και φούστα να βγεις έξω τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί, και δεν κατάλαβα.
1: Τώρα, πάσω,
0: κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή ο Εργένης δεν κάνει μπουγάδα.
1: Την κάνει, αλλά τώρα, άμα έχει γυναίκα μέσα στο σπίτι, σου λέει κάποιο χρόνο να τα κάνει η γυναίκα.
0: Γιατί, και άμα δουλεύει η γυναίκα πιο πολλές ώρες από τον άντρα. Και άμα. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Θα τη βοηθήσει ο άντρας, εντάξει.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
1: Ρε φίλε, θα τη βοηθήσει, αλλά κοίταξε να δεις. Μοιράζονται κάποια πράγματα, ναι, έτσι. Οι ρόλοι μοιράζονται.
0: Δηλαδή, καλά, δεν σου είπα ότι θα βάλω φακιόλι μες στο σπίτι για να καθαρίσω, αλλά θα καθαρίσω χωρίς το φακιόλι, σιγά.
1: Ναι, αλλά όταν κλείνει η πόρτα, την ευθύνη του σπιτιού μέσα, την έχει η γυναίκα. Τώρα, άμα σου πει, σφουγγάρισε άπλωσε τα ρούχα, βάλε πλυντήριο ή ξέρω εγώ, βοήθαμε λίγο, και θα το κάνει. Όπως και την ευθύνη.
0: Πρέπει να σου το πει για να το κάνει.
1: Εντάξει, να σου το πει. Θα τη το πει, θα σου το πει, θα υπάρχει μια συνεργασία, κατάλαβες. Ναι. Τώρα τη γυναίκα δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο αύριο. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο.
0: Δεν ξέρω, Μερίδη. Ξεκινήσαμε από το άπλωμα των ρούχων και πήγαμε στον πόλεμο. Προφανώς και δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο.
1: Τι γυναίκες θα στέλνουμε στον πόλεμο, γιατί θα καθόμαστε στο καφενείο να παίζουμε πρέβα.
0: Άλλο.
1: Πώς θα γίνει.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώνω μέρα την πουγάδα, δεν έχω θέμα. Πάμε παρακάτω.
1: Έλεγες και με τον φίλο μας τον Ιωσήφ να πούμε που έλεγες για το. Ότι το κοριτσάκι, ξέρω εγώ, που έλεγε χθε ότι το μνημονεύουνε, λέει κοριτσάρα μου, ξέρω εγώ, πριγκιπέσα μου, κάτι είχατε μια συζήτηση.
0: Δεν ισχύει.
1: Γιατί, για το αγόρι, δεν ισχύει.
0: Τι λένε, πρίγκιπα, όχι, το πρίγκιπα, λένε στο σπίτι, όχι, δεν νομίζω.
1: Μπορεί να είναι καλό στο λεβέντι μου, το μπουτσαρά μου.
0: Ίδιο πράγμα είναι.
1: Πώς είναι.
0: Δεν το λένε για το αγόρι συνήθως πάντως νύχτα.
1: Εντάξει, πήγαινα νύχτα εγώ, εντάξει, δεν ήθελα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα με δούνε να απλώνω την πουγάδα, τι θα μου πούνε?
1: Εντάξει, δεν θα βάλεις και πούστα να βγεις έξω τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί, και δεν κατάλαβα.
1: Τώρα, πάσω στα
0: κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή ο Εργένης δεν κάνει πουγάδα.
1: Την κάνει, αλλά τώρα άμα η γυναίκα μέσα σου, της λέει κάποια χρόνια να τα κάνει η γυναίκα.
0: Γιατί,
1: τώρα,
0: και άμα δουλεύει η γυναίκα πιο πολλές ώρες από τον άντρα, και άμα δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Θα τη βοηθήσει ο άντρας, εντάξει.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
1: Ρε φίλε, θα την βοηθήσει, αλλά κοίταξε να δεις. Όταν μοιράζονται κάποια πράγματα, έτσι, οι ρόλοι μοιράζονται.
0: Καλά, λοιπόν, δεν σου είπα ότι θα βάλω φακιόλι μες στο σπίτι για να καθαρίσω, αλλά θα καθαρίσω χωρίς το φακιόλι, σιγά.
1: Ναι, αλλά όταν κλείνει η πόρτα, την ευθύνη του σπιτιού μέσα, την έχει η γυναίκα. Τώρα, άμα σου πει, σφουγγάρισε απλώς τα ρούχα, βάλε πλυντήριο ή ξέρω εγώ, βοήθαμε λίγο, και θα το κάνεις. Όπως και την ευθύνη.
0: Πρέπει να σου το πει για να το κάνεις.
1: Εντάξει, να σου το πει. Θα τη το πει, θα σου το πει, θα υπάρχει μια συνεργασία, κατάλαβες. Ναι. Τώρα τη γυναίκα δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο αύριο. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο.
0: Ξεκινήσαμε από το άπλωμα των ρούχων και πήγαμε στον πόλεμο. Προφανώς και δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο.
1: Τι γυναίκες θα στέλνουμε στον πόλεμο, γιατί θα καθόμαστε στο καφενείο να παίζουμε πρέβα.
0: Άλλο.
1: Πώς θα γίνει.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώνω μέρα την πουγάδα, δεν έχω θέμα. Πάμε παρακάτω.
1: Έλεγες και με τον φίλο μας τον Ιωσήφ να πούμε που λέγες για το κοριτσάκι, ξέρω εγώ, που λέγες εχθές ότι...

0: μοιράζονται κάποια πράγματα. Ναι. Οι ρόλοι μοιράζονται.
1: Δηλαδή, καλά, δεν σου είπα ότι θα βάλω φακιόλι μες στο σπίτι για να καθαρίσω, αλλά θα καθαρίσω χωρίς το φακιόλι, σιγά.
0: Ναι, αλλά όταν κλείνει η πόρτα, την ευθύνη του σπιτιού μέσα, την έχει η γυναίκα. Τώρα, άμα σου πει, σφουγγάρισε απλώς τα ρούχα, βάλε πλυντήριο ή ξέρω εγώ, βοήθαμε λίγο, και θα το κάνεις. Όπως και την ευθύνη.
1: Πρέπει να σου το πει για να το κάνεις.
0: Εντάξει, να σου το πει. Θα τη το πει, θα σου το πει, θα υπάρχει μια συνεργασία, κατάλαβες. Ναι. Τώρα τη γυναίκα δεν θα τη στείλει στον πόλεμο αύριο. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο.
1: Ξεκινήσαμε από το άπλωμα των ρούχων και πήγαμε στον πόλεμο. Προφανώς και δεν θα τη στείλει στον πόλεμο.
0: Τι γυναίκε θα στείλουμε στον πόλεμο, γιατί θα καθόμαστε στο καφενείο να παίζουμε πρέβα.
1: Άλλο.
0: Πώς θα γίνει.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώνω μέρα την πουγάδα, δεν έχω θέμα. Πάμε παρακάτω.
0: Έλεγε και με το φίλο μα τον Ιωσήφ να πούμε που έλεγε για το. Ότι το κοριτσάκι, ξέρω εγώ, που έλεγε χθες ότι το μνημονεύουν, λέει κοριτσάρα μου, ξέρω εγώ, πριγκιπέσα μου, κάτι, είχατε μια συζήτηση.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί, για το αγόρι, δεν ισχύει.
1: Τι λένε, πρίγκιπα, το πρίγκιπα, λένε στο σπίτι, δεν νομίζω.
0: Μπορεί να είναι γάλλο στο λεβέντι μου, το μπουτσαρά μου.
1: Ίδιο πράγμα είναι.
0: Πώς είναι.
1: Δεν το λένε για το αγόρι συνήθως πάντως.
0: Γιατί δεν το λένε για το αγόρι.
1: Όχι, ξηρομέρι, εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Εμένα μου έχει τύχει.
1: Εσένα σου έχει τύχει, εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Τέλος πάντων, πάμε και στο κάτι άλλο τώρα να γυρίσουμε τη δυνατότητα του παιδιού που έλεγε τώρα.
1: Τη δυνατότητα, τι εννοείς.
0: Δυνατότητα το παιδί να μπορέσει, ξέρω εγώ, να το σπουδάσει, να.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, αλλά παλεύω να τη βρω τη δυνατότητα. Θα στερηθώ κάποια άλλα πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Για να τα δώσω στο παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να πάω να μην πιω μπύρες, μπορεί να. Κόψω από κάπου για να πω ότι τα έχει ανάγκη για να πω.
1: Όχι, μπορεί, εμπόδια. Σίγουρα θα κόψεις αν δεν βγαίνεις. Αν θες να το κάνεις.
0: Μα δεν πρέπει να το κάνω, δε φίλε Μανώλη.
1: Ξέρω, Μερίδη μου, στη ζωή μας δεν υπάρχει πρέπει, υπάρχει θέλω.
0: Υπάρχει και πρέπει, Μανώλη.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρέπει.
0: Γιατί δεν υπάρχει πρέπει.
1: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί άμα θέλω κάτι θα το κάνω. Δεν κάνω κάτι επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή θέλω να το κάνω.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Το θέλω σίγουρα. Έτσι. Το θέλω, το αισθάνομαι γιατί είναι στην υγεία μου. Αλλά και από την άλλη, υπάρχει ένα πρέπει. Δηλαδή, ο νόμος δεν μπαίνει στη λογική του πρέπει. Πού μπαίνει αλλού, μπαίνει στο θέλω. Δηλαδή, όταν εγώ τώρα βγω έξω και πω ότι δεν θέλω εγώ να βάλω κράνος στο μηχανάκι, θέλω το καβαλίδι.
1: Ξηρομερίτη, μου φέρνει συνέχεια παραδείγματα που είναι άσχετα. Ναι. Στο παιδί, στο παιδί, ο νόμος που λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε την ευθύνη του παιδιού μέχρι κάποια ηλικία, θα μπορούσε να μην υπάρχει καν, εάν κάναμε το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι έχουμε την ευθύνη του παιδιού μας. Δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει ο νόμος. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε και γιατί το παιδί δεν μπορεί πριν να ενηλικιωθεί. Δεν έχει την ευθύνη από μόνο του. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τέλος.
0: Ναι, φίλε, ωραία, αλλά.
1: Ας το παιδί 12 χρονών, γιατί εσύ δουλεύεις στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, δουλεύει στο εργοστάσιο. Ας το παιδί να μαγειρέψει για τα άλλα. Τα αφήνεις. Άμα τα αφήσεις, είσαι υπεύθυνος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να μάθει και το παιδί μου να μαγειρεύει.
1: Με σένα παρόν.
0: Κάτσε από ποια ηλικία λες τώρα.
1: Από ποια ηλικία.
0: Να μεγαλώσει και μετά. Μένα η δικιά μου τώρα μπορεί να μαγειρεύσει και για μένα. Άμα την αφήσω στο σπίτι. Είναι 18 βέβαια, έτσι. Μαγειρεύει και για μένα.
1: Εάν ένα παιδί 17 χρονών, 16, πάει να μαγειρέψει, είναι μόνο του στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό.
0: Καλά τώρα. Να
1: όχι, μη μου λες, γιατί αυτό που σου λέω είναι υπαρκτό, έχει συμβεί. Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό. Δεν σου λέω να καεί το. Να, έτσι προς Θεού να πάθει κάποιος κάτι. Το ξέρεις ότι πας φυλακή κι εσύ.
0: Δεν μπορεί να είσαι από πάνω από το παιδί όμως.
1: Όχι, ξέρεις. Δεν μπορεί το παιδί να είναι μόνο. Το απαγορεύεται.
0: Βλέπεις ότι πάμε στο πρέπει τώρα.
1: Όχι, δεν θα τα αφήσεις.
0: Εγώ όμως θέλω το παιδί να μάθει. Και θα μάθει να κάνει κάποια πράγματα, όπως να μάθει να πλένει, να σουγκαρίζει, να μαγειρεύει. Έτσι. Και αν κάποια στιγμή δεν είμαι παρόν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μην είμαι παρόν. Μπορεί δηλαδή να αφήσω το παιδί να πάω πρακτικά, δηλαδή τώρα, πέρα από το θεωρητικό. Μπορεί να πεταχτώ μέσα στο φαρμακείο, να αφήσω το παιδί. Τι σημαίνει

0: ότι το παιδί δεν θα πρέπει να πούμε να γνωρίζει κάποια πράγματα. Από μικρό να μάθει. Πώς θα μάθει δηλαδή, τι θα το πάρουμε το παιδί, το βάλουμε στη γυάλα.
1: Το παιδί, συγγνώμη, μαθαίνει μόνο όταν είναι μόνο του.
0: Και όταν είναι μόνο του, βέβαια μαθαίνει και όταν είναι μόνο του, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να είναι και μόνο του το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να είναι συνέχεια με τους γονείς από πάνω.
1: Εγώ δεν σου είπα από πάνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σου είπα από πάνω, αλλά έχεις πάντα το βλέμμα σου από μακριά παρακολουθείς.
0: Ναι ρε φίλε, σίγουρα, αλλά πρόσεχε να σου πω εγώ η άποψη δικιά μου. Δεν υπάρχει το παιδί μου, ούτε η γυναίκα μου. Σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι δικό μου. Εντάξει, ουσιαστικά, έτσι. Είναι το παιδί μου, είναι ανεξάρτητο και πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Και πρέπει από μικρό να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Και εγώ να το βοηθάω.
1: Το να μαθαίνει και να εξελίσσεται,
0: δηλαδή,
1: ένα άλλο πράγμα.
0: Είμαι δίπλα στο παιδί μου για να το βοηθήσω να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Δηλαδή η μικρή μου τώρα μαγειρεύει. Προχθές ξέρω εγώ ήρθα εγώ σπίτι μου λέει μπαμπά να σου μαγειρέψω, να κάνω, έχεις φάει. Λέω παιδί μου, μου λέει θα κάνω μακαρόνια, με πες το μπαμπά. Μου έκανε μακαρόνια να φάω το παιδί. Πολλές φορές. Πολλές φορές έλειπε η γυναίκα μου, μαγείρευα εγώ. Έτσι. Και μαγείρευα έκανα ακόμα η μικρή μου λέει μπαμπά, πότε θα φτιάξει αυτή την ωραία μακαρόνια.
1: Φυσιολογικά δεν είναι όλα αυτά που συζητάμε.
0: Φυσιολογικά είναι, ναι. Αλλά μην μπαίνουμε στο κλισέ το ότι ξέρεις...
1: Να σου πω, τα μάξι το δίνεις το παιδί σου.
0: Το βάζω δίπλα εγώ το παιδί.
1: Όχι, άστο το δίπλα, το δίνεις μόνο του.
0: Μόνο του τώρα προσε, μόνο του όχι.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Περίμενε, από μικρά, να σου πω όμως τι έπαθα με το μεγάλο. Που δεν του το έδινα εγώ, για να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οικογένεια. Είναι και ο κοινωνικός περίεργος, είναι και παρέα.
1: Mm.
0: Εγώ έχω φύγει μια μέρα, ξέρω εγώ, και έχω πάει σπίτι και πέστω για ύπνο, κουρασμένος. Και έρχεται η γυναίκα μου, δηλαδή τρελάθηκα εκείνη την ώρα, έτσι. Μου λέει το παιδί, μου είχε πάρει την εξτή ο μάγκας, μαζί με φιλαράκια του, να πάνε βόλτα στην παραλία εκεί. Και πήγε και του έφυγε η μηχανή και καρφώθηκε κάτω από ένα φορτηγό. Η μηχανή, αυτό πήδηξε από τη μηχανή. Και δεν έπαθε τίποτε. Έτσι.
1: Και αυτό τι είναι, αυτό συνέβη επειδή δεν το δίνες.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν το έδινα το μηχανάκι. Ναι. Έτσι, βέβαια είχα φροντίσει και τον είχα μάθει. Του είχα μάθει κάποια πράγματα απάνω στη μηχανή, έτσι. Να οδηγάει, να ήξερε. Κάποια στιγμή πήρε τα κλειδιά, πήρε τη μηχανή και την κοπάνισε. Και ξέρεις πόσο χρόνο ήταν ο Τσεριχάς τότε.
1: Πόσο
0: 16. 16.
1: Mm.
0: Ωραία. Και μου πήρε τη μηχανή. Ποιος έφταιγε αυτό, πες μου, έφταιγα εγώ.
1: Ποιος έφταιγε.
0: Ρε φίλε, τι να έκανα εγώ, Θεός, ήμουν να πάρω χάμπαρι, γιατί δεν το έκανα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, δε Μανώλη. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς.
1: Ναι, είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Έφυγα. Εγώ έφυγα από το χωριό.
1: Είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Ναι, σαφώς. Αλλά και εγώ πες μου τώρα τι θα μπορούσα να κάνω. Που πάει να πέσει ευθύνη στο γονιό. Εγώ έφυγα να πούμε από το
1: δηλαδή,
0: χωριό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο γονιός δεν είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι στο παιδί.
0: Ρε φίλε, υπεύθυνος είναι μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι Θεός ο γονιός. Δεν είναι Θεός, ούτε εμείς οι άνθρωποι είμαστε Θεοί.
1: Κοίτα να δεις, φροντίζουμε όμως όσο μπορούμε να ελέγχουμε το περιβάλλον.
0: Ναι, πρόσεχε όμως, με ενημέρωση και με παιδεία. Δηλαδή, να το. Δηλαδή, εμένα τώρα.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Σου πήρε λοιπόν τη μηχανή 16 χρονών και πήγε και την κάρφωσε σε ένα φορτηγό.
0: Ναι, μου την πήρε τη μηχανή και εγώ ήρθα κουρασμένος από την.
1: Και μετά εσύ τι έκανες.
0: Έτρεξα σε τον Παλαβό και τον βρήκα στο νοσοκομείο.
1: Και μετά.
0: Τι να κάνω μετά, έκατσα τον κουβέντια. Αλλά όταν πήγα στο νοσοκομείο, είχε καταλάβει ήδη το λάθος του και μου λέει: μπαμπά, τι να κάνω, το μαλλιό στο νοσοκομείο.
1: Δεν σου είπα να.
0: Δηλαδή δεν έγινε τίποτε, αγκαλιές. Μετά εντάξει, τον κουβέντιασα. Οκ, από μόνο του κατάλαβε. Ποιο παιδί, δηλαδή ποιο άνθρωπο δεν έχει βιώματα.
1: Ναι, αν δεν είχε συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό. Και είχε γυρίσει το μηχανάκι σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα καλά. Τι θα γινότανε.
0: Τι εννοείς θα γινότανε.
1: Αν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Ναι, θα το έκανα κουβέντα. Έχει γίνει και άλλη φορά πριν το ατύχημα. Το έχει πάρει, τον είχα κυνηγήσει. Είχα κρύψει τα κλειδιά. Εντάξει, ήταν λίγο ατίθασος. Και εγώ στα νιάτα μου ήμουν ατίθασος. Εγώ έφυγα να πούμε τελικά 15 χρονών φίλε με ένα χιλιάρικο στην τσέπη το 81 από το χωριό και ήρθα μου το στόπ στην Αθήνα να ακούσω τον Γκάλαγερ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και η μάνα μου με έψαχνε. Ποιο παιδί δεν τα έχει κάνει αυτά τώρα. Δηλαδή μην πάμε στο book by the book. Είναι στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα η περιπέτεια. Το adventure είναι μέσα στον άνθρωπο.
1: Την περιπέτεια θέλω να σου πω ότι έχει όρια.
0: Εντάξει, άντε πες το αυτό να πούμε τώρα σε έναν έφηβο που είναι 19-20 χρόνια.
1: Θα του το πω, θα του το λέω κάθε ναι, μέρα.
0: Δεν είναι
1: και όταν, θα έρθει, και όταν θα έρθει η ώρα να παραβιάσει τα όρια, αν δεν μπορέσω να το αποτρέψω γιατί δεν το πήρα χαμπάρι, μετά θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω.
0: Δεν φίλε, αυτό κάνω κι εγώ. Έτσι. Αυτό κάνω κι εγώ. Και μιλάμε τώρα, έχω, δηλαδή το μόνο που έκανα στα παιδιά ήταν να μπορέσω να τα κουβεντιάσω, να τα ενημερώσω, να τους δώσω αξίες, ούτως ώστε να μπορέσουν από μόνα τους, χωρίς εμένα, να αντιληφθούν το τι ακριβώς κάνουν, τι θέλουν και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Εγώ, να σου πω κάτι τώρα, έχω τη μικρή. Άμα μου περάσει και η μικρή, μετά φίλε, τέλος. Δηλαδή για τα δύο μεγάλα, δεν με χρειάζονται πια. Ίσα-ίσα που σε πληροφορώ, μπορώ να τους χρειάζομαι αύριο. Αν φτάσω και σε αυτό το επίπεδο, τελείωσε. Δηλαδή, ευτυχισμένος πατέρας είναι αυτός που θα νιώσει.
1: Τα παιδιά πόσο χρόνο είναι τώρα?
0: Ο ένας είναι 30, οι άλλοι είναι 25.
1: Εντάξει, έχουν τη ζωή τους, προφανώς.
0: Και οι άλλοι είναι 18. Mm. Τώρα 18 έχω την έννοια. Δηλαδή, αν οι γονείς έτσι νιώσουν ότι τα παιδιά τους είναι ανεξάρτητα και δεν τους χρειάζονται, είναι πιο ευτυχισμένοι.
1: Έχεις ρε θηρίο γιο 30 ετών.
0: Ε?
1: Έχεις γιο 30 ετών.
0: Ναι ρε, αφού 26 χρόνια, 25 χρόνια μου πάντρε.
1: Μπράβο, ζωή να έχουν τα παιδιά.
0: Ήμουν καψούρι ρε φίλε, τι να κάνω.
1: Εντάξει, καλά έκανες.
0: Τι να κάνω, εντάξει, αγαπούσα, τι να κάνω, αγαπούσα, παντρεύτηκα. Εντάξει, δεν το αλλάζω, να σου πω κάτι, έχασα πράγματα γι' αυτό, δεν το αλλάζω.
1: Όχι, δεν έχασες τίποτα.
0: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, μπορεί να έχασα την αλητεία, μπορεί να έχασα τα μπαρ, μπορεί να έχασα τα κέφια.
1: Κέρδισες αλλού όμως, οπότε.
0: Ναι, κέρδισα αλλού.
1: Άρα δεν έχασες.
0: Όχι, άμα το θες έτσι, γιατί η ζωή είναι επιλογές και προτεραιότητες.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, έκανες τις επιλογές σου και κέρδισες. Ναι. Έχασες.
0: Αλλά σε αυτό που λέω τώρα, δηλαδή γιατί που είπαμε αρχικά για τη γυναίκα, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα ρε φίλε.
1: Ξηρομερίδη, θα σου πω κάτι. Είναι η άποψή μου αυτή. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζονται όταν μένουν μόνοι τους.
0: Σίγουρα, η
1: μοναξιά δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά σε βοηθάει να δεις κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, κανείς δεν θέλει να μένει μόνος του. Αλλά έρχονται στιγμές στη ζωή μας που μπορεί κάποιος, για κάποιον να μην έρθει ποτέ ή μπορεί για κάποιον να έρθει νωρίς και να διατηρηθεί, γιατί έτσι θα φέρνει ζωή. Τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας ή δίπλα μας, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή που μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, τότε δοκιμαζόμαστε και βλέπουμε τι αντέχουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους ούτε μια μέρα.
0: Ρε φίλε, μόνοι μας δεν ξυπνάμε.
1: Δεν είναι το ίδιο. Γιατί το είπες και πριν.
0: Μόνοι μας δεν γεννηθήκαμε.
1: Το είπες και εσύ πριν, ότι εγώ δεν αντέχω χωρίς γυναίκα δίπλα μου.
0: Μα δεν αντέχω, ούτε χωρίς φίλο αντέχω.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραία, και μια γυναίκα να έχω. Αν δεν έχω ένα φίλο να πάω στο καφενείο να πιω ένα καφέ, να πιω μια κουβέντα, ή αν δεν είμαι
1: μέσα. Ξέρω μερίτη μου. Το βράδυ όμως. Το βράδυ όμως θα γυρίσεις στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου.
0: Ναι. Ναι, στη γυναίκα.
1: Ακόμα λοιπόν και αν δεν έχεις ένα φίλο, γιατί μπορεί να μην έχεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει ζωή, θα έχεις το βράδυ να γυρίσεις στον άνθρωπό σου.
0: Ωραία. Είδες που σου
1: γράψε. Τα κενά δεν καλύπτονται το ένα από το άλλο.
0: Μπράβο. Είδες που σου γράψε το μήνυμα κάτι για το γεγονός και για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο άλλος είχε φύγει, είχε πάει να πούμε σε μια περιπέτεια, σε ένα πόλεμο κτλ. Και μετά ήθελε να γυρίσει πίσω.
1: Mm.
0: Να γυρίσει πίσω πού? Στο σπιτικό του, στο θιάκι του. Τώρα για το θιάκι χαιρετισμού στον Μπούμερα να ακούει.
1: Δεν έχει στείλει. Δεν θα ακούει.
0: Εντάξει, μπορεί να ακούει μετά. Λοιπόν, ήθελε να γυρίσει στο θιάκι του, ρε φίλε, στην Ιθάκη του, ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελε να γυρίσει στην Ιθάκη του? Για τη γυναίκα του και για το παιδί του και για όλο αυτό που είχε δημιουργήσει εκείνος. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, στην Κίρκη.
1: Εντάξει, όλα αυτά όμως καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι και μυθοπλασία, έτσι.
0: Ναι, πέρα από τη... Δεν ήταν στην Καλυψό.
1: Ναι, σου ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι μυθοπλασία.
0: Περίμενε ρε φίλε, θεά η Καλυψό, Βιμπελό, ωραία, ξέρω εγώ, 5 μέρες νομίζω, ήταν και 5 χρόνια εκεί. και βασανιζόταν. Γιατί πού ήθελε να πάει? Στο φιάκι του, στο λιμανάκι του. Κατάλαβε τη γυναίκα του, στον πόνο του, στον καημό του, σε όλα αυτά.
1: Καλά, δεν ήξερε τι θα βρει όταν γυρίσει.
0: Ρε, ναι, αλλά η νοστιμιά, ρε Μανώλη, πού ήτανε?
1: Ναι, πού ήταν, αλλά σου λέω, επειδή είναι μυθοπλασία, δεν ήξερε τι θα βρει. Δεν ήξερε καν αν θα βρει ζωντανού όταν θα γύρναγε.
0: Ναι, όταν γύρισε όμως και τα βρήκε όλα, σου λέω, Πακίτα, εδώ είναι η νοστιμιά μου. Εδώ είναι αυτό που γεύτηκα από παιδάκι, που φάγα το ξεροκόμματο, το ψωμί με τη λαδορίγανη, τον τάκο.
1: Θα μπορούσε να τον έχει φάει ένας από τους μυστήρες πάντως. ναι, τι, όχι.
0: Ξέρω, εντάξει, την άλυξε την κουβέντα λίγο, ρε, θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, οπότε εξής, θα γύρναγε ο πολεμιστής μετά από χρόνια και θα έτρωγε ξαφνικά ένα βέλος και θα, εκεί που δεν τον είχαν φάει τόσα χρόνια στον πόλεμο και στο Δούριο, είπε, και από εδώ και από εκεί, θα τον τρώγανε στο σπίτι.
0: Όπως το έφαγε ο Αχιλλέας, έτσι. Γιατί, έλα όμως που η Πινελόπη δεν ήταν η Ελένη, φίλε. Αν ήταν Ελένη, ναι, θα την είχε πατήσει ο καημένος Όδυσσέας. Αλλά δεν ήταν Ελένη.
1: Έτσι λέει ο μύθος.
0: Ναι, όπως και ο Ορφέας πάλι, έτσι. Ήταν Ορφέας.
1: Ναι, αλλά είναι μύθος, ξαναλέω.
0: Και τι σημαίνει μύθος?
1: Ότι μπορούμε να τον πλάσουμε όπως θέλουμε. Η ζωή είναι πιο σκληρή.
0: Δηλαδή ο μύθος δεν είναι, ξέρω εγώ, μια...
1: Ο μύθος είναι ιστορία. Ένα παραμύθι.
0: Όχι, δεν είναι παραμύθι.
1: Το παραμύθι το δημιουργούμε
0: εμείς. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο μύθος δεν είναι παραμύθι.
1: Τι είναι?
0: Είναι ιστορία. Εμάς στα δικά μου τα μέρη, όταν ήθελε να σου πει ένας γύρος κάτι, δεν σου λέγε να σου πω την ιστορία μου, σου λέγε να σου πω το μύθο μου. Ο μύθος είναι story, μου είπε. Δεν είναι παραμύθι. Μπορεί να έχει, να πούμε...
1: Έχει πολλά φανταστικά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά έχει και μία βάση η οποία...
1: Η βάση μπορεί να έχει, έχει δικοπλαστική βάση.
0: Η βάση μπορεί να είναι...
1: Συγγνώμη. Ναι. Μάλιστα. Τυχερός ήταν φίλο Οδυσσέας με τόσους μνηστήρες, το λέω εγώ.
0: Ήτανε, να σου πω κάτι, αυτή είναι η μαγιά, πρόσεχε, η μαγιά του άντρα, είναι αυτή.
1: Ήτανε τυχερός.
0: Άκου τώρα, θα σου πω μια ιστορία πιτσιρικά.
1: Να σου πω, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Λέγε.
1: Οι υπόλοιποι δηλαδή μνηστήρες, τι ήτανε? Άτυχοι. Αυτοί δεν ήταν άντρες?
0: Θα σου λέγα τώρα.
1: Περίμενε, τώρα, τόσα χρόνια έλειπε ο Οδυσσέας. Στην τελική περιμένανε κι αυτοί. Μπως φάνηκαν να ξέρω κόμματο. Έτσι δεν είναι?
0: Πως γλύψε κάκο.
1: Να σου πω, δεν έκανε κανείς πέσιμο. Περιμένανε.
0: Πέσιμο κάνανε τώρα.
1: Όχι, περιμένανε. Οι μνηστήρες περιμένανε.
0: Καρολικό πέσιμο.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζανε. Δεν άφηνε η Πινελόπη.
0: Δεν μπορούσαν να πειράξονται.
1: Ρε, ξηρομερίδι, συνεννοούμαστε.
0: Αν μπορούσαν, θα το βάζανε το κεράκι.
1: Δεν το βάλανε όμως.
0: Δεν μπορούσανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να σου περιγράψω μια ιστορία.
1: Έλα και να κλείσουμε με αυτό.
0: Είμαι τώρα πιτσιρικά μου μηχανάκια, μεγάλο καμάκι, ας πούμε, έτσι. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, είμαι εδώ στην Ανάκασα και βλέπω ένα κοριτσάκι μπεμπελό τώρα, έτσι. Και πάω δίπλα εδώ, άρχισε το, ξέρεις. Πολύ ευγενική η κοπέλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μου μίλαγε. Κάποια στιγμή σκάει ο δικός της. Είμαι εγώ τώρα, ξέρεις, σε αμηχανία. Με χαιρετάει ευγενικά και τα λοιπά. Μου λέει, φίλε, σε ευχαριστώ, μου λέει, που κάνεις παρέα, μου λέει, στην κοπέλα μου. Δεν θα κάνει τίποτε. Έχω ωραίο μωρό, μου λέει, δεν έχω. Θεός σου λέω, ρε φίλε. Μου λέει, μου επιτρέπεις. Παίρνει το κορίτσι και φεύγει. Και εγώ μένω παγωτό. Έτσι, η κοπέλα ήταν δικιά του, δηλαδή, δεν ήταν δικιά μου. Η μαγιά του άντρα, ξέρεις ποια είναι? Να τον θέλει μια γυναίκα, να μπει σε ένα μπάρ.
1: Η κοπέλα ήταν του εαυτού της.
0: Ήταν του εαυτού της, ναι, σωστά, εντάξει, σωστά το έθεσες, αλλά ήταν με τον τύπο. Εγώ δεν είχα, όσο και να μου άρεσε...
1: Καλά, δεν το ξέρεις όμως.
0: Δεν το ξέρα, αλλά και ο άλλος με ωραίο τρόπο, έτσι με έβαλε στη θέση.
1: Κύριος κι άλλος.
0: Κύριος, με όλη την έννοια της.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ...
1: Πολιτισμένα πράγματα.
0: Μπράβο, πολιτισμένα, όμορφα και νοικοκυριαμένα. Λοιπόν, τώρα φαντάσου, να μπω εγώ τώρα να είναι η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, και να τη γουστάρουν 15. Και να τις κόλλανε, να τις κάνουν καμάκι, 15. Έτσι. Και να πω και να σου πω, παιδιά, να την πάρω την κοπέλα και θεία. Ποιος είναι ο μάγκας και ποιος είναι ο μάμα κάκα. Για πες μου, εγώ ή οι άλλοι. Και για ποιο λόγο να κάτσω να σακωθώ εγώ με τους υπόλοιπους.
1: Για μένα δεν υπάρχει ούτε μάγκας ούτε απ' τ' άλλο.
0: Μάγκας είναι αυτός που κερδίζει, φίλε.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Μάγκας είναι για αυτός που ξέρει να χάνει.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι κερδίζει κάτι άλλο, αλλά κερδίζει το δικό του. Δεν κερδίζει το ξένο. Πρόσεξε, το δικό σου είναι δικό σου.
1: Δεν υπάρχει δικό μου. Πριν δεν μου τα έλεγες.
0: Ναι, ρε φίλε, υπάρχει το δικό σου. Κοίτα, το δικό σου είναι ο κόσμος. Δεν μπορώ εγώ να σου κλέψω τον κόσμο. Ούτε την αξία τη δικιά σου. Κατάλαβες, αυτό είναι το δικό σου. Δηλαδή, στο σπιτικό σου, εγώ δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι σου και να το παίξω πονηρός και να σου πω θα πάρω αυτό τον καραπέ ή θα έρθω, ξέρω εγώ, στον πιτσιρικά.
1: Ξέρεις πώς το. Κοίτα, εντάξει, στο σπίτι είναι να μπει. Okay, ξέρεις πώς το παίζουν.
0: Ξέρεις
1: πώς το παίζουν πονηροί στη ζωή του και στη ζωή των άλλων.
0: Δεν γίνεται.
1: Ω, καλά.
0: Εκεί, κοίτα, εκεί σταματάει ο σεβασμός. Όταν εγώ δεν σέβομαι τώρα το Μανώλη, έτσι, δεν έχω λόγο. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω. Η κουβέντα είναι άκυρη, δε φίλε. Είναι σανό για τα άλογα ή για τα γελάδια. Δεν έχει βάση. Δηλαδή, δεν σέβομαι τον ίδιο με τον εαυτό. Δηλαδή, αν δεν σεβαστώ εσένα, τη δουλειά που κάνεις, αυτό που κάνουμε τώρα, γιατί εσύ εμένα τώρα μου δίνεις βήμα και μιλάμε και κάνω μια κουβέντα. Δεν έχω εγώ υποχρέωση. Δεν πρέπει να πάλι που θα σε πάω στο πρέπει. Δεν πρέπει εγώ να αναλογιστώ το ότι οφείλω σεβασμό σε σένα.
1: Ο σεβασμός κερδίζεται. Αν καταφέρω να τον κερδίσω, έχει χαλούς. Αν δεν καταφέρω, όχι, δεν πρέπει.
0: Άρα, δηλαδή,
1: αλλά τότε δεν θα μιλάγαμε.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχω εγώ τη δικιά μου ισορροπία σαν άτομο. Να μην θέλω.
1: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Προφανώς.
0: Σίγουρα. Να μην θέλω να πειράξω το δικό σου κόσμο.
1: Ναι, σου λέω, είναι δικό σου θέμα όμως και δικό μου και καθενός. Τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, ναι, και εγώ δεν θέλω να μπαίνω στον κόσμο κανένας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που με χαρακτηριστική άνεση νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στον κόσμο σου.
0: Ναι, μπράβο. Α, αυτή λοιπόν είναι μια.
1: Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Και αυτή είναι πρόσκληση. Είναι κρουφιάγη τη κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει. Άμα έχεις ένα κακό, έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, τον πρώτο που καθάρισε ο Θεός ήταν ο Αντίνος. Και ξέρεις που τον ευάρεσε. Στο λαιμό, στις πολιτικές χορδές.
1: Εντάξει.
0: Αντίνος λεγότανε, δεν λεγότανε, ξέρω εγώ, Ευρύμαγος ή Αρχέλαος.
1: Φιλιά, ξηρομερίτη, γεια.
0: Να είσαι καλά, είδες η κουβεντούλα, ρε φίλε, έτσι.
1: Περιμένει κόσμος. Εμένα τα βρίζουν, όχι εσένα. Φιλιά, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια σας κύριε Κοσμά. Κύριε Νικόλα, από τη Ρόδο, όταν είχαμε λίγα δραχμές στα επιτόκια ακολουθούσαν τον πληθωρισμό, ήταν πάντα λίγο πιο πάνω από αυτόν. Τώρα που έχουμε ευρώ, ο πληθωρισμός είναι 5,2, γιατί οι τράπεζες μας δίνουν 0,5 μέχρι 1,5. Γιατί μας κλέβουν στην ψύχρα. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Ρόδο σήμερα. Εκεί ήταν με το επιτελείο του, κάντε μια ερώτηση. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητσα. Καλά κυρία Γιώτα. Παραμύθι είναι όλο. Δίκιο έχετε κύριε Αλέξανδρε. Ναι Γιώργο μου, ο άνθρωπος είναι όν της περιέργειας, της εξερεύνησης και της περιπέτειας, αλλά αυτά δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Έχω λέει χαγιαμπούσα, τι είναι αυτομηχανία. Δεν είμαι εγώ, με μηχανές δεν τα πάω καλά. Και GS6000R. Στον καράζ τα κλειδιά τα έχω σε σημείο, δεν πρόκειται να τα βρούνε. Λύσεις υπάρχουν. Νομίζω και εγώ καλά βέβαια. Από μύθους και παραμύθια βγαίνουν πάντοτε διδάγματα. Πολύ χαρακτηριστική μύθη του Εσόπου. Τα έχουμε καταργήσει βέβαια αυτά κυρία Μίλια, το ξέρετε. Ποιοι ασχολούνται πια με τους μύθους τους.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93. Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real Night στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Κυρία Σόφη, αυτό είναι θηρία του Χαγιαμπούσα που μου στείλω τη Σουζούκη, λέει η μηχανή. Πα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι διαστημόπλοιο. Βαρύ πράγμα πολύ, πρέπει να είναι. Ελάτε, κυρία Πολυξενή.
6: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
6: Χάρηκα που ξαναβρήκατε τη φωνή σας. Και εγώ είχα κάνει θηροειδή το 2009 και δεν είχα χάσει για τρεις μήνες και την ξαναβρήκα.
1: Να είστε καλά.
6: Μετά πάλι. Θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου σχετικά με την άποψή σας με την αύξηση του μισθολογίου των ιερέων και των Μητροπολιτών. Η Εκκλησία παράγει έργο. Καλά κάνουν και τους αυξάνουν τους μισθούς. Διαφωνώ με την υπόλοιπη πολιτική Μητροπολιτική.
1: Τι έργο παράγει η Εκκλησία?
6: Διδίνει συσίτια. Ξέρω τον Άγιο Κωνσταντίνο που πηγαίνω από παιδάκι όταν έμενα στον Πειραιά που δίνει λεφτά σε ένα φαρμακείο και πάνε οι άστεγοι και παίρνουν τα φάρμακά τους δωρεάν που δεν μπορούν.
1: Υπάρχουν,
6: γιατί αν
1: όντως
6: δεν τα πάρουν θα πεθάνουν.
1: Υπάρχουν όντως διαγωνίες που δίνουν. Υπάρχουν και άλλοι πάλι που δεν δίνουν το αγγέλ τους νερό.
6: Ναι, καλά κάνουν. Η Εκκλησία ως επιτοπλίστων παράγει έργο. Γιατί εγώ έφτασα μέσα στον άλλο κόσμο και χάρηκα και σώθηκα μέσω της Εκκλησίας. Και έχω ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό. Και στους ιερείς και εξομολογούμε και πηγαίνω και τα πάντα.
1: Το ξέρετε πάντως ότι ο Θεός, η Εκκλησία και οι ιερείς είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
6: Ναι, καλά, θέλετε. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά διαφορά με την υπόλοιπη πολιτική Μητσοτάκη. Γιατί εγώ είμαι 60 χρονών, είμαι συνταξιούχος, μου δώσανε μόνο αύξηση 5 ευρώ. Ένα καφέ μου δώσανε. Και κοροϊδεύουν και κάνουν ότι δίνουν τα δώρα αυτά όλα. Γενικά, βασικά εγώ έχω χάσει και τους δύο μου γονείς, έμενα στον Πειραιά παλιά και ήρθα στην Καβάλα τώρα κοντά στους συγγενείς μου για να μην είμαι μόνη μου.
1: Κατανοητό.
6: Μάλιστα.
1: Κατανοητό, το να έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο κοντά είναι σημαντικό.
6: Στην Αθήνα προτού τον περασμένο μήνα και έκανα πάλι ένα σοβαρό χειρουργείο. Η διαφραγματοκύλη μου ήταν κολλημένη στη σπίνα και μου βγάλανε και τη σπίνα. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού πάω καλά.
1: Πάντα καλά, εύχομαι να είστε.
6: Ευχαριστώ. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι δηλαδή πιστεύετε στην Εκκλησία με τον δικό σας τρόπο να αφισβητείτε το έργο των ιερέων και λέτε ότι δεν έπρεπε να γίνει η μισθολογική αύξηση. Καλά έκανε και έγινε. Εγώ διαφωνώ με το θέμα του, τότε με τον COVID που ο Μητσοτάκης έκλεισε τις εκκλησίες μας.
1: Κυρία Πολυξενή, εγώ δεν συνδέω το Θεό με την Εκκλησία. Πιστεύω στο Θεό. Η Εκκλησία, είπαμε, για μένα είναι ένα άλλο πράγμα.
6: Μα δεν μπορείτε να πιστεύετε στο Θεό και να είναι.
1: Αφήστε να πιστεύω όπως θέλω.
6: Μάλιστα. Πηγαίνετε στην Εκκλησία?
1: Πηγαίνω.
6: Μάλιστα.
1: Όταν νιώθω την ανάγκη.
6: Α, δηλαδή, γιατί, εντάξει, όταν, δηλαδή, πότε, Χριστούγεννα, Πάσχα και...
1: Όχι, και... όταν νιώθω την ανάγκη.
6: Α, μάλιστα, εντάξει.
1: Δεν νιώθω τα Χριστούγεννα και το Πάσχα την ανάγκη. Μπορεί τώρα να φύγω από εδώ το βράδυ, να περάσω από μια εκκλησία που είναι ανοιχτή και να μου έρθει να μπω να ανάψω ένα κερί.
6: Ναι, καλά, αυτό το κάνω και εγώ.
1: Αυτό είναι η ανάγκη.
6: Και...
1: Αυτό είναι η ανάγκη.
6: Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει. Και εγώ δηλαδή να σας πω ότι όσο έμενα στον Πειραιά, έδωσα στην Αγία Τριάδα χρήματα για την εξακολούθηση λειτουργίας της Σειραϊκής Εκκλησίας.
1: Καλά κάνετε. Είναι δικαίωμά σας να το κάνετε. Καλά κάνετε.
6: Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, εγώ γενικά βασικά το μισό. Εγώ ψήφισα νίκη στις τελευταίες εκλογές.
1: Και αυτό είναι δικαίωμά σας.
6: Γιατί είναι οι μόνοι που λένε την αλήθεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, εγώ που μόνο που τον άκουσα, που μίλαγε προχτές στο ενώπιο ενώπιο, τρόμαξα αυτά που έλεγε.
1: Μάλιστα.
6: Παντού ακούμε λόγια. Ακούμε λόγια, ακούμε υποσχέσεις και τίποτα έργα δεν γίνονται. Εγώ που είμαι στην Καβάλα εδώ με 570 ευρώ που παίρνω, ζω άνετο. Στον Πειραιά ήταν αδύνατο να ζήσω. Θα ήταν μέσα, θα μου φέρναν τα λεφτά τη δέκατη μέρα. Εδώ είναι μια πόλη επαρχιακή και ήσυχα, δεν έχει την εγκληματικότητα. Δηλαδή έχω ηρεμήσει και είμαι ευχαριστή. Και ευχαριστώ τον Θεό που με έστειλε.
1: Χαίρομαι πολύ για σας.

0: Γεραμωτή καβάλος και έβγαινα και φώναζα στα φασινάδικα μέσα στη νύχτα και με μάζες και δηλαδή αν δεν γινόταν αυτό δεν σας ζόμουν, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Τώρα είσαι όμως καλύτερα έτσι.
0: Έλα γιατί η μητέρα δεν ξεχνιέται, πάνω απ' όλα η μητέρα δεν ξεχνιέται.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαι ευχαριστημένη που ζω στην Καβάλα γιατί ήμουν έμενα στον Πειραιά και πήγα να ψωνίσω μια φορά στο μίνι μάρκετ και μου βάλαν τρικλοποδιά για να με σκοτώσουν.
1: Γιατί να το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Ούτε μου βάλαν τρικλοποδιά και με ρίξανε κάτω. Έπεσα με τα μούτρα, αίματα τρέχανε στο πρόσωπό μου, τα σκούπισα μόνη μου γιατί έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Τα αίματα όλα συνήλθα, πήγα στην εκκλησία και άλλωστα ένα κεράκι και λέω Παναγία μου, ποτέ για αυτού. Ποτέ ξανά για αυτού. Ερχόταν ο υπάλληλο να μου φέρει τα πράγματα στο σπίτι που τα παραγγέλαμε γιατί έχω κάνει κι άλλο ένα χειρουργείο ιστερεκτομή βαρύ γιατί είχα πάρα πολλές σχίσες και γνωμιώματα και δεν έκανα να σηκώσω βάρος και ερχόταν ο υπάγγελος και μου κόλλαγε δηλαδή μπροστά στη μητέρα μου ούτε τη σεβότανε που ήταν μπροστά μου και μου πέταγε λόγια.
1: Ολοκληρώστε κυρία Πολυξένη.
0: Μάλιστα. Αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ο κύριος Σωτήρης από το Μενίδη, ελάτε κύριε Σωτήρη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σωτήρη.
2: Σε όλους.
1: Να είστε καλά.
2: Και περαστικά στους ασθενείπες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί και εγώ έχω χάσει γονείς και αδελφό και προσέχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος 7 μήνες είναι κατάκητος. Και ξέρω πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Όσο αφορά για την αστυνόμευση, υπάρχει αστυνόμευση. Τώρα εγώ και 5 μήνες και 4 βλέπω πολύ αστυνομία και στην περιοχή που μένω έχει πάρα πολύ αστυνομία.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι ευχάριστο να ενοχλούν τους πολίτες οι οποίοι δεν φταίνουν. Γιατί όποτε πάω εγώ σε μια στάση των Αγίων Αναργύρων και στον Αντών του Τρίτσι να περιμένω το λεωφορείο να πάω στο σπίτι μου, ονώ εγώ είμαι αθώος και δεν φταίω σε τίποτα. Συνέχεια έρχονται οι αστυνομικοί, με ενοχλούν, μου λένε εγώ με την ταυτότητά σου και που πας και τι κάνεις και τι ράνεις. Όταν πάω να μπω στο λεωφορείο, την άλλη φορά ήμουν με μια κυρία.
1: Συγγνώμη.
2: Την άλλη φορά ήμουν με μια κυρία, τη βοηθάω, οι οποίοι με ξέρουν αυτοί οι αστυνομικοί, και εγώ τους ξέρω. Και δεν με αφήσανε να μπω στο λεωφορείο και στον Αντώνη Τρίτη στο πάρκο, γιατί πηγαίνουμε εκεί πέρα κάπου και αράζουμε. Γιατί τη βοηθάω αυτή την κυρία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνω φιλανθρωπικό και βοηθάω.
1: Ναι.
2: Κάνω και μια άλλη δουλειά η οποία δουλεύω. Και υπάρχει πολλή ενόχληση με την αστυνομία με μένα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Καλύτερα να κοιτάξουν, να κοιτάνε τους εγκληματίες, να κοιτάνε τους ανθρώπους οι οποίοι φταίνε. Ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε να μην τους πειράζουν. Ενώ με ξέρουν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, εγώ το καταγγέλνω αυτή τη στιγμή και το λέω ότι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όχι να ενοχλούν συνέχεια εμένα. Συνέχεια να με κατεβάζουν από το λεωφορείο, συνέχεια να μου παίρνουν τα στοιχεία, συνέχεια το ένα, συνέχεια το άλλο.
1: Σας έχουν βάλει στο μάτι δηλαδή για κάποιο λόγο?
2: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει.
2: Γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ούτε με κακοποιώ στοιχείο. Εγώ είμαι νόμιμος πολίτης, καθαρός πολίτης. Απλώς πηγαίνω σε αυτές τις στάσεις, στον Αντώνη Τρίτσι και στους Αγίους Συναργίους, για να πάω το λεωφορείο μου το Α10 και το Β10 για να πάω στο σπίτι μου, γιατί μένω στο Μενίδη. Πώς δηλαδή τώρα, αφού με ξέρουν οι ίδιοι αστυνομικοί, τους ξέρω και εγώ. Πώς δηλαδή μου κάνουν συνέχεια τα ίδια νούμερα. Ενώ την άλλη φορά ήμουν με την κυρία.
1: Δεν το ξέρω. Έτσι όπως μου το περιγράφετε, μου ακούγεται περίεργο πολύ.
2: Για μένα πολύ περίεργο μου φαίνεται, δεν ξέρω γιατί. Και μετά με πήγαν στην παραπάνω στάση. Και η κυρία δεν μπορούσε να ανέβει στο λεωφορείο, γιατί είναι ψηλά το λεωφορείο και έπεσε και κάτω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η αστυνομία να υπάρχει σε κάθε γειτονιά της περιοχής της Αθήνας, γιατί η Αθήνα στην Αθήνα είμαστε 7 εκατομμύρια ανθρώποι. Βεβαίως υπάρχει αστυνόμευση και στα λεωφορεία υπάρχει, στις τάσεις υπάρχει, αλλά όχι τώρα να πειράζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αθώοι. Δηλαδή, εσάς Θα σας άρεσε να σας πειράζουν συνέχεια οι αστυνομικοί?
1: Και βέβαια, εννοείται πως όχι.
2: Για να σας κατεβάζουν από το αυτοκίνητο?
1: Όχι, τι το συζητάμε.
2: Γιατί μου το κάνουν σε μένα αυτό?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, λέω, πραγματικά.
2: Και εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν ήμουν εγώ κακοποιός στοιχείο, του έλεγα θα ήμουν κοντά σας. Ένας κακοποιός εξαφανίζεται και φεύγει από την αστυνομία. Όχι, είναι κοντά, ακόμα κοντά τους. Τους λέω και μια καλησπέρα, τι κάνετε? Κάθομαι εκεί στη στάση μου, παίρνω το λεφόρο. Ότι χαίρετε, παίρνω το λεφόρο. Γιατί είμαι με το λεφόρο, δεν έχω αυτοκίνητο, είμαι πεζός. Και παίρνω αυτό το λεφόρο, το Α10, Β10, και πάω στο σπίτι μου. Τώρα δεν μπορεί να έχω ενοχλήσει συνέχεια, καταλάβες. Καταλάβατε, συγγνώμη. Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θέματα έχουμε σήμερα. Είμαι λίγο μπερδεμένος. Τι θέλετε να σας πω τώρα, κάτι άλλο?
1: Ό,τι θέλετε εσείς, δεν.
2: Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τις αυξήσεις των Μητροπολίτων?
1: Των Μητροπολίτων, ό,τι θέλετε.
2: Εμένα μου αρέσει η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δίκαιο να παίρνει κάποιος Μητροπολίτης 5 χιλιάρικα, ενώ ένας εργαζόμενος πολίτης να του κάνουν αύξηση 10 ευρώ. Να παίρνει και ο Μητροπολίτης αύξηση, αλλά να παίρνει και ο εργαζόμενος αύξηση. Εγώ βλέπω όχι αυξήσεις, 10 ευρώ αύξηση τους κάνανε το αλλού συνταξιούρχοιδες, εργαζόμενους, το ίδιο να κάνουν και στο Μητροπολίτη, όχι να πηγώσουν 1 χιλιάρικο αύξηση, ενώ ο μικρομεσαίος τάξεως, συνταξιούρχος, εργαζόμενος, να παίρνει 10 ευρώ αύξηση. Δεν το θεωρώ δίκαιο, το θεωρώ αδίκο. Όλοι την ίδια αύξηση πρέπει να παίρνουμε. Αφού λέει το κράτος και λέει η κυβέρνηση αυτή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες αυξήσεις.
1: Ναι.
2: Οι ίδιες αυξήσεις πρέπει να κάνουμε σε όλους. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι η Εκκλησία δεν κάνει έργο, κάνει έργο. Αλλά και εγώ κάνω έργο. Αλλά δεν το λέω γιατί είμαι κρυφός. Εγώ κάνω έργο, βοηθάω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος. Και κάνω κι άλλα πολλά τα οποία να μην ξέρει αριστερό μου και κάνει τη δεξιά μου. Επίσης θέλω να σας πω για την πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Από το. Εγώ είμαι 50 χρονών άνθρωπος.
1: Νέος άνθρωπος.
2: Θέλω να σας πω την πολιτική. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μας κυβερνάγανε τόσα χρόνια και μας κυβερνάνε ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία. Το ένα κόμμα χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο χρωστάει 1 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, 500 χρωστάνε και οι δύο εκεί περίπου.
2: Και οι δύο, 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να συγκρίνω και να κοιτάξω τα κουκιά δηλαδή. Και θέλω να πω ποιος πρωθυπουργός άφησε λεφτά στην Ελλάδα. Και το υπολόγισε και λέω, οι άλλοι τι άφησαν? Δεν άφησαν τίποτα. Έναν πρωθυπουργό κατάλαβα μόνο να άφησε λεφτά. Ήταν ο Τσίπρας. Γιατί άφησε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Ναι, τα πήρε, αλλά δεν τα έκλεψε. Τα άφησε. Και τα άφησε ένα μαξιλαράκι του Μητσοτάκη 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα μου λέει ο Μητσοτάκης ότι από πέρσι μέχρι φέτος είχαν 3% και τα έχουν 5% πολλονέσμα. Δηλαδή, τι να πω να μου. Μου φαίνονται περίεργα πράγματα αυτά. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, να αφήνει ένας πρωθυπουργός 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν πρωθυπουργό άλλον και τώρα να μου λέει αυτός ότι μόνο 5% προάσμα έχει ανέβει, δηλαδή 3 μονάδες πάνω η Ελλάδα. Και η ακρίβεια, βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Γιατί σαν ένα μπακάλικο της γειτονιάς, να το στηρίξουμε, ωραία. Το μακαρόνι το έχει 1,80. Και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, το πουλάνε 90 λεπτά. Τι να κάνω τώρα δηλαδή, εγώ που είμαι φτωχός και κάποιοι άλλοι που είναι φτωχοί, που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά, και εγώ έχω 2 παιδιά. Και παίρνουμε 1 χιλιάρικο το μήνα. Πού να πάμε στο μανάδικο να μας βγάλει? Να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Και στο κάτω κάτω της γραφής στο σούπερ μάρκετ να απασχολεί τόσους χιλιάδες ανθρώπους και τόσες οικογένειες ζουν. Ενώ ένας μανάδης έχει μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα ίδια προϊόντα πουλάνε και το σούπερ μάρκετ και ο μανάδης, γιατί γίνεται πιο πολύ έλεγχος στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνει η αγρονομία μέσα και τους τσεκουρώνει. Ένα σούπερ μάρκετ πληρώνει 20.000 ευρώ το μήνα έξοδα, σύν τους εργάτες. Ενώ ένα μανάδικο τι θα πληρώσει, 500 ευρώ και μεταξύ τους θα βρίσκουν τα πίσπαντο πολύ, ή τέλος πάντων. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Να κατεβάσουν στις τιμές. Δεν μπορεί το μακαρόνι να το έχει 1,80 ο Μπακάλης και το σούπερ μάρκετ το έχει 90 λεπτά. Να το πουλάει και αυτός 1,20 τουλάχιστον. Να βγάλει 30 λεπτά. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν όλα. Θέλω να δουλεύουν, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Να υπάρχει εργασία για όλους. Αλλά εντάξει τώρα. Ο κόσμος αυτινά πηγαίνει, γιατί ο κόσμος είναι φτωχός ο πιο πολύ, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Ο κόσμος υποφέρει και θα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Και σε αυτό φταίνει η πολιτική, βεβαίως φταίνει η πολιτική. Τι φταίνε. Αυτές οι κυβερνήσεις που μας κυβερνήσανε τα τελευταία χρόνια. Αυτό. Και θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Ότι στην Ελλάδα... Δεν μπορεί να είμαστε στην Ευρώπη πρώτοι σε όλα. Πρώτοι στην ακρίβεια, πρώτοι στο ένα, πρώτοι στο άλλο. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει τράβηξει πάρα πολλά. Είχαμε τους αρχαίους πολέμους. Είχαμε τον πόλεμο του 22 με τη Σμύρνη. Είχαμε τον πόλεμο του 1940. Και οι πολέμοι τελειώσαν το 1950. Και μάλιστα το 2010 έγινε και ένας οικονομικός πόλεμος μεγάλος. Που χάσανε δουλειές, χάσανε επιχειρήσεις, αυτοκτονήσαν ανθρώποι. Έτσι. Όλοι λοιπόν πρέπει να πάνε στο σκαμνί οι υπεύθυνοι να δικαστούν. Όχι να δικάζονται μόνο μια ομάδα ανθρώπων, όλοι πρέπει να δικαστούν όσοι φταίνε. Αλλά δυστυχώς αυτή η δικαιοσύνη την έχουν λίγο, στραγγάλιξει. Την έχουν στραγγάλιξει.
1: Ευχαριστώ κύριε Σωτήρη.
2: Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο και τελειώνω.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι έχει γίνει κάποια δουλειά. Έτσι. Αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και οι αυξήσεις πρέπει να γίνονται σε όλους. Και το δικαίωμα των πολιτών είναι για όλους τους πολίτες οι οποίοι είναι νόμιμοι. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ κύριε Σωτήρη, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνα, ελάτε κυρία Ελένη.
3: Μανώλη μου.
1: Τι κάνετε.
3: Καλά είμαι αγάπη μου.
1: Πάντα καλά.
3: Καλά είμαι. Αυτά τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τι άγγελοι είναι μωρέ, τι κορίτσια είναι αυτά.
1: Απόψη είναι η κυρία Ειρήνη μαζί μας.
3: Αχου, τι είναι αυτό το κορίτσι μωρέ, όλα τα κορίτσια.
1: Όλα.
3: Όλα τα κορίτσια. Εγώ καμιά φορά τα πρωινά που είναι η Φράνσις ή αυτή, τους παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας μου λένε. Πήρα να σας πω, είστε καλά. Ναι, κυρία Ελένη. Τα αγαπάω, είναι πολύ καλά κορίτσια όλα.
1: Είναι όλα.
3: Ευγενέστατα και άνθρωποι, πολύ, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά κορίτσια. Μανώλη μου,
1: πείτε μου.
3: Να σου πω, σήμερα μπορεί να μην σε πήρα κιόλας, αλλά σε πήρα για αυτό που είπες για τη μοναξιά.
1: Ναι.
3: Ότι η μοναξιά, όταν είναι επιλογή σου, είναι σοφία. Εγώ είμαι 22 χρόνια μόνη μου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ξέρεις αυτά τα 22 χρόνια πόσο έχω αλλάξει προς το καλύτερο. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν έχω το πείσμα που είχα, δεν έχω τον εγωισμό που είχα, που κάνει την κριτική μου, όλα, κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Εκεί είναι τα ζόρια.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς, γιατί όταν μιλάς με τον εαυτό σου.
3: Βέβαια.
1: Αρχίζουν τα δύσκολα.
3: Τα ζόρια, γιατί έχω χάσει τον άντρα μου χρόνια. Τι ήμουν, 57 χρονών. Ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα δεν ήθελα. Είπα, αφοσιώθηκα στα παιδιά μου και αυτά. Τέλος πάντων και λέω, μπράβο, βρε Μανώλη. Μεγάλη υπόθεση. Όταν είναι επιλογή η μοναξιά, έτσι.
1: Καμιά φορά δεν είναι απαραίτητα επιλογή σου, αλλά γίνεται.
3: Γίνεται. Όχι, εγώ ήταν επιλογή μου.
1: Όχι, εννοώ ότι τα φέρνει έτσι η ζωή που γίνεται επιλογή.
3: Ναι, σίγουρα, καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, έκανα παιδί 17 χρονών.
1: Mm-hmm.
3: 10 χρόνια με τον άντρα μου, 50 χρόνια μαζί. Λοιπόν, και... 46 χρόνια, 45, 44 είμαστε μαζί. Λοιπόν, ίσως όλο ο γάμος, τα παιδιά, οι ευθύνες. Ήταν σαν να ξεκουραστώ, κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Ναι, κάτι τέτοιο. αλλά και ήταν επιλογή μου πραγματικά. Εγώ μπορώ και μόνη μου, όχι πάντα. Εντάξει, είναι ώρες-ώρες που θέλω και την παρέα και τις φίλες μου και να μιλήσω και αυτά και λέω πραγματικά, τι μου λες τώρα, τι θα γίνει με αυτή την πολιτική, τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
3: Εγώ έχω πελαγώσει, σου μιλάω
1: και τι.
3: Δεν ξέρω. Είμαι με φθοράς και αφθαρσίας, σου λένε.
1: Γιατί να πελαγώσετε.
3: Δηλαδή, έχω πελαγώσει γιατί, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, δεν ξέρω, έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει πραγματικά. Δεν ξέρω, σαν να τα έχω ισοπεδώσει όλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα βρείτε το βηματισμό σας.
3: Ναι, ενώ ξέρεις, έχουμε πει πώς και τι, που έκλεινα, είμαι έτσι επιφυλακτική. Δεν ξέρω, είμαι. Θα δω. Ο Μητσοτάκης είπε το 27 ότι θα γίνει. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Πιστεύω.
1: Ξέρω, και εγώ νομίζω θα γίνει νωρίτερα. Αλλά εντάξει, εκείνος ξέρει καλύτερα.
3: Πιστεύω γύρω τον Οκτώβρη.
1: Λέω, εκείνος ξέρει καλύτερα. Θα δούμε.
3: Τέλος πάντων, όποιος είναι για καλό, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε πολλοί. Δηλαδή, πολύ το χάλι μας είναι. Δεν ξέρω. Όλα τα βλέπω μαύρα. Προς την πολιτική δηλαδή, δεν βρίσκω φως, δεν βλέπω φως στο τούνελ, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Να δούμε τι θα ακούσουμε, τι θα πούνε, και άντε και αυτά που θα πούνε, και να τα πιστέψουμε και να μην τα πιστέψουμε, δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί. Λοιπόν, αυτά αγάπη μου, να είσαι καλά Μανώλη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς.
3: Ο Θεός μαζί σου.
1: Αμήν.
3: Όποιος είναι αυτός ο Θεός.
1: Ναι.
3: Που δεν μας ακούει καθόλου.
1: Ό,τι.
3: Έχει παθεί, δεν μας ακούει.
1: Λέτε.
3: Τίποτα λέει. Ρε άντε, ξέρεις, λέει. Σας έδεσα εγκέφαλο, σας τον έφτιαξα μια χαρά τον εγκέφαλο με τις αιώνες. Εσείς τι κάνετε, από μένα περιμένετε. Κατάλαβες. Ανεγκέφαλοι είμαστε. Τι να πω. Σας έδωσα μυαλό. Απ' τα λάθη σου μάθε, ρε άνθρωπε. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει αγάπη μου.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσάς.
3: Και
1: σε εσάς.
3: Και το παιδάκι σου.
1: Υγεία να υπάρχει.
3: Υγεία αγάπη μου, υγεία πάλι.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, φιλάκι.
1: Γεια σας κυρία Ελένη, γεια σας. Λοιπόν. Καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Έχω λέει να ακούσω καμπάνα Κυριακή πριν 6 χρόνια. Βλέπει, εντάξει. Εμένα δεν θα μένω. Ούτε καλά, εγώ δεν ακούω γιατί στην πόλη δεν. Σπάνια πρέπει να μένει κοντά σε εκκλησία. Για να ακούσει, δεν θα με ενοχλούσε. Έχει μπερδευτεί, λέει, δεν δίνω από το μισθό του από το λαό, τα παίρνω από του δίσκου και τα μπαγκάρια. Καλά, κάποιοι δίνουν και από το μισθό του. Συγγνώμη. Υπάρχουν και ορισμένοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άλλοι γίνε, μην νομίζετε. Νομίζω ότι είναι. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν. Πες λέει στην κυρία πως τα ίδια κάνανε και πριν κλείσουν το μαγαζάκι της Ολυμπιακής και ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Αυτό ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι, όταν η χώρα δεν θα έχει θρησκεία. Και όχι μόνο. Τι κάνανε κύριε Αλεξάνδρε, δεν το κατάλαβα αυτό που λέτε. Για να μην λέγανε τώρα κάτι δεν. Κάτι μου διαφεύγει. Φοβάμαι. Αλλά δεν ξέρω τι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούδιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Γεωργή μου. Τι βλέπεις, Μπενφίκα λέει, έφτασε. Α, είναι. Εντάξει, είναι οι μέρες ποδοσφαίρου. Για σήμερα είναι και η μέρα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πού είναι ο κύριος Σταυρακάκης? Πού είστε κύριε Σταυρακάκη? Να κάνουμε μια ανασκόπηση. Βάλουμε τραγουδάκι. Βάλουμε τραγουδάκι.

0: 33 λεπτά μετά τη μία. Γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Αυξήσεις λέει μισθών σε υπέρογκα ποσά, καθώς και να βγάζουν 25 έως 60 χρονών εργαζόμενους σε σύνταξη. Α, με υπέρογκα ποσά μάλιστα. Συνηθίζω λέει να βλέπω κινήσεις, όχι καχύποπτα, αλλά σε βάθος χρόνου, καθώς και τι επιπτώσεις θα έχει είναι το γνωστό που λέει ο σοφός λαός, όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Αντιόπη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα σου.
0: Γεια σας.
1: Έρχομαι μόλις από Ηρώδειο. Ήθελα να κάνω δώρο στον αγωνό μου που τελειώνει εξετάσεις τώρα στο γυμνάσιο. Ναι. Ένα Ηρώδειο και είχε. Στην κόρη μου. Είχαμε την Λυσιστράτη με κραουνάκι.
0: Τέλεια.
1: Εκπληκτική παράσταση, βραχήκαμε και λίγο.
0: Έβρεξε.
1: Ήταν όμορφο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή με κουκούλα και μπουφανάκι καθαρίσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια ανοίξανε και ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Ήταν όμορφα, ήθελα να δώσω αυτή την εμπειρία στην κόρη μου, στο γιο μου.
0: Μπράβο σας.
1: Γιατί ήταν και το εισιτήριο τσουκτερό, αλλά χαλάλι τους.
0: Ναι.
1: Το θέμα για το οποίο σε παίρνω, γιατί εγώ αγαπώ Real FM. Και τι πάθαμε, θέλαμε να πάρουμε ένα ταξί να γυρίσουμε σπίτι μας στο Βύρονα. Λοιπόν, σταματήσαμε 5 ταξί, μας ρωτήσανε που πάμε, δεν μας πήρε κανένα. Επειδή εγώ αγαπώ τους ταξιτζίδες, δεν έχω και χρησιμοποιώ ταξί, αλλά διάλεγαν κούρσες. Τελικά γυρίσαμε με το τρόλι το 11 Βύρονα. Και
0: ήταν... τέτοια ώρα και διπλή ταρίφα, εντύπωση που κάνει.
1: Όχι, δε, διαλέγανε κούρσες. Δηλαδή από την πλευρά του Ηρωδίου μας λέγανε αν πηγαίνετε προς τα κάτω, σας παίρνουμε, είδα άλλος περάστε απέναντι. Απέναντι διαλέγαν κούρσες, κάποιοι λέγανε αν πάτε προς Πατήσια σας παίρνουμε, αν πάτε αλλού. Τέλος πάντων, εγώ στενοχωρήθηκα γιατί αγαπώ τους ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιώ ταξί. Δεν οδηγώ πλέον και χρησιμοποιώ ταξί. Ταλαιπωρηθήκαμε, μία ώρα δεν βρήκαμε ταξί. Πήραμε το 11, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε Βύρωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν σαν σαρδέλες μέσα. Το περιμέναμε γύρω στα 40 λεπτά.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όπως και εσείς και πολλοί άλλοι δεν θα μπορούσαν να βρουν.
1: Βέβαια. Καλά, το έχω ξαναπάρει. Και λέω, πώς θα ήταν. Αν πυκνώναμε τη συγκοινωνία, θα λύναμε το κυκλοφοριακό, δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε αμάξια στο κέντρο. Η λύση είναι εκεί. Δεν βγαίνει. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο, ας πούμε, κάθε 3 λεπτά βρίσκαμε λεωφορείο. Δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε ούτε ταξί. Ούτε να χρησιμοποιήσουμε άλλο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, όχι το Λονδίνο. Δεν χρησιμοποιώ τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επιστρέψαμε τώρα. Τέλειωσε η παράσταση σε 11.30. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, σε βρήκα και τα λέω σε σένα. Τι να κάνω κι εγώ. Αυτά. Λοιπόν, επειδή περιμένει κι άλλος κόσμος, μοιράζομαι τη δυσφορία με τους ανθρώπους αυτούς, διπλή ταρίφα, πληρώνουμε. Όταν πήραμε από Βύρωνα ταξί, δώσαμε ένα δεκάρικο. Εντάξει. Και επίσης, δεν βρίσκουμε τα ταξί που βρίσκαμε πριν. Κυκλοφορούν οι περισσότεροι με τις, πόσες λένε αυτές που παραγγέλνουμε ταξί μέσα από. Με τα ραδιοταξί. Τα οποία επιφορτίζονται βέβαια, εντάξει. Δεν, παλιά. Εγώ θυμάμαι την πιάτσα. Θυμάμαι ότι ήμουν στην Ισοστό μου, μείνει σε ένα κεντρικό
0: πιάτσες,
1: δρόμο.
0: Αλλά πολύ μειωμένα σήμερα.
1: Στο Δελειολάνη υπήρχαν 10 ταξί και τώρα, αν πας, μπορεί να μην βρίσκεις. Λοιπόν, Ισοστό μου, μείνει σήμερα και το πρωί που χρειάστηκε να πάω να κάνω κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Τελικά πήραμε εφαρμογή. Βέβαια. Καλά, το έχω ξαναπάρει και λέω πώς θα ήταν αν πυκνώναμε τη συγκοινωνία. Θα λύναμε το κυκλοφοριακό, δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε αμάξια στο κέντρο. Θα η λύση είναι εκεί. Δεν βγαίνει. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο, ας πούμε, κάθε τρία λεπτά βρίσκαμε λεωφορείο. Δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε ούτε ταξί, ούτε να χρησιμοποιήσουμε άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, όχι το Λονδίνο. Δεν χρησιμοποιώ τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επιστρέψαμε τώρα. Τέλειωσε η παράσταση σε 11.30. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, σε βρήκα και τα λέω σε σένα. Τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλά κάνετε.
1: Αυτά. Λοιπόν, επειδή περιμένει κι άλλος κόσμος, μοιράζομαι τη δυσφορία με τους ανθρώπους αυτούς, διπλή ταρήφα, πληρώνουμε. Όταν πήραμε από Βύρονα ταξί, δώσαμε δεκάρικο. Εντάξει. Και επίσης δεν βρίσκουμε τα ταξί που βρίσκαμε πριν. Κυκλοφορούν οι περισσότεροι με τις, πώς ήταν αυτές που παραγγέλνουμε ταξί μέσα από, με τα ραδιοταξί, τα οποία επιφορτίζονται βέβαια, εντάξει. Δεν, παλιά, εγώ θυμάμαι την πιάτσα, θυμάμαι ότι ήμουν στην σωστό μου μήνες.

0: με άλλο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, όχι το Λονδίνο. Δεν χρησιμοποιώ τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επιστρέψαμε τώρα. Τέλειωσε η παράσταση σε 11.30. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, σε βρήκα και τα λέω σε σένα. Τι να κάνω κι εγώ.
1: Καλά κάνεις.
0: Αυτά. Λοιπόν, επειδή περιμένει κι άλλος κόσμος, μοιράζομαι τη δυσφορία με τους ανθρώπους αυτούς, διπλή τα ρήφα, πληρώνουμε. Όταν πήραμε από Βύρο ένα ταξί, δώσαμε δεκάρικο. Εντάξει. Και επίσης, δεν βρίσκουμε τα ταξί που βρίσκαμε πριν. Κυκλοφορούν οι περισσότεροι με τις, πόσες ήταν αυτές που παραγγέλνουμε
1: με ταξί μέσα από...
0: Με τα ραδιοταξί, τα οποία επιφορτίζονται βέβαια, εντάξει. Παλιά, εγώ θυμάμαι την πιάτσα, θυμάμαι ότι ήμουν στην Ισοστόμου, ήμουν σε ένα κεντρικό
1: πιάτσες,
0: δρόμο.
1: Αλλά πολύ μειωμένα είναι.
0: Στο Δελειολάνη υπήρχαν 10 ταξί και τώρα αν πας μπορεί να μην βρίσκεις. Λοιπόν, Χρυσοστόμου Σμύρνη σήμερα, και το πρωί που χρειάστηκε να πάω να κάνω κάποιες ιατρικές εξετάσεις, τελικά πήραμε εφαρμογή. Δηλαδή, οι φίλοι οι ταξιτζίδες, ναι μεν σωστά τα λένε, σωστά διεκδικούν και καλά κάνουν και διεκδικούν και έχουν τα δίκια τους με τα Uber, με τα Uber, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν γίνεται τώρα να σταματήσω 5 ταξί και να μην με πάρει κανείς. Εντάξει, και το τρόλεϊ να είναι τίγκα στα Σαρδέλες.
1: Α, έχει ο ξηρομερίτης που είναι οδηγός ταξί, αυτό μου γράφει.
0: Να τα ακούσει ο ξηρομερίτης.
1: Έχει δίκιο, λέει η γυναίκα Μανώλη, να παράδειγμα αυτό που συμβαίνει.
0: Μα τον άκουσα και μ' άρεσε η κουβεντούλα που κάνατε. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Μανώλη μου, καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: σε ευχαριστώ που μ' άκουσες και καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι μας. Και αύριο. Και αύριο, όχι, ήταν υπέροχη παράσταση. Μπράβο στον Κραουνάκη, γεμάτο το Ηρώδιο, υποβροχή κάποια στιγμούλα. Τσουχτερά τα εισιτήρια βέβαια και αυτό θα πρέπει να το δούνε.
1: Αν επιτρέπετε, πόσο έχει το εισιτήριο?
0: 65.
1: 65 ευρώ, ε.
0: Άμε.
1: Είναι αγριό.
0: Για φανταστείτε επί 4. Εγώ δηλαδή για να κάνω δώρο στην κόρη μου, στον εγγονό μου και με τον άντρα μου και εγώ.
1: 300 ευρώ. Εντάξει, όχι.
0: Δεν μου περισσεύανε.
1: Συνολικά πάει εκεί μετά. Να πιείτε κάτι, να μετακινηθείτε.
0: Όχι, δεν ήπιαμε, ούτε μετακινηθήκαμε. Ταξίδι, ένα ρήμα εδώ, ταξίδι.
1: Αυτό εννοώ. Και με τη μετακίνηση και μια πορτοκαλάδα, ένα νέο κάτι, βγαίνουν και παραπάνω μπορεί να πάει.
0: Τη Δευτέρα θα πάω στην Άλκηστη, στο θέατρο Βράχων. Γιατί μ' αρέσουν.
1: Εντάξει, καλά κάνετε.
0: Αφού μ' αρέσουν και είμαι και βυρονιώτησα.
1: Μην το συζητάτε.
0: Δεν θα πάω να δω την Άλκηστη τώρα. Είναι δυνατόν μεγάλο στα μαζί
1: τη. Ξαναλέω ότι αν έχετε τη δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν μου τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά φροντίζω.
1: Δεν είπα αυτό. Ότι είσαστε εργαλείο μόνο. Αλλά λέω, αφού έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, τι συζητάμε.
0: Φυσικά και θα πάω. Και αγόρασα και μαξιλαράκια για να ακουμπάω τη μέση μου.
1: Τέλεια.
0: Έχω μεγαλώσει. Και λοιπόν, εισιτήριο 28 ευρώ στο θέατρο Βράχων, Άλκηστη. Εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι υπερβολικό.
0: Υπερβολικό δεν είναι, αλλά μέχρι και πρόπερση τα εισιτήρια δεν υπερεύαιναν το 20.
1: Εκεί, 20-23 ευρώ ήταν.
0: Τώρα 28, μαραλίστολα μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, χαλάλι μας, θα πάω και θα σε πάρω να σου πω και πώς πέρασα.
1: Ωραία, θα περάσετε τέλεια, να με πάρετε να μου πείτε ότι περάσατε τέλεια αυτό.
0: Θα περάσω.
1: Ωραία,
0: να είστε
1: καλά.
0: Γιατί είναι και με τον Πορτοκάλογλου που έχει δώσει...
1: Σούπερ.
0: Έχει δώσει πράγματα και στη μουσική και στις αξίες της μουσικής και της ζωής μας και των νιάτων μας και όλα αυτά. Μανολάκι μου,
1: καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, κυρία Αρετή. Μετά λέει από μια εξοντωτική μέρα ακούω αυτό το τραγούδι για να πνέω πριν το μπάριο. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αρετή, που μπαίνετε στη διαδικασία δύο παρά και επικοινωνείτε. Φαντάζομαι, ξηρομερίτη, ότι αυτά συμβαίνουν παντού. Παντού εννοώ που έχει θεάματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βγαίνω για να έχω εικόνα. Μου είπανε τώρα για... Αλλά πέφτει καθημερινή, πέφτει Δευτέρα. Τώρα τον Ιούλιο για μία βραδιά μόνο στο Άκα. Τώρα δεν έχω καταλάβει, στο κλειστό είναι το...

0: στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σε ανοιχτό χώρο, δεν έχω καταλάβει που είναι. Αλλά αφού είναι καθημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε το ξεχνάω. Είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνεις σε τέτοια, σε συναυλίες, σε θεάματα τέτοια. Πολύ ωραίο. Γιάννης από Σταδίου, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έλα Γιάννη.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, άκουσα να δεις τα για την πείρα.
0: Ναι.
1: Άκουσα την κυρία προηγουμένως που μιλάγε.
0: Ναι.
1: Και δύο συμβάντα έτσι, πώς το λένε, είχαν χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήταν μια κούρσα η οποία ήταν βοηθός παραγωγού από το Ηρώδιο. Έλα την πρόβα για την παράσταση που πήγε η κυρία.
0: Ναι.
1: Και πώς πιάσαμε την κουβέντα. Ψηγούσε ότι παρόλο που το εισιτήριο είναι ακριβό, δεν ξέρω αν το πιστεύεις. Εγώ το πίστεψα, εμέψε. Δεν βγαίνουνε. Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι την παράσταση την κάνουν σαν λειτουργήμα.
0: Ναι.
1: Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φαντάσου τώρα ότι είναι στο Ηρώδιο, πόσο χωράει το Ηρώδιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Χιλιά άτομα.
0: Πόσα?
1: Χιλιά.
0: Να το ψάξω λίγο. Πόσα? Παραπάνω. Αλλά να δω.
1: Φαντάσου τώρα από αυτούς, γιατί δεν νομίζω στο Ηρώδιο να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Φαντάσου να τελειώσει μια παράσταση μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Η χωρητικότητα του οδείου Ηρώδου του Αττικού 4.680 έως 5.000 θέσεις.
1: Okay. Φαντάζω τώρα να βγουν 1.500 άτομα στην πύλη του Αδριανού, γιατί έτσι πιάνουν σαν τις αρτέλες.
0: Να περιμένουν ταξί.
1: Και να περιμένουν όλοι ταξί την ίδια στιγμή. Όσον αφορά, δεν το εξηγώ παραπάνω. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Απλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εάν κάποιος είναι, μισό λεπτό, αν κάποιος έχει μέσα πελάτη δεν το συζητάμε. Αλλά αν είναι άδειος, δεν μπορεί να επιλέγει.
1: Όχι, δεν πρέπει να σταματάει όταν έχει μέσα πελάτη καταρχάς.
0: Όταν έχει πελάτη, εντάξει, απαγορεύεται.
1: Όταν έχει πελάτη,
0: ναι.
1: Απλά, να σου πω κάτι. Επειδή έζησα τότε, θυμάσαι που ήταν τα διαπεργίες με τα μετρό το 12, το
0: 18, ναι.
1: Το ξέρεις ότι μας βλέπανε με 5 άτομα και να κρέμονται από τα χερούλια μέσα και λέγανε δεν πειράζει, πήγαινε μέχρι εκεί. Δηλαδή, κάπου. Εντάξει, το γράμμα του νόμου είναι δεν σταματά.
0: Έχω ζήσει διπλή και τριπλή μίσθωση πολλά χρόνια πριν. Που, και μάλιστα υπήρχαν και περιπτώσεις που ο οδηγός δεν ρώταγε καν. Υπήρχαν περιπτώσεις που ρώταγε πειράζει αν βολεύει να σταματήσει. Και εγώ δεν είχα ποτέ θέμα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ρώταγε. Βέβαια. Έχω την αίσθηση ότι έχει εξαφανιστεί αυτό πια, γιατί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Αλλά ούτε το θέμα της επιλογής είχα την αίσθηση ότι υπάρχει. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει.
1: Σίγουρα. Κοίταξε να δεις, απαγορεύεται πάντως. Τώρα.
0: Καλά, η επιλογή προφανώς δεν απαγορεύεται. Εκτός άλλων, είναι κατεβασμένα όλα.
1: Σε ό,τι αφορά Uber και εφαρμογές. Εντάξει. Ωραίο είναι, θυμόμαστε κάπως ρομαντικά όλοι τις προηγούμενες εποχές, δεν ξέρω τι, έτσι όπως μεγαλώσαμε, όπως... Τώρα έχει αλλάξει η εποχή, δεν βρίσκει ταξί στο Δελειολάνι, γιατί δεν πάει και κανένας για ταξί στο Δελειολάνι, ειδικά το βράδυ που βλέπω εγώ, περνάω και είναι συνέχεια να κάνει ο άλλος.
0: Εγώ εδώ στο Μαρούσι πάντως που θυμάμαι από πιτσιρικάς, καλά ήταν αλλού οι πιάτσες βέβαια, έπεσε τώρα η γραμμή, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, ξαναπάρτε τον κύριο Γιάννη αν μπορεί. Τώρα στο Μαρούσι η πιάτσα η μία είναι εδώ στην Πεντέλης. Κάθε βράδυ θα δω ένα-δυο ταξί. Σπάνια να μην έχει καθόλου. Αλλά μιλάμε τώρα και για 2,5 ώρα, έτσι. Θέλω να πω 2,5 ώρα. Κάτι πολύ έκτακτο ή κάνα ραντεβού. Τι να εξυπηρετήσει. Και αν είναι και καθημερινή. Γιατί η περιοχή εδώ δεν έχει τριγύρω τίποτα. Να πεις ότι είναι κάποιος πίνει ένα ποτό, κάτι διασκεδάζει. Ή να πάρει καμία κλίση τριγύρω από ραδιοταξί, μόνο αυτό. Τον έχουμε. Ελάτε κύριε Γιάννη, έπεσε η γραμμή.
1: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, εγώ είπα αυτά που ήθελα. Δεν θα τα πω το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Να καταλάβουν έτσι πιο παλιοί και ρομαντικοί ότι έχει αλλάξει η εποχή. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν κινητό κάποιοι. Να μην έχει κουκιά, ας πούμε, έστω και τέτοια αυτά τα smartphones.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν το 99% της δουλειάς σε οδηγεί εκεί, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσεις τη ροή. Εμείς δεν είμαστε πολυεθνικές. Ο καθένας συνεργάζεται. Ο καθένας συνεργάζεται με αυτούς. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Όπως
1: έχει από τα ψηφιατζήλικα, κάποτε πήγαμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, σωστό.
1: Νομίζει ότι μας φέρνουν και εμάς. Μην νομίζετε ότι μας προσφέρουν υπηρεσία δωρεάν. Πήραν τον πελάτη, μας τον πήραν από τον δρόμο, μας τον πήραν εκεί. Να ακολουθήσουμε και εμείς εκεί. Αλλιώς δεν μπορείς να δουλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
1: Καλή,
0: δουλεύετε όποτε να πω καλή βάρδια.
1: Ναι, είμαι πελάτη.
0: Εντάξει, καλή βάρδια, καλό δρόμο να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μπορούσε μου λέει να έχει πιάτσα στο Ηρώδιο. Δεν έχει όμως φίλες, αυτό φταίει ο Δήμος. Δεν ξέρω με τις πιάτσες πώς δουλεύει το σύστημα. Ποιος δηλαδή τις ορίζει, πού και τι. Φαντάζομαι σε συνεννόηση με το ΣΑΤΑ, δεν γίνεται. Με τον εκάστοτε, εν πάση περιπτώσει, με το εκάστοτε σωματείο. Λέω, φαντάζομαι. Σήμερα λέει με εκδόθηκε νέο 10χρονο διαβατήριο. Μπράβο κύριε Αλεξανδρέ, με ημερομηνία τα γενέθλια της σενιόρας μου με εξυπηρέτησε ανάψογα. Έμαθα ότι μπορώ να έχω και το ισπανικό, ενώ παλιά απαγορευόταν. Περάσαμε άσχημα 43 χρόνια με ρατσισμό. Τουλάχιστον λέει θα έχω περισσότερο ωφέλη. Ωραία, πολύ Μαδρίτη. Πάω πίσω τρίτη ξημερώματα να τελειώσω τη μετακόμιση από Τενερίφη και να φορτώσω την Ολυμπία στο ίδιο αεροπλάνο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να είστε καλά κύριε Αλεξανδρέ, χαιρετισμούς. Καμιά φορά λέει μπορεί να μην γράφω να ξέρεις ότι ακούω κάθε βράδυ. Να είσαι καλά Νίκο μου από το Βερολίνο. Καλό Σαββατοκύριακο αγαπητέ φίλε. Λοιπόν. Αυτή η ιστορία με τα ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια. Έχει βγει και ένα βίντεο. Απόψε βγήκε δηλαδή στις ειδήσεις. Στα Δελτία που δείχνει εκεί κάποιες αγριότητες. Μιλάμε τώρα να διαβάσετε τους διαλόγους. Ανήλικη έτσι, να τρελαίνες. Το βίντεο είναι από έναν ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά που χρωστούσαν λέει στο κύκλωμα ανηλίκων και διακινούσαν. Χασίς με θαμφεταμίνες, αν το λέω, και κοκαίνη. Προφανώς οι ανήλικοι δεν διακινούσαν μόνοι τους όλα αυτά. Υπήρχαν από πίσω και ενήλικοι. Και ενήλικες. Λοιπόν, έχουν πιάσει δύο ενήλικες και οι υπόλοιποι ανήλικοι που είναι που έχουν πιάσει. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ πέρα για πράγματα και θάματα. Κάτι διάλογοι πόσα έχεις και αυτά και έδωσα και έσπρωξα και έκανα και θα σου δώσω σήμερα αυτά και αύριο εκείνα. Κάτι δεν μπορώ να δω τίποτα. Τι έχει γίνει. Τι έχει συμβεί. Θα μου πεις, τώρα. Ρε εμάς τώρα. Ξύπνησες, εντάξει όλα καλά, δίκιο έχετε. Κοιμάμαι εγώ τον ύπνο του δικαίου, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται αυτά. Δεν ξέρω. Έχουμε αγριέψει πολύ. Ως κοινωνία γενικώς έχουμε. Τι θα γίνει, μου λέει ο κύριος Γιώργος, με τον πόλεμο. Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Είναι και ο Τραμπ άνθρωπος να στηριχθείς. Τι να σας πω. Άμα δεν έρθετε, κύριε Σταυρακάκη, τώρα, σε 10 λεπτά τελειώνει και η εκπομπή. Δηλαδή, το λέω. Τον άκουσα γιατί φώναξε τώρα. Μετά, δηλαδή, θα πρέπει να κάνετε εκπομπή μόνο σας. Δεν γίνεται. Έχουμε και μπασκετά. Τώρα πρώτα απ' όλα 4 ώρα έχουμε Αμερική Παραγουάη. Τι αδεύματα, γυρίσει σπίτι τώρα 2,5-3 παρά, να φτιάξει ένα καφέ να βγει. Να κάνει ένα τσιγάρο, να πάει 4 ώρα να δει λίγο μπάλα. Θα δει. Να χαλαρώσει. 6 ώρα θα δεις μπάσκετ, θα δεις. Θα ακούς και σταυρακάκι, θα ακούς και σταυρακάκι. Πότε γίνεται διαφορετικά? Δεν γίνεται. Ωραία, ωραίο να καληνυχτήσουμε λίγο και τον Γεωργή και να ρίξουμε καλή βάρδια. Να είστε καλά, κυρία Σόφη μου. Ναι, εντάξει, αυτό το βίντεο, σας λέω τώρα και εγώ και πιάστηκε το στομάχι μου, δεν μπορώ, δεν είναι, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, τώρα δηλαδή μιλάμε για... Δεν είναι, είναι βία, δεν είναι βία εκφοβισμού, είναι βία θανάτου αυτή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, δεν ξέρω. Έλατε, κύριε Σταυρακάκη.
2: Τι έγινε,
0: The πώς Champions. Σηκώσαμε την κούπα. Κάτσε να σου ανάψω το φως.
2: Εντάξει, όχι, βλέπω. Μια χαρά βλέπω. Βλέπω, μια χαρά.
0: Πάμε. Λοιπόν,
2: ωραίες δηλώσεις κάνανε τα κορίτσια. Θα τα
0: δεν τις
2: άκουσα
0: τις δηλώσεις.
2: Εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για την αντίδραση. Γιατί έχανε 2 γκολ πριν τη λήξη κανονικής διάρκειας και το γύρισε, το πήγε στην παράταση. Και αυτό τονίζουν όλοι. MVP του τελικού η Άντριους, η παίχτρια του Ολυμπιακού. Η Ολλανδή τερματοφύλακας του, του Ολυμπιακού στα πέναλτι έβγαλε 3 έπιασε. Ναι. Η Σταματοπούλου έκανε 12 αποκρούσεις στην κανονική διάρκεια. Και αυτή συνέβαλε πάρα πολύ στο να πάει η ομάδα στην παράταση. Και εντάξει, ήταν ένα ωραίο βράδυ στη Μάλτα. Πριν από λίγο έστειλα εγώ τα συγχαρητήριά μου σε μια παίχτρια και μου απάντησε: ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
0: Τι ήθελε να σου πει? Μητράκι μου, κύριε Δημήτρη. Και αφήσε, κύριε Δημήτρη. Ρε Γεωργή, πες τα, ρε Γεωργή.
2: Μία από τις, από τα κορίτσια που πραγματικά εγώ τα θαυμάζω και μου απάντησε: ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
0: Τέλεια.
2: Εντάξει, καταλαβαίνει ότι. Την ηλικία τη συγκεκριμένη.
0: Όταν τα στέλνει, θα λε χαρτίρια για τον Μπαρδάλι. Δεν με ξέρουν ναι. Εμένα.
2: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που πήγε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Και όταν πάει να μάθει τα πέναλτι, ξέρει, εκεί είναι, παίζονται όλα. Η Σάντα έφεκανε το 14-14 πριν τη λήξη, ήταν μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μετά πήγε στην παράταση, στα πέναλτι. Εκεί λοιπόν στα πέναλτι η Ολλανδή τερματοφύλακαση είναι και τερματοφύλακαση Εθνικής Ολλανδίας, η Φάντε Ντόμπελστιν, η οποία έκλαιγε στο τέλος.
0: Ναι.
2: Απέκρουσε 3 αποκρούσεις. Από την άλλη μεριά, Μύρο και ο Κεφαλιτάκη Βάσο, πλευρή του Σιούτη, βρήκαν στόχο. Ξαναλέω για την πολύ καλή παρουσία της Τερμοφύλακας Θαματοπούλου στην κανονική διάρκεια. Υπάρχει ένα φοβερό σκηνικό που είναι οι γονείς της πλευρή του, της Βάσος και της Ελευθερίας, στην εξέδρα είναι ανάμεσα με τη Μαργαρίτα, που η Μαργαρίτα είναι η μεγαλύτερη αδελφή που παίζει τώρα στο Πανιόνιο, έφυγε πέρσι από τον Ολυμπιακό, και φοράνε κάτι μπλουζάκια που λέει πλευρή του αντίον πλευρή του. Εντάξει, είναι ωραίο στιγμιότυπο. Οι γονείς της πλευρή του, αν ήμουν σε κανάλι, θα το έκανα θέμα.
0: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, είναι, τώρα είναι στο τελικό. Βλέπουν τη μία κόρη του, την άλλη και την άλλη. Με ποιον μπορεί να είναι, δηλαδή.
0: Και με τις δύο.
2: Και με τις δύο, ναι. Εντάξει. Έχω την περιέργεια με ποιον
0: γιατί
2: μπορεί να είναι.
0: Γιατί ξέρουν ότι μία από τις δύο θα πρέπει να την παρηγορήσουν. Δεν γίνεται.
2: Ναι. Σωστό αυτό. Και η Φερετσβάρος πρέπει να πούμε ότι ήταν δομημένη φέτος για μεγάλα πράγματα. Δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο πρωτάθλημα, πήρε και πρωτάθλημα Ευρώπης, έκανε το τρέμπλ και κατάφερε να σηκώσει την κούπα στην Μάλτα, στο Final Four που γίνεται εκεί.
0: Α, το μπλουζάκι είναι της, έχει τις φωτογραφίες στα κορίτσια.
2: Ναι, το είδες.
0: Βλέπω την τρίτη αδερφή που βγήκε με τη...
2: Η Μαργαρίτα.
0: Ναι, με του Ολυμπιακού βγήκε βέβαια φωτογραφία, γιατί η άλλη αδερφή που να πάει τώρα, εντάξει, λογικό. Μετά στο σπίτι.
2: Η Μαργαρίτα στο σπίτι, ναι. Αυτό πρέπει να σου πω έτσι για να... Γιατί όλα έχουν μια συμμεσιολογία. Αυτές οι τρεις αδελφές στην πλευρή του έπαιζαν πιτσιρίκια στο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Όταν έφυγαν για να κατέβουν στον Ολυμπιακό, όπου εκεί γύρισε το κουμπί της αγωνιστικής τους κατάστασης, πιτσιρίκες, ήταν νεανίδες, δηλαδή 16-17 χρονών. Έγινε ολόκληρος πάταγος ότι να φεύγουν από τον Ηρακλή, διαλύεται το Ηρακλής κλπ. Και ήρθαν στην Αθήνα. Και τα κορίτσια αυτά σηκώσανε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σηκώσανε Champions League, πρωταθλήματα. Ήταν βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας η Μαργαρίτα, γιατί αποχώρησε, είναι η Βάσο και η Ελευθερία. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις και να φεύγεις από κάποια ομάδα και να πηγαίνεις σε μια άλλη, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση, πώς θα γίνει. Είναι μια πολύ ιστορία, η ιστορία για τις αδελφές Πλευρίτου που είναι από Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ντόσκας, επίσης ωραία ιστορία είναι και ο Ντόσκας με τον Γιώργο Φουντούλη, δύο παιδιά πτυχίο που είναι ο πρώτος και ο δεύτερος προπονητής στην αντρική ομάδα, στη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του, είπε ο Γιώργος Ντόσκας. Αύριο από τις 6 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί γιατί έχουμε τον τελικό του μπάσκετ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στη συνέχεια ρεπορτάζ γιατί θα έχει πολλά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα αρχίσει ο τελικός, θα τελειώσει χωρίς προβλήματα και θα πάμε normal. Τέσσερις ώρα.
0: Έλεγα πριν ότι έχει πουλήσει 13.000 εισιτήρια κανονικά.
2: Ανοίγει το Telecom Center για να πάει ο κόσμος εκεί να δει το match και 13.000. Η δωρεάν έχει βάλει την είσοδο. Απλώς η χωρητικότητα 13.000 θα είναι εκεί.
0: Εντάξει, θα έχει και κάποιον έλεγχο.
2: Ναι, βέβαια, δεν πάει. Εντάξει. 4.000 ώρα το πρωί είπα Παραγουάη. Κατάρ Ελβετία στις 10 το βράδυ και πάμε με τα συνέχεια Βραζιλία Μαρόκο 1. Αϊτή Σκωτία 4. Μιλάμε για Σάββατο προς Κυριακή. Αυστραλία Τουρκία 7 και Κυριακή απόγευμα 8 Γερμανία Κουρασάο και Ολλανδία Ιαπωνία στις 11. Είναι Κουρασάο, όχι Κουρακάου το γράφουνε. Εντάξει. Ναι. Είναι πρώην Κουρασάο, είναι πρώην Ολλανδική απικία. Ακόμα μνημονεύουν εκεί την Ολλανδία. Εντάξει, είναι πρώην Ολλανδική απικία. Ένας παίχτης από τους 26 έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, στην πρωτεύουσα Βίλε Στάρτ. Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
0: Για Βραζιλία Μαρόκο τι βλέπεις?
2: Τώρα εγώ ξέρεις, εγώ είμαι υπέρμαχος του αδελφού μας και φίλου μας Ελκαμπή.
0: Ναι.
2: Μην αρχίσετε τώρα περί Ολυμπιακού κλπ. Γουστάρω αυτόν τον παίκτη πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι παιχταράς, γιατί δίνει την ψυχή του, γιατί. Λοιπόν. Και σε πληροφορώ ότι ήταν από τους παίκτες στο Κόπα Αφρικα της Εθνικής του Μαρόκου, ο οποίος πήγε εκεί και δεν πήγε για να κάνει παρουσία. Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες πήγαν εκεί και δώσαν τα πάντα. Και γυρίσαν τα ομάδα του, εντάξει, κουρασμένοι, λογικό. Τίμιος παίκτης, κατά την άποψή μου.
0: Είναι.
2: Δεν ξέρω, βλέπω. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, που σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω. Βλέπω Μαρόκο. Η Arsenal έχει κάνει πρόταση 40 εκατομμύρια στον Χρήστο Τζόλι, σύμφωνα με την Athletic, λένε. 1-1 ήρθε το Καναδάς Βοσνία. Προηγήθηκαν οι Βόσνοι, ισοφάρισαν οι Καναδοί. Εντάξει, λίγα πράγματα δεν το πολύ ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα το.
0: Επειδή δεν θυμάσαι τη σούπα για Μεξικό, ναι. Νότια Αφρική και Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Ναι.
0: Πιάστηκαν και τα δύο όπως τα είπα. Και ο Καναδάς πιάστηκε. Θα σου πω τώρα.
2: Βραζιλία, Μαρόκο θα μου πες τώρα, γιατί κλείνουμε σαν λεπτό. Αρχίζει ο Νταβαρίνος και κάνει την τζαρούχα.
0: Γκολ. Και over 2,5 κάρτες. Και ξέρεις πόσο δίνει αυτό.
2: Πόσο.
0: 2,57.
2: Ένα και τι όμως, πρέπει να παίξεις πολύ λεφτά για να το κάνεις κάτι.
0: Εγώ δεν σου είπα, σου λέω. Εντάξει, ότι γκολ και 2,5 κάρτουλες.
2: Εντάξει.
0: 2,57.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Καλό
2: 6 παρατέταρτο εγώ θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι το μάτς. Θα σε παρακαλέσω.
0: Δέχεσαι μηνύματα, δέχεσαι.
2: Μηνύματα από σένα, είναι καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας Γεωργή, γεια σας κυρία Ειρήνη, κυρία Σόφη, να είστε καλά και την Ελένη την Κατσαμπέκη. Τη Λένα μας, την Μπέκη. Γεια σου ρε Ιωσήφ, τι λέει. Αγγλία και πάλι Αγγλία. Και εγώ συμφωνώ. Α, Ιωσήφ, σε αυτό θα συμφωνήσω. Μήπως λέει μας συμφέρει να κερδίσει η Τουρκία τις ΗΠΑ. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε την Παραγουάη πρώτη Αμερικάνικη. Όταν έρθει εκείνη η ώρα το συζητάμε. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: παντού, ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza.
2: Preveza 93.
3: Κύριε Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
10: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.